0: από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Στέλλα Χαΐας.
2: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
1: Στέλλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
6: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
8: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
7: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
8: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
9: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
12: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα!
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Πολύ υψηλό είναι σήμερα ο κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιά σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνα και διάσωση στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση μεταναστών από Λέμβο σε βραχώδη ακτή. Έχουν διασωθεί 21 άτομα. Χωρίς τις συστήσεις του εντοπίστηκε άτομο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στα ξημερώματα σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα.
1: Real Traffic. Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
3: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
3: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM έρχεται διακοπές μαζί σας. Ακούστε μας από τον Αντένα της Πάτρας στους 105,3. Και αυτό το καλοκαίρι, διακοπές με τον Real FM.

0: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
1: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
2: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
2: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
3: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
3: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
2: Η κορυφαία επιλογή.
4: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@karathanasis.gr.
0: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
1: Πάρε Στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
2: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς, είναι σημαντικό να επιλέξεις την καλύτερη σχολή ανώτερης εκπαίδευσης και να την εμπιστευτείς για την κατάρτισή σου. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα δείχνουν το δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων. Υπήρξαν οι πρώτες που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομία στην Ελλάδα και εισήγαγαν την ειδικότητα του ΣΕΦ. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις στην Ελλάδα διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, έχοντας το ενεργητικό τους καταξιωμένους επαγγελματίες. Εδώ θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια, πραγματικούς χώρους εργασίας. Εδώ θα έρθεις σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο κέντρο της Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610-27-0051. Ενημερώσου και στο www.delta360.gr.
5: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Σιγάλιο. Στην Ποσειδόνος από Παλαιό Φάλιρο, Σάλιμο λόγω τροχαίου. Στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστέρηση μείνονταν ατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων Αρθιτού και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Μόνο σε διάσπαρτες εστίες και η πυρκαγιά στη Μανρατική, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπηρώσεις. Σε ισχύ είναι κυκλοφορικές ρυθμίσεις στην Παλαιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Σύσκεψη θερμανοποιηθεί στις 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπου της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς στην περιοχή. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροτοδασικές φωτιές σε όλη τη χώρα. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση μεταναστών από Λέμβο σε βραχώδη ακτή. Έχουν διασωθεί 21 άτομα. Υπό δραγόντια μέτρα ασφαλείας θα διεξαχθεί η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν καθώς και με τους ομολόγους του από Ουκρανία και Συρία. Χωρίς τις αιστείες του εντοπίστηκε άτομο κατά τη διάρκεια κατάσβησης πυρκαγιάς στα ξημερώματα σε διαμέρισμα στην Καλυθέα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα σε νέα υπερβολική επίθεση Ρωσίας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.
0: Χρειάζεται να έχει Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
1: Στα πρωί ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκαν Αγγλία και Νορβηγία. Για τη φάση των 16 η Αγγλία απέκλεισε με 3-2 το Μεξικό και η Νορβηγία εξασφάλισε για πρώτη φορά στην ιστορία της τη συμμετοχή της στους 8, κερδίζοντας με 2-1 τη Βραζιλία. Στις 12 Ιουλίου Αγγλία και Νορβηγία θα αναμετρηθούν στην επόμενη φάση για την πρόκριση στους 4. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες. Λιπαντικά. Αξεσουάρ.
4: Ο καφές. Το γλυκό. Το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία. Αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα. Όλη η απόλαυση.

0: Ακούσαμε Αλία τι λέει το τραγούδι.
1: Μια χαρά είναι τα φιλάκια.
0: Τα φιλιά είναι η καλύτερη δουλειά.
1: Ναι, είναι. Γιατί δεν είναι.
0: Και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του φιλιού.
1: Οπότε φιληθείτε άφοβα.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Φιληθείτε γιατί χανόμαστε.
1: Αυτό είναι μόνο σίγουρο.
2: Ένα φυλάκι είναι λίγο πολύ.
1: Καλώ σα βρήκα λοιπόν, γιατί έλειψα 4 μέρες.
0: Ούτε μου το καταλάβαμε.
1: Καλά, αυτό το
0: ούτε μου το καταλάβαμε.
1: Για του ακροατέ το είπα. Α. Δεν το είπα για σένα, πουλάκι.
0: Εντάξει.
1: Για του ακροατέ το είπα. Γιατί είχα μηνύματα ότι του έλειπα. Εσένα μπορεί να μισού έλειπα. Έλειπα σε κάποιου ακροατέ. Να μην πω. Καλώ σα βρήκα. Επέστρεψα εδώ στο Real FM μαζί με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Να μην το πω. Το είπα. Νικό μου, πάρα πολύ. Και εγώ ναι, ναι, χαίρομαι πάρα πολύ που πάρα είσαι πολύ εδώ και θα κάνουμε εκπομπή.
0: Μεγάλο το πλήγμα.
1: Και γιατί με παίρνει τηλέφωνο τότε, εγώ που σε λες μήνυμα, ναι.
0: Εγώ.
1: Εσύ.
0: Δεν τρέπεσαι να λες ψέματα πρωί-πρωί.
1: Και εγώ έπαιρνα. Δεν λέω ψέματα. Είπα εγώ το αντίθετο. Εμένα μου λείψε φουλάκι μου, το λέω.
0: Έλα τώρα που είναι η Παγκόσμια ημέρα του
1: φιλιού.
0: Έλα, φιληθείτε. Δεν θέλουμε τέτοια φυλάκια.
1: Ματσαμούτσα, ματσαμούτσα.
0: Έτσι, πολλά φυλάκια.
3: Λουλούδια θα σου στρώσω. Σκυλάκια θα σου δώσω.
0: Είναι λοιπόν μια γιορτή, λέει, που αντίθετα με τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου δεν είναι εμπορική, δεν έχει εμπορική διάσταση, αλλά κυρίως θέλει να αναδείξει τη σωματική επαφή και τη συναισθηματική σύνδεση,
1: ναι.
0: Κατάλαβες, γιατί σύμφωνα με έρευνες το φιλί είναι ιδιαίτερα ευεργετικό, καθώς βοηθά στη μείωση του άγχους, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και απελευθερώνει ορμόνες όπως η οκυτοκίνη, η ντοπαμίνη και η ενδορφίνη.
1: Μάλιστα, όλα αυτά κάνει το φιλί. Ωραία, δεν το ήξερα.
0: Οπότε
1: σημαντικό.
0: Σήμερα λοιπόν είναι ευκαιρία να δώσουμε ένα τρυφερό φιλί.
1: Ναι, αλλά μην πιάνετε τον καθέναν έξω στον δρόμο και τον φιλάτε, γιατί μπορεί να πάτε κανένα χαστούκι. Δηλαδή θέλω να πω, φιλήστε τους δικούς σας ανθρώπους.
0: Ναι, σωστό αυτό. Γιατί είχαμε και ένα περιστατικό με ένα γάμο εδώ στο Κοροπή που η κουμπάρα πήγε και φίλησε τον παπά.
1: Εντάξει, μην το κάνετε. Μην το τερματίσετε. Αυτό εννοώ, παιδί μου.
0: Ο καθένας τώρα θα φιλήσει όποιον θέλει.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Όποιον έχει όρεξη.
1: Το Καλαμαράκι ούτε στο Μαγουλάκι δεν τον φίλησα τίποτα. Πάρατε τον ασπάστηκα. Παρόλο που γύρισα μετά από 4 μέρες. Γιατί Δευτέρα ήμουν εδώ την προηγούμενη. Λοιπόν, δεν. Αφήστε το. Τον τρώω στη μάπα κάθε μέρα. Του δώσω και φιλί.
0: Όχι, ο καθένας όποιον θέλει φιλάει, όποιον θέλει στέλνει φυλάκια.
4: Φιλάκια, να σε καλά!
0: Όχι, για παράδειγμα, στέλνει φιλάκια στον Αλέξη.
1: Αυτό
0: τι να κάνουμε τώρα.
1: Έτσι είναι. Ναι, παλιάτσο μου, το βρήκα το δρόμο. Ναι, λέει, Αμαλία, μπα. Το βρήκα.
0: Γιορτάστε το λοιπόν σήμερα που είναι η Παγκόσμια ημέρα του φιλιού. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα. Ο Παύλος από τον Ντίσελντορφ και καλημέρα στον Παύλο. Η Αμαλία μέσα στο κλάμα ήταν, παρόλο που είχε δίπλα του την Κασιανή. Λοιπόν, παπαρηγόρητος ήταν. Καλώς μας ήρθες, μας έλειψες. Ευχαριστώ, Παύλο μου, να είσαι καλά.
0: Ο κύριος Νικόλαος Αβρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια
1: που
0: του
1: Λίγκου.
0: Ναι, ναι, και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
1: Ο Δήμ, λέει, ο Δήμος δηλαδή, μεγάλη έλλειψη. Αφού πίναμε συνέχεια νερό, μην πάθουμε τίποτα από την έλλειψη. Και λέγαμε, θα έρθει, δεν θα έρθει. Άρε, καλαμαράκι, ήρωα, λέει ο Δήμος.
0: Ήταν μεγάλη η απουσία, παιδιά. Οφείλω να το παραδεχτώ. Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά. Πάμε λοιπόν παρακάτω για να τα πιάσουμε τα πράγματα με τη σειρά Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Για μας, όπως καταλαβαίνεις, στους ποδοσφαιρόφιλους είναι το κυρίαρχο θέμα.
1: Εγώ διάβαζα κυρίως αυτά τα δημοσιεύματα για το Μέση, ότι θα γίνει, ξέρεις, πάει για νέο ρεκόρ κτλ. Αν ισχύουν αυτά, γιατί ξέρεις, δεν τα ξέρω καλά. Αυτό τον Εμπαπέ, αν το λέω σωστά. Γενικώς υπάρχει έτσι μια. Ένας μεγάλος θαυμασμός στη Γαλλία. Τα πάει καλά, μάλλον.
0: Μια χαρά τα πάει.
1: Τα πάει καλά. Η Αργεντινή τα πάει καλά.
0: Και η Αργεντινή τα πάει καλά.
1: Εγώ είμαι με την Αργεντινή.
0: Και η Ισπανία τα πάει καλά.
1: Ναι.
0: Και η Αγγλία τα πάει καλά, που δεν το περίμενα.
1: Α, ναι, το λέει και ο Νίκος, να.
0: Ναι, χαίρετε, γιατί είναι αγγλόφιλος.
1: Ναι,
0: εντάξει. Η Αγγλία, λοιπόν, επικράτησε 3-2 του Μεξικό. Μέσα στην έδρα του, μάλιστα, στο στάδιο Αστέκα. Το πέταξε έξω το Μεξικό και πέρασε στην επόμενη φάση, στη φάση των 8. Και με 10 παίχτες, με 2 γκολ του Μπέλιγχαμ και 1 του Χάρι Κέιν με πέναλτι. 3-2 λοιπόν Αγγλία-Μεξικό. Οι Άγγλοι πλέον στην επόμενη φάση, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν την Νορβηγία του Χάλαντ. Η Νορβηγία πέταξε έξω τη Βραζιλία. 2-1 με 2 γκολάρες του Χάλαντ. Και στο τέλος, εκεί, όπως έχουν συνηθίσει πλέον οι Νορβηγοί, κάνουν και αυτό το περίφημο πανηγυρισμό, αυτή την ιεροτελεστία με το κουπί που τραβάνε οι Βίκινγκς.
1: Ναι.
0: Χτυπάνε το τύμπανο και τραβάνε όλοι μαζί το κουπί. Η Βραζιλία, περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα ανακλές, έχει χάσει την έγκλη της. Από το 2002 και μετά δεν έχει καταφέρει να παρουσιάσει κάτι αξιόλογο. Άλλη μια φορά λοιπόν αποκλείστηκε. Οπότε στην επόμενη φάση το ένα ζευγάρι είναι Αγγλία-Νορβηγία. Το άλλο ζευγάρι είναι Γαλλία, που επικράτησε ένα 1-0 της Παραγουάη σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν παροδία. Μιλάμε, η Παραγουάη έπαιζε αντιποδόσφαιρο, βρώμικο παιχνίδι, κλωτσές, αγωνιές, φτισήματα, βρισχές. Εκτός φάσης αγώνα δεν είδανε ούτε μια κίτρινη κάρτα από τον Ουσμπέκο διαιτητή Παραγουάνη. Τέλος πάντων, οι Γάλλοι τα κατάφεραν, επικράτησαν 1-0. Και στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσουν το Μαρόκο, που κέρδισε με 3-0 τον Καναδά. Άρα, Γαλλία-Μαρόκο το ένα παιχνίδι στα προημιτελικά, Αγγλία-Νορβηγία το άλλο. Και υπάρχει ένα παρασκήνιο.
1: Α, μάλιστα, για πες το παρασκήνιο.
0: Ένας παίκτης των Ηνωμένων Πολιτειών, ο καλύτερος τους παίκτης, ο Μπαλογκάν, είχε αποβληθεί στο παιχνίδι με τη Βοσνία. Με αποτέλεσμα να μην έχει δικαίωμα συμμετοχή στον αγώνα με το Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Υπήρξε ένα τηλεφώνημα από τον Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της FIFA και του είπε: Να σου πω, για να επανεξετάσετε αυτή την αποβολή, γιατί είναι ο καλύτερος μας παίκτης. Και έβγαλε μια απόφαση η FIFA, η οποία χαρακτηρίζεται σκανδαλώδη, σύμφωνα με την οποία υπάρχει αναστολή στην ποινή του παίκτη των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν θα ισχύει λοιπόν η αποβολή. Αν το ξανακάνει, λέει,
1: τότε θα τον τιμωρήσουν.
0: Ναι. Να. Αλλά προς τον παρόν αναστολή. Και παίζει κανονικά, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αντιδράσεις και από την πλευρά του Βελγίου.
1: Τι καλά και ζηλίκια είναι αυτά.
0: Πήρε ο προεδράρας τηλέφωνο.
1: Α, με αυτό, γι' αυτό εννοώ.
0: Καθάρισε αμέσως.
1: Αυτά είναι.
0: Η FIFA.
1: Ναι, και λέει ο Χιλιάργος. Έμα δεν βρήκε εσύ στο δρόμο, ο δρόμος ήρθε και σε βρήκε. Έπιασε από το χέρι και σου είπε: Άντε κοπέλα μου, πάμε για δουλειά. Άντε να πάμε ψωμί στο σπίτι. Έτσι είναι. Έτσι είναι, Χιλιάρχε. Τα ξέρεις εσύ.
0: Γύρισε λοιπόν το κορίτσι μας, καλημέρα και καλή εβδομάδα και στην Αναστασία στο Πόρτο Ράφτη, που έχει γίνει, λέει, η Αμαλία μας μια κούκλα φτου φτου φτου σε καμάρωνα, λέει, στο Άξιον. Πολλά φιλιά. Καλημέρα. Καλημέρα, Αναστασία.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο και στο θέμα με τον γιατρό στο Καστελόριζο. Φυσικά θα αναφερθούμε. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Τουλάχιστον 14 έχουμε επιλέξει με την Αμαλία και τα έχουμε βάλει σε μία σειρά. Οπότε κάντε λίγο υπομονή, γιατί θα ανοίξουμε όλη τη βεντάλια της επικαιρότητας. Πώς τα λέω.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει.
0: Πώς τα λέω.
1: Πραγματικά, παρόλο που
0: μου,
1: δηλαδή, έχουν σφίξει ζέστες, δεν σε έχουν επηρεάσει. Πραγματικά. Ναι. Δεν είσαι σε mood καλοκαιριού ακόμα. Αυτό εγώ καταλαβαίνω. Ναι, αλλά νομίζω ότι, ρε παιδί μου, από χθες τι συζητιέται έντονα παντού.
0: Τι συζητιέται.
1: Το TikTok του κύριου Σαμαρά.
0: Α, μάλιστα.
1: Το οποίο δεν ήταν κακό το TikTok, θέλω να πω. Για πρώτη φορά, γιατί εγώ δεν έχω ξαναδεί στο TikTok. Εκτός και αν έχω χάσει κάτι, ο κύριος Σαμαράς έστειλε τα μηνυματάκια του. Και ήτανε και τις ατάκες του, είπε. Εντάξει. Δηλαδή, το γυνάτι του το έβγαλε, αυτό θέλω να πω.
0: Όπα, ποιο γυνάτι.
1: Το γυνάτι.
0: Κάτσε τώρα, γιατί μου θυμίζει αυτό που είχε πει η Ντόρα Μπακογιάννη μέσα στην εβδομάδα. Ναι. Το πρόβλημά του είναι το γυνάτι του, είχε πει, και γι' αυτό θέλει να κάνει κόμμα.
1: Για να ρίξει το η κυβέρνηση.
0: Έτσι είχε
1: ξεκάθαρα.
0: Πει.
1: Ναι.
0: Και της απάντησε χθες ο Αντώνης Σαμαράς μέσα από το TikTok, εκεί όπου έχει έναν διάλογο με τον διευθυντή του γραφείου τύπου,
1: τον κύριο Τσούτσια.
0: Για να ακούσουμε λοιπόν τι μήνυμα έστειλε πρώτα ο Αντώνης Σαμαράς στην Ντόρα Μπακογιάννη.
4: Πρώτα να σε ενημερώσω, έκανε κάτι δηλώσει στην Ντόρα. Πάλι.
5: Τι είπε πάλι.
4: Τα γνωστά. Εσύ φταίς για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
5: Άσε μάλλον. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγή από μένα. 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα.
4: Αλλά δεν θέλω να ανακοινωθεί.
5: Τι ανακοινώσει να βγάλει. Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
0: Δεν έχει συνέλθει, λέει,
1: από την ήττα. 17 χρόνια έχουν περάσει, λέει, που έχασε τη μάχη.
0: Σαν σήμερα το θυμάμαι.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Το θυμάμαι σαν σήμερα.
1: Κάνε... Με 50 ακόμα κάτι και ο Σαμαράς από τον πρώτο γύρο.
0: Απερίμενε όμως. Πριν φτάσουμε εκεί, είχαν θέσει υποψηφιότητα η κυρία Μπακογιάννη, ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Αβραμόπουλος. Ήταν τρεις οι υποψηφιότητες. Ναι. Ξαφνικά λοιπόν, αποσύρθηκε ο κύριος Αβραμόπουλος από την κούρσα.
1: Έτσι είναι.
0: Και στήριξε τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Ξαφνικά.
1: Αυτά
0: από μια συνάντηση που είχε γίνει.
1: Μπράβο, είχε γίνει ένα ραντεβού.
0: Τετατέ. Ελληνικό.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Μπράβο.
1: Ναι, τα θυμάμαι κι εγώ.
0: Ναι.
1: Να ξέρεις. Τέλος πάντων, πάντως είναι ξεκάθαρο ότι ο κύριος Σαμαράς, θα κάνει κόμμα. Όσο και αν κάποιοι μέχρι πριν το TikTok έλεγαν, άκουσα και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι εγώ πιστεύω δεν θα κάνει κόμμα και, κάποιο, και κάποια άλλα κυβερνητικά στελέχη. Εγώ νομίζω ότι χθες με το συγκεκριμένο TikTok είπε ότι είμαι εδώ. Και θα είμαι εδώ και θα με βρείτε απέναντί σας. Αυτό καταλαβαίνω. Βεβαίως, αν αυτό δεν είναι γυνάτη, τι είναι? Γιατί σου λέει στο Μαξίμου ότι ο μόνος σκοπός του είναι, έτσι, να στραφεί εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό που λέμε το μεγάλο Μαξίμου είναι ότι εξυπηρετεί προσωπική ατζέντα. Πάντως, φαίνεται ξεκάθαρο ότι ο κύριος Σαμαράς έχει λάβει τις αποφάσεις του. Και δεν κάνει πίσω. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Παρόλο που κάποιοι, ξέρεις, προσπαθούν να το κεντρήσουν το συνέστημα και να το πούνε από την παράταξη, η οποία έτσι ανέδειξε και πρωθυπουργό, σε συγχώρεσε και σου δώσε μια δεύτερη ευκαιρία, γιατί αυτό έπαιζε το προηγούμενο διάστημα. Ο κ. Σαμαράς σου λέει όχι. Τι είναι αυτά που μου λέτε, εγώ πήγα την Νέα Δημοκρατία από το 40 στο 20.
0: Αυτό είπε ακριβώς. Για να ακούσουμε λοιπόν το
1: δεν
0: δεύτερο μέρος.
1: Είναι 26-27, αλλά λέμε τώρα.
0: Ναι, εντάξει, αλλά να ακούσουμε το δεύτερο μέρος από το TikTok του Αντώνη Σαμαρά.
4: Πρόεδρε, να ξέρεις, βγήκαν οι εβδομαδιαίες δημοσκοπήσεις.
5: Κάτι ενδιαφέρον?
4: Όχι, τα ίδια είναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι από το 23 μέχρι το 26%. Αν να ξέρεις ότι εσύ φτάσεις.
5: Εγώ που κολλάω?
4: Κολλάς, γιατί όπως λένε, εάν κάνεις κόμμα, θα σου κόψεις την αυτοδυναμία.
5: Για κάτσε, Ρενικό. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάναν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Τους έλεγα. Μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά, εγώ με αυτούς πιστεύω.
4: Δεν έχεις καταλάβει καταρχήν. Δεν φταίς μόνο για αυτά. Φταίς και για τη διαγραφή.
5: Για τη διαγραφή γιατί πιστεύω?
4: Γιατί όπως είπε ο Μαρινάκης, μπορεί να σε διαγράψαμε πριν από 2 χρόνια. Αλλά εάν κάνεις κόμμα, παρότι είσαι διαγραμμένος, θα επιβεβαιώσεις ότι πολύ σωστά σε διέγραψε ο Μητσοτάκης.
5: Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει? Επιχειρήματα Προέδρου Εδεσαϊκού.
1: Είπε τον Παύλο Μαρινάκη, πρόεδρο του Εδεσαϊκού. Γιατί κύριος Μαρινάκης, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Έτσι τον είπε. Το χαρακτήρισε, τον είπε. Χαρακτήρισε, αυτά είναι επιχειρήματα προ
0: αλλά λέει, εγώ του είπα να κάνουν 1, 2, 3, 4, 5 και αυτοί έκαναν όλα τα αντίθετα. Εγώ φταίω, λέει, αν φτάσουν στο 20%.
1: Έχω μία απορία. Ένα προβληματισμό και απορία. Όταν εκείνος κυβερνούσε τη χώρα, έκανε όλα αυτά. Δηλαδή, πρόσεξε το μικρομεσαίο. Λέω εγώ, τα λεφτά πηγαίναν σε πολλούς και όχι σε λίγους. Λέω. Αναρωτιέμαι αυτό. Τελικά, εντάξει, εγώ νομίζω ότι σίγουρα στην κυβέρνηση δεν αισθάνονται και πολύ άνετα με το να ιδρύσει κόμμα ο κ. Σαμαράς, γιατί ξέρουν, αν και λέγεται ότι δεν θα κόψει από την Νέα Δημοκρατία, αλλά από άλλους χώρους, όπως ο κ. Βελόπουλος, κυρία Λατινοπούλη, τυχαία το λέω τώρα, εγώ πιστεύω ότι σίγουρα στα δεξιά της Νέα Δημοκρατία θα έχει πρόβλημα. Δεν είναι γύρω να μην έχει. Και λέει ο Αβραάμ, τελικά και στην πολιτική μάλλον ισχύει το γνωστό. Πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι. Αυτό το λέει ο Αβραάμ.
0: Η αλήθεια βέβαια είναι ότι το ιστορικό χαμηλό η Νέα Δημοκρατία το κατέγραψε επί των ημερών του Αντώνη Σαμαρά, τότε που έγραψε 18% το 2012, για να μην ξεχνιόμαστε. Και στη συνέχεια βέβαια επέστρεψε η Ντόρα Μπακογιάννη και τα ποσοστά ανέβηκαν και μετά σχημάτισε την κυβέρνηση ο Αντώνης Σαμαράς. Αυτά έτσι για την ιστορία.
1: Ναι, καλά κάνεις. Και η Μαρία λέει: καλημέρα σας. Ο κύριος Σαμαράς διεγράφει από τη Νέα Δημοκρατία πριν 2 χρόνια. Έχει κάθε δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί γυνάτη? Αυτή είναι η θέση του Μαξίμου για να τον μειώσει. Τώρα, όταν πας απέναντι από την παράταξη που σε ανέδειξε, που έγινες και πρωθυπουργός, κυβέρνησες στη χώρα, δεν είναι τόσο απλό, Μαρία μου. Θα συμφωνήσω ότι έχει δικαίωμα να κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς. Δεν μπορεί να το απογορεύσει κανένας. Αλίμονο. Λέω όμως.
0: Και κάθε δικαίωμα να έχει τις απόψεις του
1: και να τις εκφράζει. Και να είναι και σεβαστές. Γιατί εγώ για όλους τους πρώην πρωθυπουργούς και τους πρώην πρόεδρους της Δημοκρατίας, όταν μιλούν, στέκομαι με απόλυτο και τους ακούω με απόλυτο σεβασμό. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αλλά το ξαναλέω. Εκείνος, το είπε ο Ιωσήφ, ότι το χαμηλότερο ποσοστό για δημοκρατία στην ιστορία της το έχει πάρει επί Αντώνη Σαμαρά. Δεν είναι τυχαίο, έτσι. Άρα έχει δικαίωμα και φυσικά πρέπει να εκφράζει τις απόψεις του. Δεν μπορείς να λες όμως τον πρωθυπουργό, τον υπουργό εξωτερικών, την κυβέρνηση, ότι είναι προδότες και και. Εκεί, αυτά είναι βαριά. Είναι βαριά λόγια. Αυτό λέω.
0: Και χθες ήρθε και η απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που, όπως είπες εσύ νωρίτερα, τον χαρακτήρισε ως πρόεδρο του Εδεσαϊκού. Ο Παύλος Μαρινάκης, λοιπόν, μιλώντας στο Blue Sky, κλήθηκε να σχολιάσει αυτά τα βίντεο που έκανε ο πρώην πρωθυπουργός στο TikTok.
6: Όταν είδα ότι είχε αναρτήσει κάποια βίντεο ο κ. Σαμαράς, δεδομένης και της ημερομηνίας. Σήμερα είναι 5 Ιουλίου, 11 χρόνια μετά την μαύρη επέτειο του διχαστικού δημοψηφίσματος και όσων ακολούθησαν, δεδομένου του γεγονότος ότι ο κ. Σαμαράς τότε ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πίστεψε ότι θα κάνει ένα βίντεο, μια ανάρτηση για αυτές τις ημέρες. Γιατί είναι καλό να μην ξεχάσουμε ποτέ. Τελικά επέλεξε να κάνει ένα βίντεο εναντίον της παράταξης, εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλω να μπω σε διαδικασία αντιπαράθεσης με έναν πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και έναν πρώην πρωθυπουργό. Και πιστεύω, έχοντας και την τιμή να εκπροσωπώ την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, ότι χρέος της κυβέρνησης είναι να εφαρμόζει μια πολιτική για το παρόν και το μέλλον, να προσπαθεί να βελτιώνει τις ζωές των πολιτών, να διορθώνει λάθη και όχι να μπαίνει σε μια διαδικασία είτε σχολιασμού είτε αντεγκλήσεων με βάση μάλιστα και μια προσωπική ατζέντα.
1: Για προσωπική ατζέντα μιλήσε ο Παύλος Μαρινάκης. Θέλω να πω ότι δεν ήταν η απάντησή του σε υψηλούς τόνους. Είπε αυτά που είχε να πει, ότι θα περίμενε να κάνει ένα βίντεο για το δημοψήφισμα, έτσι. Αυτό το κατάπτυστο δημοψήφισμα κτλ. Ωστόσο, δεν τον είδα να σηκώνει τους τόνους. Έχει μια διαφορετική αντιμετώπιση, ότι φυσικά επέλεξε ο κύριος Σαμαράς να κάνει ένα TikTok, ένα βίντεο στο TikTok, στρεφόμενος εναντίον της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Όλο αυτό το καταλαβαίνω. Και την πικρία καταλαβαίνω. Αλλά από την άλλη πλευρά, ο κύριος Σαμαράς έχει τις απόψεις του, όπως το είπε και ο Ιωσήφ, και καλώς το είπε. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι ηθικό να στρέφεις εναντίον της παράταξης, πώς σε ανέδειξε. Και σου έδωσε, θα ξαναπώ, μια δεύτερη ευκαιρία.
0: Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Στις εκλογές, λέει, θα ψηφίσουν και παιδιά που είναι νεότερα από τον Μπιφ Σαμαρά με την οικογένεια Μητσοτάκη. Έχει δίκιο.
1: Ναι, πολύ δίκιο έχει. Πολύ σωστό. Πολύ to the point μήνυμα, θα έλεγα. Σωστά.
0: Γιατί κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια, φυσικά εκεί από τη δεκαετία του 90, από το 93, με την κυβέρνηση που είχε ρίξει τότε ο Αντώνης Σαμαράς του Άιμνη στο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Στη συνέχεια, με όλες τις προστριβές που υπήρξαν ανάμεσα στις δύο πλευρές, αναφέραμε νωρίτερα το 2012. Βέβαια, στη συνέχεια θα πρέπει να πούμε ότι ο Αντώνης Σαμαράς ήταν ο πρωθυπουργός που έκανε για πρώτη φορά υπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είχαν αποκατασταθεί οι σχέσεις. Και προεκλογικά είχε στηρίξει ο Αντώνης Σαμαράς, ναι, στη Νέα Δημοκρατία. Τα προβλήματα ξεκίνησαν μετά τη δεύτερη εκλογή.
1: Ναι, μετά τη δεύτερη εκλογή. Ακριβώς. Τα τελευταία περίπου 3-4 χρόνια, νομίζω, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, ότι ξεκινήσε αυτή η απόσταση που χώρισε τις δύο πλευρές, που έγινε πιο έντονη, έτσι, και οι αντιθέσεις μεταξύ τους. Με αποκορύφωμα, βέβαια, στη συνέντευξη, θυμάμαι καλά, στην Καθημερινή, πρέπει να ήταν του κ. Σαμαρά, στην Καθημερινή, στο Βήμα. Δεν θυμάμαι αυτό. Διόρθωσέ με, Ιωσήφ, αν το θυμάσαι, που εκεί χαρακτηρίσε μειοδότη τον Υπουργό Εξωτερικά, ουσιαστικά τον Πρωθυπουργό, και γι' αυτό διαγράφει.
0: Όπως και να έχει, πάντως, το θέμα είναι ότι θα έχουμε εξελίξεις το επόμενο διάστημα.
7: Γρήγορα θα έχουμε και πάλι πολιτικές εξελίξεις με πρωταγωνιστή την πολιτική άνοιξη.
0: Έτσι, με πρωταγωνιστή την πολιτική άνοιξη 2.0. Είναι η νεότερη εκλογή.
1: Α, παιδί μου, λέω και εγώ, ξέρεις κάτι άνοιξης που δεν το ξέρουμε εμείς, με τον Νίκο.
0: Παιδί μου, πολιτική εμείς άνοιξη. Τα ζήσαμε τόσο, δηλαδή είμαστε λίγο μεγαλύτερα παιδιά.
1: Έχεις καμιά έμπνευση.
0: Σου είπα, πολιτική άνοιξη 2.0.
1: Μάλιστα,
0: νεότερη εκλογή.
1: Να.
0: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον, πάντως, το επόμενο διάστημα, γιατί η απόφαση έχει ληφθεί.
1: Θα
0: υπάρξει, λοιπόν, το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, το οποίο σίγουρα θα παίξει κάποιο ρόλο.
1: Θα παίξει κάποιο ρόλο. Το θέμα είναι ότι έχουμε ένα νέο πολιτικό σκηνικό. Είναι το μόνο βέβαιο, και με την έλευση του κόμματος κ. Σαμαρά θα αλλάξει πάλι το πολιτικό σκηνικό σε μια άλλη πλευρά του πολιτικού συστήματος, ενώ τα πιο δεξιά της δεξιάς. Εδώ βλέπουμε την αναμπομπούλα στην κεντροαριστερά, μετά την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα. Γίνεται το κακός χαμός εκεί. Βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις και ότι ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς έχει πλασαριστεί και έχει κάτσει για τα καλά στη δεύτερη θέση. Το Πασόκ φαίνεται είναι στην τρίτη, και θα δούμε. Θα δούμε τι θα φέρει, τι νέο θα φέρει ο κύριος Σαμαράς και τι αλλαγές θα φέρει σε όλο αυτό το πολιτικό σκηνικό. Και μέσα σε όλα αυτά, βρει, Ιωσήφ, μου μυρίζουν εκλογές. Δηλαδή, απ' τη μία, επειδή την πάτησα την προηγούμενη φορά και είχα βάλει και στοίχημα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε εκλογές στο τέλος τετραετίας και εγώ την πάτησα. Τώρα δεν πιστεύω ότι όλα αυτές οι περιοδίες, η κινητικότητα, όλα αυτά για την ακρίβεια, ότι είναι τυχαία. Ας βγω ψεύτρα, αλλά μου μυρίζουν λίγο εκλογές.
0: Να πούμε μια καλημέρα στον Παντελή, ο οποίος λέει: έχω μια απορία που πιστεύω ότι έχουν οι περισσότεροι σε αυτή τη χώρα. Γιατί δεν πέφτει η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου στα παρατήρια, αφού το Brent έχει πέσει στα 71 δολάρια.
1: Μπράβο, Παντελή, που το λες, γιατί και εγώ 1,98 την έβαλε χθες.
0: Πόσο, 1?
1: 1,98.
0: Σημερινή, πρωινή τιμοληψία.
1: Α, για πες μου.
0: Κηφισίας.
1: Ναι.
0: Τα πρατήρια που όλη την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στο 1,899. Σήμερα ήταν στο 1,929 και στο 1,932,
1: ναι.
0: Ενώ υπήρξε και πρατήριο στο 2,032.
1: Ναι.
0: Πάνω από τα 2 ευρώ. 2,032.
1: 71,9 δολάρια το βαρέλι είναι φυσικό το πετρέλαιο. Τι γίνεται, και επειδή εγώ θυμάμαι ότι θα γινόταν έλεγχοι για ισχροκέρδια, κερδοσκοπία και... Γιατί πάλι ανέβηκε η τιμή.
0: Παιδιά, πέφτει σε όλο τον κόσμο η τιμή
1: τι
0: του πετρελαίου. Και εδώ πέρα η τιμή της βενζίνης ανεβαίνει. Μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια. Και κυρίως στους εποπτικούς μας μηχανισμούς.

0: μέσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
8: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
9: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Αντάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Αντάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
10: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: 105,3.
12: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, μία με δύο, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.
13: Πυρκαγιάς, Σεχείο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Περισσότερα στο real.gr. Μόνο σε διάσπαρτες εστίες και η πυρκαγιά στη Μανδρατική, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπυρώσεις. Σε ισχύνε κυκλοφραγής ρυθμίσεις στην παλαιά εθνική Ελευσίνα Στιβών. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνα και διάσωση στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση μεταναστών από Λέμβο σε βραχώδη ακτή. Έχουν διασωθεί 21 άτομα. Χωρίς τις αιστείες του εντοπίστηκε άτομο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά στα ξημερώματα σε διαμέρισμα στην Καλυθέα.
11: Αντένα Πάτρας 105,3.
14: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
15: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
14: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
16: Η μαμά.
1: μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
7: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Τη θυμάσαι την Τενεκεδούπολη?
1: Πώς δεν τη θυμάμαι. Βέβαια.
0: Τι σειρά ήταν αυτή?
1: Ναι, εξαιρετική.
0: Βιβλίων και θεατρικών παραστάσεων της Ευγενίας Φακίνου από το 1975, που αγάπησαν όλα τα παιδιά. Ήταν μια νέα μορφή θεάτρου, όχι κουκλοθέατρο ακριβώς.
1: Ναι.
0: Αντικειμενοθέατρο, όπως χαρακτηρίστηκε.
1: Ακριβώς.
0: Με πρωταγωνιστές τον Σαρδέλα, τον Μιλίτσα, τον Βουτυρένιο και φυσικά τον Καλαμάρι. Εκεί οι πρωταγωνιστές λοιπόν ήταν αυτά τα άδεια τενεκεδάκια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι, γι' αυτό πήρε και το όνομα Τενεκεδούπολη.
1: Ακριβώς. Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Γιατί σου ήρθε αυτή η Τενεκεδούπολη όμως να την πάρει
0: σήμερα? Ρε παιδί μου, ο πολιτικός διάλογος έχει περάσει σε άλλο επίπεδο.
1: Ναι.
0: Πλέον. Και το χρησιμοποιούν πάρα πολύ και οι πολιτικοί. Μακάρι βέβαια να κάνουν αναφορές στην Τενεκεδούπολη. Αλλά δεν κάνουν εκεί, κάνουν αναφορές σε τενεκέδες. Και δείξε γάνο τους. Για παράδειγμα,
1: ναι,
0: θα σε ξεκινήσω από τα light για να σε πάω πιο μετά στα σκληρά.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι μια δήλωση που είχε κάνει ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, ο υφυπουργός των εξωτερικών, σχετικά με κάποιους συναδέλφους του μέσα στη Νέα Δημοκρατία? Κάτσε να σε θυμίσω.
2: Άρα διαφωνείτε με αυτούς που λένε ότι δεν έχει πάγκο η Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό και
3: βεβαίως
2: το σκέφτεται.
3: Βεβαίως είναι και ψευδέστατο αυτό. Υπάρχουν αυτοί, σημαίνει, δεν λέω όλοι, 158 βουλευτές είναι. Υπάρχουν και τενεκέδες μεταξύ των 158. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι αξιολογότεροι.
4: Είναι λίγο βαρύ αυτό που είπατε, βέβαια, ότι υπάρχουν τενεκέδες. Αλλά όμως 158.
3: Δεν υπάρχουν και ελληνική κοινωνία τενεκέδες.
0: Αναρωτιέται λοιπόν ο κύριος Λοβέρδος, δεν υπάρχουν τενεκέδες στην ελληνική κοινωνία?
1: Δεν
0: σίγουρα
1: υπάρχουν.
0: Κύριε Γιάννη Λοβέρδου, υπάρχουν,
1: ναι,
0: σίγουρα.
1: Σίγουρα,
0: δηλαδή, σίγουρα. Κύριος Λοβέρδος, δεν υπάρχουν τενεκέδες στην ελληνική κοινωνία?
1: Δεν
0: σίγουρα
1: υπάρχουν.
0: Κύριε Γιάννη Λοβέρδου, υπάρχουν,
1: ναι,
0: υπάρχουν

0: Τι μας λέει, βγήκαμε πριν προλάβουμε να κάνουμε κόμμα και είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Είναι τενεκές, πείτε του, διότι η αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Τενεκές, ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Η αξιωματική αντιπολίτευση, ξεγάνωτος.
2: Τενεκές και μάλιστα
3: ξεγάνωτος.
2: Δομημένος πολιτικός λόγος.
3: Ακριβώς, αυτό δεν είναι σύμφωνοι. Από όποιον και αν χρησιμοποιούνται τέτοιες εκφράσεις και πέφτει τόσο χαμηλά ο πολιτικός λόγος. Πραγματικά, δηλαδή λες τον πολιτικό σου αντίπαλο. Τώρα δεν μπορώ να γελάω γιατί δεν μπορώ. Τενεκέ, ξεγάνωτο. Και μάλιστα, να τον μην κοιτάς, είναι δυνατόν. Sorry δηλαδή, είναι δυνατόν. Πες κάνε του κριτική, ναι, για τα πεπραγμένα του, για εκείνο ότι διαφωνείς και με την επανεμφάνισή του. Μπορείς να κάνεις κριτική με επιχειρήματα πολιτικά. Δεν κάνεις τώρα τέτοιους χαρακτηρισμούς, αλίμονο.
2: Όπως έλεγα, ρε παιδί μου, είναι δομημένος πολιτικός λόγος, ναι. συγκροτημένος πολιτικός λόγος, ναι. Και ακλώνει τα επιχειρήματα. Έτσι, δηλαδή, η κυρία Κωνσταντοπούλα, ας πούμε, έχει επιχειρήματα.
1: Ο Τσίπρας δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έχει αυτές τις επιδόσεις που του δίνουν. Είναι τενεκές, ξεγάνωτος.
2: Τι άλλο να
3: πούμε τώρα.
2: Τι να σχολιάσεις.
3: Πάντως θέλω να σου πω κάτι λοιπόν. Τις προηγούμενες μέρες που έλειπα, γιατί υπήρχε ένα συνέδριο τέλος πάντων, ήρθαν κάποια στελέχη νεαρά από διάφορα κόμματα, αλλά πιο νέα. Δεν χρησιμοποιούσαν αυτόν τον λόγο. Δηλαδή διέκρινε ένα διαφορετικό πολιτικό λόγο από, ξαναλέω, όχι από ένα κόμμα, για να μην παρεξηγηθώ. Ναι, ήταν αυστηρά στην κριτική τους και αλλά με πολιτικά επιχειρήματα. Νομίζω ότι νέα στελέχη στα κόμματα, ενώ το κοινοβουλευτικά, προσπαθούν να ξεφύγουν από όλο αυτό, από όλη αυτή την τοξικότητα.
2: Μακάρι.
3: Και να σου, εγώ τουλάχιστον αυτό διαπίστωσα. Και αυτό με χαροποίησε. Δηλαδή φτάνει πια. Δηλαδή περάσαμε 10-12 χρόνια μνημονίων. Που θυμάσαι τι γινόταν. Με την άνω πλατεία, την κάτω πλατεία, με το αυτό, με το εκείνο, με το άλλο. Το ζήσαμε και στον κορονοϊό το αντίστοιχο. Που χωριστήκαμε ψεκασμένοι, μη ψεκασμένοι, εμβολιασμένοι, ανεμβολιασμένοι. Το θυμάσαι όλο αυτό. Και συνεχίζουμε. Γιατί να λες τον πολιτικό σου αντίπαλο τενεκέ και μάλιστα ξεγάνωτο. Τι να πω.
2: Η κυρία Κωνσταντοπούλου νομίζω ότι νιώθει ότι πιέζεται αρκετά,
3: ναι,
2: και δημοσκοπικά
3: και έχει χάσει τον έλεγχο
2: και προσπαθεί
3: αυτό.
2: Να ανεβάσει πάρα πολύ τους τόνους. Συμβαίνει σε κάποιους ανθρώπους. Έχω και εγώ ένα φίλο που κάθε φορά, για παράδειγμα, που ακούει για τον Αλέξη Τσίπρα, αρχίζει. Αρχίζει και δεν έχει και σταματημό. Αλλά άλλο εκείνος σε μία παρέα, για παράδειγμα, και άλλο τώρα πολιτικός αρχηγός να εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Καλημέρα και στον Νίκο, τον ξεναγώ. Για άλλη μια φορά, λέει, τεχνικό πρόβλημα στην είσοδο της Ακρόπολης. Ουρά ενός χιλιόμετρου, τουαλέτες μηδέν. Δεν έχει ανοίξει ακόμα, λέει, και ο κόσμος συνεχίζει να έρχεται. Παρακαλώ να διαβαστεί. Καλημέρα στον Νίκο, φυσικά, και διαβάσαμε το μήνυμά σου.
3: Ελπίζω να μας ακούνε.
2: Και
3: στο
2: να μας ακούνε
3: σε
2: Υπουργείο Πολιτισμού.
3: Έτσι,
2: βέβαια.
3: Αυτό. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρει ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
2: Καλημέρα και στον Τόλι, ο οποίος χάρηκε ακούγοντας την Τενεκεδούπολη. Τη μουσική είχε γράψει ο Γιάννης Μαρκόπουλος για την περίφημη Τενεκεδούπολη της Ευγενίας Φακίνου. Καλημέρα και στην ποθητή στην Σαντορίνη. Σήμερα, λέει, έχουμε αρκετό αέρα.
3: Ναι, έχει μελτεμάκι πάλι. Καλημέρα και στον Τάσο από το γυμναστήριο. Να είσαι καλά, Τάσο μου, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Έχουμε μηνύματα και ευχαριστούμε πολύ τους ακροατές. Θέλω να πω κάτι, θα μου το επιτρέψεις. Καλά, ότι έχεις καλέτα βέβαια του Ιωσήφ.
2: Εντάξει.
3: Για άλλη μια φορά. Το έχεις συνηθίσει μετά από τόσα χρόνια. Ότι 9 και 35 θα αναδείξουμε ένα θέμα και όχι επειδή είναι ο Δήμος μου. Συμβαίνει κάτι για μένα εγκληματικό στο Δήμο και το συζήτησα με τον Ιωσήφ. Να βγάλουμε έναν άνθρωπο να μας πει όλη αυτή η βιοκλιματική αλλαγή του Δήμου και η πεζοδρόμηση. Σε συνδυασμό με την κοπή υπερεονόβιων πεύκων. Θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα και γι' αυτό παρακάλεσα τον Ιωσήφ και να βγάλουμε έναν άνθρωπο να μας πει γιατί γίνεται αυτό. Να κόβεις δέντρα. Εδώ είπαμε να βάζουμε δέντρα, όχι να κόβουμε. Θα το συζητήσουμε μετά τις 9.30 ώρα.
2: Προς το παρόν, Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Παναγιώτη.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, Παναγιώτη μου.
4: Επίσης. Η εβδομάδα ξεκίνησε με σύγκρουση δύο οχημάτων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, στη δεξιά λωρίδα, στο ύψος της παραλίας Καλαμακίου, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από το ύψος του Μοσχάτου. Στο κόκκινο είναι και το καθοδικό ρεύμα τη λεωφόρου Αμφιθέας, στο παλαιό

0: Πάλιρο. Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο, από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου τηλεοφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Αμαλίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από τις Τζιφιές μέχρι τους κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε και στην Αττική Οδό, έχουμε καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Ευχαριστούμε Παναγιώτη, θα σας συναντήσουμε ξανά στις 9:20. Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες στα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye, έχεις AI. Θα πάμε και στο θέμα της ακρίβειας, Αμαλία, ακριβώς μετά τις 9, γιατί έχουμε και ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ που έχει κάνει ο Δημήτρης Χριστούλιας και αυτή την ώρα μπορείτε να διαβάσετε στο enikos.gr για τα προϊόντα τα οποία θα πουλούνται φθηνότερα από το Σεπτέμβριο. Θα το ανοίξουμε το θέμα μετά τις 9, γιατί μέχρι να φτάσουμε στο Σεπτέμβριο έχουμε και τα προϊόντα που υποτίθεται θα παγώσουν οι τιμές τους αυτό το δίμηνο και εκεί επικρατεί ένα μπάχαλο, να το πω, μια συνεννοησία. Θα το ανοίξουμε λίγο μετά τις 9 το συγκεκριμένο θέμα, όπως μεγάλο θέμα και οι τιμές για τα καύσιμα. Ακριβώς, το βλέπουμε και στα
2: να
1: μηνύματα.
2: Δούμε τι θα γίνει. Από εκεί πέρα συνεχίζονται τις σκέψεις στο Μαξίμου για την ακρίβεια. Έτσι λένε οι πληροφορίες, γιατί θεωρούν στο Μαξίμου ότι είναι ένα από τα βασικά θέματα που ασχολούν και είναι το βασικότερο για μένα ζήτημα της ελληνικής κοινωνίας. Να δούμε ποιοι κωδικοί κατηγορίες προϊόντων, άκουσα τον κύριο Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Ανάπτυξης, να λέει από το Σεπτέμβριο ότι θα μειωθούν οι τιμές με βάση τη συμφωνία που έχει υπάρξει με βιομηχανία. Μηχανίες και σούπερ μαρκετάδες. Να το δούμε αυτό και ποια προϊόντα θα είναι.
1: Το Σαββατοκύριακο είχαμε και μεγάλες πυρκαγιές όμως, οι οποίες απασχόλησαν τις αρχές, την πυροσβεστική δηλαδή κυρίως. Η μία πάνω στο Ρεόκαστρο στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου υπήρχαν μεγάλες ζημιές, μεγάλες καταστροφές και στην βιομηχανική περιοχή. Και η δεύτερη χθες στην περιοχή της Σινόης.
2: Ευτυχώς
1: σε δασική
2: πάντως,
1: έκταση.
2: Εντάξει, ήταν άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής και με οχήματα και με πηγές δυνάμεις και αέριες. Στο Ρεόκαστρο όμως δημιουργήθηκε λόγω ότι κάηκαν εργοστάσια και καύσιμες έφλεκτες ύλες ένα τοξικό νέφος το οποίο επηρέασε και τη Θεσσαλονίκη. Και ήταν πραγματικά, η εικόνα ήταν. Τι να πω, από κόσμο, αλλά ήταν και αποπνικτική ατμόσφαιρα. Μάλιστα, σήμερα το πρωί, άκουγα τον κύριο Σαριγιάννη, τον καθηγητή, να λέει ότι καλό ήταν για κάποιες, καλό θα είναι για κάποιες μέρες και όσοι έχουν και προβλήματα να φορούν μάσκα όταν βγαίνουν έξω. Ήταν πάρα πολύ έντονο το έντονο και η μυρωδιά, αλλά και η ατμόσφαιρα αποπνικτική.
1: Και σύμφωνα βέβαια με την έρευνα που έχει κάνει η πυροσβεστική μέχρι τώρα, η φωτιά στο Ρεόκαστρο προκλήθηκε από έναν 75χρονο, ο οποίος σε κατάσταση μέθης προφανώς. Κόλλησε με το αυτοκίνητό του εκεί σε έναν χωματόδρομο. Στην προσπάθειά του λοιπόν να ξεκολλήσει, δημιουργήθηκε σφενθυρισμός, ο οποίος προκάλεσε την έναρξη της πυρκαγιάς. Εγκατέλειψε αυτό το αυτοκίνητο, σηκώθηκε και έφυγε. Έγινε ό,τι έγινε. Ενώ ταυτόχρονα χθες στην περιοχή της Σινόης, κατά πάσα πιθανότητα με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι τώρα,
2: κάποιος ασυνείδητος οδηγός πέταξε το εντυπωσιακό.
1: Πέταξε ένα τσιγάρο. Όπως είχε συμβεί και στην πρώτη φωτιά στο Ρεόκαστρο, την προηγούμενη εβδομάδα, με τον τραγικό επίλογο, με δύο ανθρώπους νεκρούς, έναν πατέρα και ένα γιο. Από αναμένο τσιγάρο και στο Ρεόκαστρο και κατά πάσα πιθανότητα και στην φωτιά της Σινόης.
2: Δεν βάζουμε μυαλό, πραγματικά.

0: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένη κόσμη, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά Ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 2693 024 690.
3: Οπτικά Ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές, MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκητάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
10: Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ από τον Αντένα Πάτρας 105,3.

0: Αμαλία, θα μου επιτρέψει να πάμε στο μήνυμα που έχει στείλει ο Νικόλαος, γιατί το εξετάζει από μια επιστημονική σκοπιά το θέμα και μας γράφει: Τενέκες είναι δοχείο από Λευκοσίδηρο. Ξεγάνωτος Τενεκές είναι το δοχείο που δεν έχει περαστεί με επίστρωση κασίτερου για να αντέχει στην οξείδωση, δηλαδή στη σκουριά. Καταλαβαίνεις λοιπόν τη διαφορά ποια είναι?
1: Ναι.
0: Μας το εξηγεί επιστημονικά.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: Τώρα για το υπόλοιπο του μηνύματος, Νικόλα, όπως καταλαβαίνεις, εντάξει, δεν μπορούμε τώρα να το μεταφέρουμε, αλλά κλείνει το μήνυμά του λέγοντας: Αντώνη αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Δεν ξέρω σε ποιον απευθύνεται το μήνυμα, το Αντώνη αγάπη μου. Κάποιον Αντώνη περιμένει ο Νικόλαος. Καλή σου ημέρα, φίλε, καλή εβδομάδα. Ο Άγγελος γράφει την άλλη εβδομάδα που αρχίζουν οι εκπτώσεις. Εκεί να δείτε, λέει, το πανηγύρι που έχει να γίνει από κάποιους κερδοσκόπους. Πιο πάγωμα τιμών, ιστορίες για αγρίους. Καλημέρα και σε σένα. Είπαμε, θα το ανοίξουμε μετά τις 9 και το θέμα της ακρίβειας και των προϊόντων, αλλά και το θέμα των καυσίμων, για το οποίο στέλνετε πάρα μα πάρα πολλά μηνύματα. Πάμε και στην υπόθεση με τον κύριο Ντόκο, τον Γενικό Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας.
1: Ναι, ο οποίος μίλησε κιόλας κάπου, το είδα κάποιες δηλώσεις
0: του.
1: Στο Sky ήταν, εντάξει, Ρος Φαρσέρ. Ο ίδιος λέει ότι δεν κατάλαβε και εντάξει, δεν ξέρω τώρα τι λέει η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση βλέπει κενά ασφαλείας. Μπορείς να διαβλέψεις αν κάποιος κάνει μια φάρσα. Εκείνοι είπαν χθες στο Μέγκα, νομίζω, ότι δεν χρησιμοποιούν, δεν χρησιμοποίησαν AI. Αλλά πώς μπορεί να το διαβλέψει αυτό?
0: Κοίταξε,
1: αναρωτιέμαι.
0: Είναι Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υποτίθεται ότι υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα ασφαλείας.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Ειδικά για αυτή την υπηρεσία. Που είναι και η αρμοδιότητά
1: της. Ναι, αλλά την έχουν πατήσει και άλλοι με τους συγκεκριμένους.
0: Ναι, πολιτικά πρόσωπα σε όλη την Ευρώπη.
1: Αυτό
0: και πρωθυπουργοί και πρόεδροι, πάρα πολλά πρόσωπα. Το θέμα είναι λοιπόν ότι ο κύριος Ντόκος νόμιζε ότι συνομιλεί με τον Ουκρανό ομόλογό του.
1: Ακριβώς.
0: Τον κύριο Ουμέροφ. Και όπως είπε ο ίδιος στις δηλώσεις που έκανε στο Sky, έβλεπε και συνομιλούσε, λέει, με το πρόσωπο.
1: Και το έβλεπε και πρόσωπο, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Ήταν λες και είχε απέναντί του ακριβώς τον Ουκρανό ομολογό του.
0: Κάτσε να ακούσουμε ακριβώς τι είπε ο κύριος Ντόκος για αυτή την συνομιλία.
2: Είχαμε όλο το, αν θέλετε, το υλικό, τα ονόματα, τις διευθύνσεις, ακόμα και τα επιστολόχαρτα που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι μιλάω με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, τον κύριο Ούμερο. Βλέπω τον ομολογό μου και ξεκινάμε να συζητάμε.
1: Επομένως, βλέπετε.
2: Βλέπω εσάς, υπήρχε μια κανονική συζήτηση, ο ίδιος ζωντανά και αντιδρούσε σε αυτά που του έλεγε. Επέμενε ότι παρά τις σαφείς προειδοποίησεις που είχε δώσει η ελληνική κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα για το περιστατικό του ντρόουν στη Λευκάδα, ότι κάποιοι στην Ουκρανική κυβέρνηση δεν είχαν λάβει το μήνυμα και ότι επρόκειτο να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Το είπε αρκετές φορές και με τρόπο που στο τέλος άρχισα να προβληματίζομαι για το αν ήταν πρόβλημα γλώσσας, τα αγγλικά δεν μας βοηθούσαν ή υπήρχε κάτι άλλο σε αυτή την υπόθεση.
0: Στο τέλος, λέει, της συνομιλίας προβληματίστηκα, αυτό λέει ο κύριος Ντόκος, και ότι εγώ έβλεπα και συνομιλούσα με τον κύριο Ουμέροφ.
1: Ναι.
0: Από την πλευρά τους λοιπόν οι Ρώσοι Φαρσέροι, οι οποίοι μίλησαν χθες στο Μέγκα στην Αναστασία Γιάμαλη, λένε ότι εμείς δεν χρησιμοποιήσαμε τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι, αυτό.
0: Όχι AI. Εμείς, λέει, το μόνο που κάναμε ήταν λίγο μακιγιάζ και μία μεταμφίεση.
1: Καλά
0: δεν
1: τώρα.
0: Κάναμε, λέει, κάτι άλλο. Έτσι λένε αυτοί.
1: Εγώ λέω, είναι δυνατόν να βλέπεις απέναντί σου ένα πρόσωπο και να μην είναι αυτό που ξέρεις και να συνομιλείς?
0: Επίσης λένε ότι εμείς στείλαμε απλά ένα link από Gmail.
1: Ναι.
0: Δεν χρησιμοποιήσαμε, δηλαδή, κάποια τεχνολογία.
1: Ναι.
0: Έτσι, ένα απλό link, λέει, στείλαμε από Gmail και μας απάντησαν. Αυτό, λέει, η πλευρά των Ρώσων Φαρσέρ, οι οποίοι έχουν κάνει πολλές τέτοιες φάρσες, όντως, στο παρελθόν, σε πολλά πολιτικά πρόσωπα και έχουν παρασημοφορηθεί και από το ρωσικό κράτος, έχουν λάβει τιμές στο Κρεμλίνο, έχουν πάρει το μετάλλιο φιλίας.
1: Ναι.
0: Για αυτές τις φάρσες, για άλλες υπηρεσίες, δεν
1: Εντάξει,
0: ξέρω.
1: Εμένα μου κάνει και λίγο πιο... πώς να το πω τώρα, κατασκοπευτικό όλο αυτό. Δηλαδή, έτσι και αυτοί απλώς κάνουν φάρσες. Δεν ξέρω, λέω. Δεν νομίζω.
0: Πάντως γίνεται μια συζήτηση εκεί με τον κύριο Ντόκο.
1: Γίνεται,
0: λέει ο κύριος Ντόκος ότι θα υπάρξει πρόβλημα εάν υπάρχει ανάλογο περιστατικό όπως έγινε με αυτό με τον
1: ντρόουν στη Λευκάδα.
0: Αυτοί απαντάνε, ναι, αλλά ο Υπουργός Άμυνας δεν ακούει, λέει, τον Ζελένσκι και επιμένει να συνεχίσει. αυτές τις επιχειρήσεις. Και εκεί ο κύριος Ντόκος λέει ότι αν συνεχίσει θα έχετε πρόβλημα, γιατί θα χάσετε την ελληνική στήριξη, αυτό θα είναι το τίμημα, και ότι θα έχουμε και εμείς πρόβλημα γιατί θα έχουμε μετά εκλογές.
1: Εκλογές, ναι. Εντάξει, δεν είπε και κάτι. Θα έχουμε μετά εκλογές. Εντάξει, δεν είπε ούτε για το χρόνο των εκλογών, ούτε τίποτα.
0: Όχι, όχι. Απλά είπε ότι αν θέλετε να βρείτε κάποιο στόχο, βρείτε, λέει, κάποιο Ρώσο δισεκατομμυριούχο κάπου. Ναι. Και χτυπήστε τον, αλλά στην Ελλάδα λέει δεν έρχονται πλέον, πηγαίνουν κυρίως στην Τουρκία. Και βέβαια αποκάλυψε εκεί στη συνομιλία και το ταξίδι του διοικητή της ΕΕΠ στην Ουκρανία για συνομιλίες με Ουκρανούς αξιωματούχους. Η αντιπολίτευση λοιπόν ζητάει την παραίτηση
1: την
0: αποπομπή του και επιμένει γι' αυτό. Τον κύριο Ντόκο μόλις τον ακούσαμε στις εξηγήσεις που έδωσε για αυτή τη συνομιλία.
1: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος, Παναγία μου, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters έχει πει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα. Τώρα που πες για φάρσα, λοιπόν, χθες σε μια πλατεία τέλος πάντων πέρναγα από εκεί και είδα κάτι πιτσιρίκια και έπαιζαν. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν ο ένας πιτσιρικάς μεγάλη μορφή λέει: «Κυρία, κυρία, εμένα, σας έπεσε το πορτοφόλι σας». Εγώ δεν κρατούσα όμως πορτοφόλι. Κοίτα, αν είχα τσάντα θα γυρνούσα και θα. Ρε παιδί μου, θα τσίμπαγα, πώς το λέμε. Αλλά εγώ δεν είχα. Είχα πάνω το κίνητο στα χέρια μου και του λέω: «Ψ, μικρέ, την πάτησες». Πω, πω, μου λέει. Και είχαν σταθεί εκεί, μικράκια τώρα. Και κάνα όποιος πέραγε και λέει: «Χάσατε το. Σας έπεσε το πορτοφόλι». Και όλοι γυρνούσαν. Εντάξει, εγώ θα γυρνούσα, αλλά δεν είχα τσάντα εκείνη την ώρα. Και λέω: «Κοίτα τώρα που είπες για φάρσα».
0: Φάρσα, ρε
1: παιδί μου. Πολύ ωραία. Ναι, ναι, θα κάναμε εμείς κάτι τέτοια μικρή. Άλλα πράγματα. Δεν κάναμε. Παίρναμε τηλέφωνα από. Ξέρεις, χωρίς απόκρυψη. Δεν το κάνατε, Νίκο, δεν το έκανε.
0: Κάνα αναστενάξει, θα σου λατζίδικα.
1: Πού το αφημίθηκε. Τι κάνατε.
0: Άστα. Τι θες τώρα.
1: Έλα, πες το, πες το.
0: Δεν έχουν παραγράφει κιόλας.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
7: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
8: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
9: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα.
4: Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
10: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
11: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
12: Χρησμός της Eurobank.
13: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κοκκινομήλαιο ως Μοσχάτο λόγω τροχαίου στο ύψος των ΚΤΕΛ. Στην κάθοδο της Κυφισίας στο Ψυχικό και στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο τμήμα Τζιτζιφιές Παλαιοφάληρο. Καθυστερεί σημειώνονταν ατμήματα σε Μεσογείο, Κατεχάκη, Αθηνών, στην άνοδο της Συγκρού και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Πολύ υψηλό είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Το τελευταίο 48 ώρα εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροτοδασικές φωτιές σε όλη τη χώρα. Μόνο σε διάσπαρτες εστίες και η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπηρώσεις. Σε ισχύ είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παλαιά εθνική Ελευσίνα Στιβών. Σύσκεψη θα οραματοποιηθεί στις 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς στην περιοχή. Συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση μεταναστών από Νέμβο σε βραχώδη ακτή. Έχουν διασωθεί 21 άτομα. Υπό 300 μέτρα ασφαλείας θα διεξαχθεί η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν καθώς και με τους ομολόγους του από Ουκρανία και Συρία. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε νέα πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άτομο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στα ξημερώματα σε διαμέρισμα στην Καλυθέα. Περισσότερα στο ενικός.gr.
11: Αντένα Πάτρας 105,3.
14: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
15: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
16: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
17: Αντένα 105,3
18: και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Με 71-56 έχασε η εθνική μας ομάδα μπάσκετ από την Πορτογαλία στην έκτη και τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027. Παρά την ήττα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πέρασε την επόμενη φάση, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, την Ουκρανία και τη Γεωργία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
21: Αντένα.
22: Καμένη λαμπά. Μίλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
23: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
0: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
21: Αντένα.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Λίγο μετά τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα που είναι και Παγκόσμια ημέρα του φιλιού. Σήμερα που είναι και Παγκόσμια ημέρα του φιλιού, λέω. Άντε, μπράβο, να ξυπνάμε. Τα φιλάκια που ακούτε είναι από την κυρία Αμαλία Κάντζου.
1: Για τους ακροατές μας, φυσικά.
0: Ακριβώς. Ο Νικόλαος Αβρανίδης απέναντι μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
2: Φιλιά ρουφιχτά, my baby.
0: Γιορτάστε το λοιπόν σήμερα που είναι η Παγκόσμια ημέρα του φιλιού. Δώστε ένα τρυφερό φιλί στο σύντροφό σας, στη σύντροφό σας. Δώστε ένα στοργικό φιλί στο παιδί, στο μάγουλο, στο μέτωπο. Διώχνει, λέει, μακριά το άγχος και αυξάνει έτσι την ευεξία. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, επειδή η κυρία Αμαλία Κάντζου έλειπε την προηγούμενη εβδομάδα, είχε πάρει μια άδεια και δεν άκουσε τα νεότερα για την υγεία και πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε με τον καύσωνα. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να επαναλάβω τις συμβουλές του γιατρού, του αγαπημένου γιατρού της εκπομπής, είναι ο κύριος Βαλέριος. Γνωστός δερματολόγος, ο οποίος μας δίνει συνταγές για το πώς πρέπει να κινηθούμε αυτό το καλοκαίρι με τη ζέστη και με τον καύσωνα. Πώς πρέπει να κάνουμε λοιπόν, Αμαλία μου, τον μπάνιο. Γιατί εσύ το ξέρω ότι μπανιαρίζεσαι 3-4 φορές την ημέρα.
1: Όντως.
0: Πρόσεξε λοιπόν, γιατί ενδεχομένως και να κάνεις κάποιο λάθος.
3: Έτσι και ψοφίσουμε στον υδρότα κάθε μέρα, εννοείται κάνουμε το ντουζ μας. Κρύο, όχι ζεστό, κρύο ντουζάκι. Σαπούνι όμως. Όσο μπορούμε λιγότερο, δεν χρειάζεται να βάζουμε συνέχεια σαπούνια. Ακούω κάθε μέρα να κάνουν 2 φορές μπάνιο με σαπούνι. Πάει το δέρμα, πάει το pH του, πάνε όλα. Ιδανικά, εγώ θα έλεγα κάθε 4 μέρες, 5 μέρες, βάζετε και ένα σαπούνισμα. Κάθε μέρα όμως, ακόμα και 10 φορές, ντουζάκι παγωμένο. Ντουζάκι παγωμένο, ντουζάκι παγωμένο. Φιλάκια, σας αγαπώ πολύ.
1: Τι εννοεί?
0: Φιλάκια, την αγάπη μας. Όχι σαπούνι.
1: Πώς θα.
0: Χαλάει το pH. Χαλάει
1: το
0: δέρμα.
1: Αγόρι μου γλυκό, είναι δυνατό? Δηλαδή τι ρίχνεις, νερό και τέλος?
0: Νερό, κρύο νερό.
1: Και πώς θα φύγει
0: κρύο
1: βρώμα
0: ντους.
1: Ο υδρότας.
0: Κάνεις κάθε 4-5 μέρες, ρε παιδί μου, βάζεις σαπούνι.
1: 4-5 μέρες σαπούνι.
0: Ναι.
1: Θα ζέχνεις.
0: Δεν ζέχνεις, ρε παιδί μου. Είναι προστασία για το δέρμα. Κρατάει εκεί πέρα τη μάκα πάνω και είναι προστασία. Καταλαβαίνω.
1: Γιατρός είναι πραγματικός αυτός.
0: Βέβαια.
1: Μήπως είναι κουμπουγιανίτης.
0: Δηλαδή, μόνο ο γιατρός που είχε ενημερώσει
1: για τα βρακιά
0: που πρέπει να αλλάζουμε κάθε μέρα κτλ.
1: Ναι.
0: Αν μη φοράμε το βράδυ, δοκιμόμαστε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, πέρα από αυτό, ξαναλέω. Τίποτα από σαπούνι, είτε πράσινο σαπουνάκι.
0: Όχι.
1: Τίποτα.
0: Κάθε 4-5 μέρες.
1: Να.
0: Γιατί χαλάει το δέρμα. Θα σου φύγει η βάφτιση. Στο έλεγα. Εγώ στα είπα και αμαρτία δεν έχω. Μη μου πεις μετά ότι δεν σε ενημέρωσα.
1: Να.
0: Εντάξει. Κανόνισα. Από σήμερα κομμένο το σαπούνι Κάντζου.
1: Πάντως εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εδώ πρώτη φορά το ακούω. Δηλαδή να κάνεις μπάνιο με σκέτο νερό χωρίς σαπούνι.
0: Ξέρεις εσύ καλύτερα από τον γιατρό.
1: Εγώ τι να πω, όχι, αλλά κάνω με σαπούνι.
0: Τότε...
1: Τι να κάνω τώρα. Έχει χαλάσει το pH του δέρματός μου, μπορεί. Αλλά το σαπουνάκι το βάζω. Δεν μπορώ χωρίς σαπούνι.
0: Κακό
1: τώρα...
0: του κεφαλιού σου. Ναι. Μετά να σε δω τι θα μου λες, Κάντζου.
1: Έχει έρθει μία ερώτηση για τον ακατάσχετο λογαριασμό και θέλω να απαντήσω. Τώρα να δω, είναι ο φίλος μας ο Πάνος. Έχει ξεκινήσει ήδη να ισχύει. Αρκεί ο λογαριασμός, το IBAN που το έχετε δηλώσει το σχετικό στην τράπεζα, έτσι, και στην ΑΔΑ κτλ. Άρα πλέον δεν είναι 350 ευρώ παραπάνω. Ήταν 1250 και πάει 1600. Αυτομάτως πάει. Από εκεί και πάνω, βέβαια, στο ποσό κατάσχεται. Μέχρι 1600 πλέον δεν κατάσχεται. Και αν τον έχετε δηλώσει ως ακατάσχετο, ξαναλέω, πρέπει να έχετε δηλώσει ένα λογαριασμό ως ακατάσχετο. Εκεί λοιπόν αυτός ο λογαριασμός πλέον είναι ακατάσχετος έως του ποσού των 1.600 ευρώ. Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, ήταν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, άρα ισχύει.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον Real Blogger. Θα περιμένω με μεγάλη ανυπομονησία το δώρο το οποίο μου έχεις ετοιμάσει. Να είσαι καλά, Real Blogger. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής σας είπαμε φυσικά τα νεότερα για το Μουντιάλ, εκεί όπου πλέον αντιμέτωπη στα πρώιμη τελικά θα βρεθεί η Νορβηγία με την Αγγλία, η Νορβηγία πέταξε έξω τη Βραζιλία, η Αγγλία το Μεξικό, οπότε έχουμε στην επόμενη φάση την Νορβηγία απέναντι στην Αγγλία και την Γαλλία απέναντι στο Μαρόκο. Ακούσαμε και τα βίντεο στο TikTok που ανέβασε ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Μεγάλη συζήτηση. Έχει σηκώσει αυτά τα βίντεο στο TikTok, έχουν προκαλέσει έντονες συζητήσεις. Και φυσικά νομίζω εντός και του κυβερνώντος κόμματος. Αυτό είναι το βασικό. Φαίνεται ότι ο κύριος Σαμαράς έχει λάβει τις αποφάσεις του. Τώρα, πότε θα ανακοινώσει το κόμμα, αυτό δεν το γνωρίζω. Το ξέρεις εσύ, μήπως?
0: Εγώ όχι, που να ξέρω.
1: Λέω, μήπως έχεις κάποια πληροφόρηση.
0: Δεν ξέρω τίποτα. Από την άλλη, ακούσαμε και την απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη. Υπάρχει ένα μπιφ λοιπόν εκεί, στο χώρο τη κεντροδεξιά πολυκατοικία και στο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία. Σας είπαμε φυσικά και για την υπόθεση με την φάρσα των Ρώσων στον κύριο Ντόγκο, τον Γενικό Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας. Ακούσατε και τη δική του εκδοχή, αλλά σας μεταφέραμε τι υποστηρίζουν και οι Ρώσοι φαρσέρ. Αναφερθήκαμε φυσικά και στις μεγάλες φωτιές που είχαμε το Σαββατοκύριακο, τόσο στο Ρεόκαστρο στη Θεσσαλονίκη, όσο και στην Ινώη, εδώ στην Αττική. Ευτυχώς, μόνο με υλικές ζημιές και ταυτόχρονα με μεγάλη δασική έκταση, η οποία κάηκε στην περιοχή της Ινώης. Ήταν λέει, μια περιοχή που είχε γλιτώσει τα προηγούμενα χρόνια από φωτιές, αλλά κάηκε φέτος. Και βέβαια το μεγάλο θέμα είναι η ακρίβεια, ναι, και σε αυτό θα σταθούμε.
4: Μαντήλη στην Κουμουνδούρου με στόχο τη συστράτευση με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα κούνησε μετά τη Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου και ο πρώην εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης.
0: Όχι τώρα, όχι τώρα.
1: Τι
0: το Μαντήλη.
1: Τώρα, κούνησε λέει το Μαντήλη.
0: Το κούνησε, μα όχι τώρα το Μαντήλη, μετά το Μαντήλη.
1: Τι θα βάλεις τώρα, Μαντήλη Καλαματιανό. Μαντήλη Καλαματιανό δεν το βάλει σήμερα
0: μετά
1: που έπρεπε να το βάλει. Έπρεπε να βάλει το Μαντήλη Καλαματιανό.
0: 9:30 θα πάμε με το Μαντήλη το Καλαματιανό και για τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Μπράβο.
0: Και για τον κύριο Ζαχαριάδη που το κουνάει.
1: Το κουνάει.
0: Το Μαντήλι.
1: Και ο κύριος Καραμέρος. Το κούνει στο Μαντήλι.
0: Όλοι κουνάνε.
1: Όλοι κουνάνε. Μαντήλι, καλά μακρανό.
0: Στο θέμα της ακρίβειας όμως έχουν έρθει ήδη.
1: Εκεί δεν κουνάνε
0: πολλά
1: μαντήλια.
0: Εκεί δεν έχουν μαντήλια να κλάψουν οι άνθρωποι.
1: Ρωτάσε εμένα που έβαλα 50 ευρώ βενζίνη και δεν πήγε αυτή στη μέση. Και δεν έχω καμία κουρσάρα και θα αρχίσουν να κάνω κάποια κροατέ και τα λοιπά. 1200 κυβικά είναι το αυτοκίνητό μου. Τώρα τι λες, άσε με.
0: Βλέπεις εδώ τα μηνύματα. Καταρχήν όλοι βλέπουν άνοδο στις τιμές των καυσίμων. Και στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης. Λέει η Ελένη, σήμερα στο βενζινάδικο μου είπαν ότι ανεβαίνει η τιμή γιατί καταργήθηκε μετά από μήνες το πλαφόν κέρδους. Με τις υγείες μας. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η αιτία. Το θέμα είναι όμως ότι πραγματικά έχουν αυξηθεί οι τιμές και στο πετρέλαιο κίνησης όπου καταργήθηκε η επιδότηση, αλλά και στην αμόλυβδη. Δηλαδή, εγώ σας είπα ότι νωρίτερα είδα σήμερα στην Κηφισίας αμόλυβδη με 2,03. Με το διπλό μπροστά. Κοίτα, μετά από καιρό.
1: Ναι, έχεις δίκιο, γιατί και εγώ σου λέω, μου φάνηκε περίεργη τιμή που έβαλα χθες και αναρωτιέμαι αν τα δηληστήρια, γιατί αυτό το επιχείρημα υπάρχει, έχουν προμηθευτεί καύσιμα και έχουν στις αποθήκες τους μεσαγωγικά καύσιμα σε υψηλότερες τιμές. Άρα πρέπει να τελειώσουν αυτά τα καύσιμα και μετά να προμηθευτούν με χαμηλότερες τιμές και να πέσει η τιμή. Αλλά αυτό το βλέπουμε κάθε φορά εδώ στην Ελλάδα. Το ίδιο πράγμα στο ίδιο έργο θεατές. Και θυμάμαι, αν το θυμάσαι καλύτερα, νομίζω εσύ από μένα, ο Πρωθυπουργός δεν είχε αναφέρει για τα καύσιμα στην εισαγωγική τοποθέτηση στο Υπουργικό.
0: Βέβαια, ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε αυτές τις μειώσεις να περνάνε στην Αντλία.
1: Περιμένω, και είχε πει, νομίζω, ο Πρωθυπουργός και για ελέγχους. Έτσι ώστε να περάσουν οι μειώσεις. Άρα λοιπόν, ας γίνουν αυτοί οι έλεγχοι, να δούμε. Υπάρχουν κάποιοι που κερδοσκοπούν. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να πέσουν τιμές, αλλά κάποιοι κερδοσκοπούν. Δεν πρέπει να, αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν σε αυτούς τα συγκεκριμένα πρατήρια. Δεν ξέρω από πού προέρχεται αυτή η τελείως διαφορετική. Είναι τρέλα αυτό. Δηλαδή, περιμέναμε μείωση και βλέπουμε αύξηση.
0: Ο κόσμος λοιπόν απορεί, αλλά ταυτόχρονα εξοργίζεται κιόλας. Γιατί όλο αυτό το καιρό υπομένει και λέει ναι, είναι ο πόλεμος, εντάξει, υπήρξε αυτή η άνοδος. Τώρα λοιπόν υποτίθεται έχουν σταματήσει οι εχθροπραξίες. Η τιμή στο πετρέλαιο έχει υποχωρήσει. Είναι σχεδόν στα $70 το βαρέλι.
1: Και παρόλα αυτά βλέπει. 72 σήμερα.
0: Ναι, και παρόλα αυτά βλέπει τις τιμές όχι μόνο να μην υποχωρούν, αλλά να ανεβαίνουν κιόλας.
1: Ναι, γι' αυτό
0: και
1: λέω.
0: Κάποιος πρέπει να απαντήσει. Γιατί συμβαίνει αυτό.
1: Πάντως να ξέρεις ότι οι άνθρωποι της αγοράς λένε αυτό που σου λέω. Ότι τα δηληστήρια έχουν προμηθευτεί. Γιατί οι πρατηριούχοι σου λένε: δεν φταίμε εμείς. Έχουν προμηθευτεί τα δηληστήρια πιο ακριβά καύσιμα. Είχαν γεμίσει αποθήκες. Και μέχρι να τελειώσουν αυτά και να προμηθευτούν χαμηλότερες τιμές, θα βλέπουμε αυτές τις αυξήσεις. Αλλά αυτό είναι τρελό. Πραγματικά κάνει τρέλα.
0: Από την άλλη έχουμε τα βασικά αγαθά για την καθημερινότητά μας, τα προϊόντα τα οποία αγοράζουμε από τα σούπερ μάρκετ, εκεί όπου έχουμε αυτή την πρόσφατη συμφωνία κυρίων, ο Θεός να την κάνει τέλος πάντων, εκεί όπου κλείδωσε η τιμή για 2.000 περίπου κωδικούς, αλλά έχει κλειδώσει στα ψηλά. Εκεί που είχε φτάσει δηλαδή.
1: Από Σεπτέμβριο όμως θα έχουμε μειώσει σε συγκεκριμένες κατηγορίες, έτσι, προϊόντων αυτής της κατηγορίας που δεν αφορούν μόνο τρόφιμα αλλά και άλλα, όπως είδη προσωπικής υγιεινής που τα χρησιμοποιούμε σε εβδομαδιαία βάση. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Υπάρχει ένα εξαιρετικό άρθρο αυτή την ώρα στο ενικός.gr, είναι το Δημήτρη Χριστούλια, για τα προϊόντα τα οποία θα πωλούνται φθηνότερα από το Σεπτέμβριο. Τι θα περιλαμβάνει λοιπόν η Εθνική Συμφωνία κατά της Ακρίβειας. Κάνει λόγο λοιπόν για μειώσεις τιμών σε περίπου 500 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης με ποσοστά που θα ξεπερνούν το 10%. Αυτό αναφέρεται λοιπόν στο ρεπορτάζ που έχει κάνει ο Δημήτρης Χριστούλιας. Η πρωτοβουλία λοιπόν στοχεύει να καταστήσει τις μειώσεις άμεσα αντιληπτές στα νοικοκυριά, εστιάζοντας σε προϊόντα με μεγάλη ζήτηση όπως τρόφιμα και βασικά αγαθά, με πιθανή διάρκεια ως τα Χριστούγεννα. Αναλυτικά λοιπόν τον οδηγό, ο οποίος αναφέρεται σε γάλα, ζυμαρικά, απορρυπαντικά και άλλα προϊόντα, με μειώσεις που θα φτάνουν ή θα ξεπερνούν το 10%, μπορείτε να διαβάσετε λοιπόν το άρθρο αυτή την ώρα στο ενικός.gr. Λέγαμε όμως, Αμαλία μου, για αυτούς τους 2.000 κωδικούς που είχαν μειωθεί το προηγούμενο διάστημα και θα παραμείνουν παγωμένοι.
1: Παγωμένοι, δεν θα έχουμε αυξήσεις.
0: Αυτό το δίμηνο.
1: Ναι.
0: Ποιοι είναι αυτοί λοιπόν οι 2.000 κωδικοί?
1: Ναι.
0: Ρωτήθηκε ο κύριος Πεταλάς. Ο κύριος Πεταλάς είναι ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ.
1: Που ήταν και στο ραντεβού με τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι. Να ακούσουμε λοιπόν τι απάντησε ο κύριος Πεταλάς.
5: Θα πω καταρχήν ότι δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί οι 2.000 κωδικοί, δεν γνωρίζουμε σε ποιες κατηγορίες αφορούν.
6: Ποιος τους γνωρίζει?
5: Για να λέει, και για να λέει ο υπουργός, για να λέει ο υπουργός ότι είναι 2.000, ή το δεχόμαστε ή δεν το δεχόμαστε.
6: Είναι κρατικό μυστικό δηλαδή 2.000
5: κωδικοί. Και αν υπάρχει νόμος που απαγορεύει τη δημοσιοποίηση, αν το λέει αυτό ο υπουργός και ανεξάρτητα, και εγώ δεν έχω κανένα λόγο να το αφισβητήσω, δεν είμαι νομικός όμως.
0: Ο Γενικός Διευθυντής λοιπόν της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ λέει για αυτούς τους 2.000 κωδικούς τους οποίους έχει υπάρξει μείωση στο προηγούμενο διάστημα ότι δεν γνωρίζει ποιοι είναι.
1: Ναι.
0: Είναι ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ που υποτίθεται έχουν μειώσει περίπου 5 με 6% τις τιμές σε 2.000 κωδικούς. Λέει, εγώ δεν τους γνωρίζω, τους γνωρίζει ο Υπουργός. Έτσι είπε ο κύριος Πεταλάς. Πάμε να ακούσουμε τον Υπουργό λοιπόν, γιατί ρωτήθηκε και ο Υπουργός σχετικά με τους 2.000 κωδικούς.
7: Μεγάλοι εκπρόσωποι του χονδρεμπορίου να μειώσουν τις τιμές και συνεπώς, καθώς η μειώση των τιμών στο χονδρεμπόριο θα πρέπει υποχρεωτικά να περνάνε και στις τιμές των σούπερ μάρκετ, ναι, ένας αριθμός περί τους 2.000 κωδικούς προϊόντων μειώθηκαν μεσοσταθμικά κατά 6% αυτή την περίοδο. Είναι σε όλες τις κατηγορίες και μπορείτε γι' αυτό να πάρετε περισσότερες πληροφορίες από την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς, η οποία είναι αυτή που διαπιστώνει κιόλας. Αυτά που σας λέω με τους καθημερινούς της ελέγχους.
8: Το βάζει πάλι το Πασόκ, ζητάει τη δημοσιοποίηση αυτών των προϊόντων.
7: Σας επαναλαμβάνω, συγκεκριμένα στοιχεία μπορείτε να πάρετε από την ανεξάρτητη αρχή. Εκείνη έχει την ευθύνη της εφαρμογής του νόμου. Διότι πρέπει να σας πω ότι ο νόμος σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι τελείως ξεκάθαρο, συνεπώς θα πρέπει να απευθυνθείτε γι' αυτό στην ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή. Αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχουν αυτοί οι 2.000 κωδικοί προϊόντων στους οποίους μειώθηκαν οι τιμές.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία, λέει ο Υπουργός. Ανάπτυξε ο κ. Θεοδωρικάκος και να απευθυνθούμε όσοι θέλουμε στην ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή. Εγώ ακούω και δεν θέλω να μην πιστεύω τον Υπουργό, φυσικά, ότι υπάρχουν αυτοί οι 2.000 κωδικοί που έχουν μείνει, δεν έχουν αυξηθεί τα προϊόντα. Πάντως ο προβοκάτορ έχει ένα προβληματισμό και μια απορία. Μήπως ξέρετε αν η τιμή στις σκαβουροδαγκάνες θα μείνει σταθερή? Δεν το ξέρω. Αγαπημένοι μου, όχι, δεν
0: αυτό
1: το ξέρω.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρω.
0: Το θέμα είναι ότι, πρόσεξε να δεις, ο κύριος Πεταλάς λέει: εμείς δεν γνωρίζουμε τους κωδικούς, τους γνωρίζει ο Υπουργός. Ρωτήσανε τον Υπουργό, λέει ο Υπουργός, η ανεξάρτητη αρχή για την προστασία του καταναλωτή. Και βγαίνει και η ανεξάρτητη αρχή για την προστασία του καταναλωτή και λέει: ναι, είναι 2.000 οι κωδικοί, αλλά δεν μπορούμε να τους πούμε αναμάρκα, να το πω έτσι χοντρά. Μπορούμε να περιγράψουμε μόνο τα προϊόντα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, ζυμαρικά, γαλακτοκομικά κτλ. Αλλά ο καταναλωτής δεν μπορεί να ξέρει δηλαδή ποια είναι η μάρκα του προϊόντος που έχει μειωθεί. Και πώς θα πάει λοιπόν να ψωνίσει και να συγκρίνει για να ξέρει αν όντως το προϊόν το οποίο αγοράζει έχει μειωμένη τιμή ή όχι?
1: Ναι.
0: Ιδού η απορία.
1: Ιδού η απορία, ναι.
0: Το θέμα το σήκωσε πάρα πολύ ψηλά το Πασόκ. Είναι η αλήθεια. Έκανε και ερώτηση για το συγκεκριμένο θέμα.
1: Ναι, ναι. Ανεβάζει πολύ το θέμα της ακρίβειας στο Πασόκ γενικά.
0: Και χθες λοιπόν, Αμαλία μου,
1: στην
0: εκπομπή του Δημήτρη του Κοταρίδη στο Earth News, βράδυ Κυριακής, είναι η κυρία Σοφία Βούλτεψη. Και εκεί είναι και εκπρόσωπος του Πασόκ.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και τη ρωτάει λοιπόν εκπρόσωπος του Πασόκ για το θέμα των 2.000 κωδικών.
9: Λέω το εξής. Εγώ δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να σας κάνω ένα, δύο, τρία. Πέστε μου εσείς ποιος δεν έχει παγώσει.
10: Μάλιστα,
9: λέω το εξής, ότι το ερώτημα, επειδή πράγματι μπορεί κάποιος ο οποίος προέρχεται από τα σούπερ μάρκετ να μην το ξέρει, τον ερωτήσανε. Ξέρετε, είναι υποχρεωμένος να ξέρει. Έχει εφαρμοστεί στα σούπερ μάρκετ, δεν τους ξέρει τους κωδικούς.
10: Άρα μόνο ο πρωθυπουργός ξέρει. Έτσι, που το είπε,
9: όλοι.
10: Δηλαδή. Λοιπόν,
9: είναι εκεί.
10: Εντάξει,
9: είναι εκεί.
10: Καταλάβαμε όλοι, για να ολοκληρώσω.
9: Είναι
10: για να ολοκληρώσω.
9: Λοιπόν,
10: καταλάβαμε
9: τώρα,
10: ότι δεν ξέρετε. Λοιπόν,
9: τι αυτό, να ξέρω.
10: Για τους κωδικούς, μη φωνάζετε πρώτα.
9: Να ξέρω έναν τους κωδικούς. Τι λέει,
10: δεν
9: παιδί.
10: Υπάρχει λόγος να φωνάζετε.
9: Αυτό τούτο λοιπόν είναι σαν να λέει στον Τιτανικό
10: λοιπόν
9: πόσοι πέθαναν τόσοι. Ονόματα και διευθύνσεις. Είναι σαν τον Τιτανικό. Πασόκ Τιτανικός. Ονόματα και διευθύνσεις στον κωδικό.
11: Ξέρετε να απαντάτε σε αυτά, να δείτε καταψυγμένα προϊόντα έχουν παγώσει κωδικοί.
9: Μπορεί.
0: Κατάλαβε, παιδί μου, σου λέει η κυρία Βούλτεψη. Πού να ξέρει τώρα ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας στο σούπερ μάρκετ σε ποια προϊόντα έχουν αιμηθεί οι τιμές. Τι είναι. Σούπερ μαρκετά είναι για να ξέρει.
1: Ναι.
0: Έχει δει. Είναι σου λέει σαν το Τιτανικό. Είναι σαν να σου λέει ότι πέθαναν 1500.
1: Και δώσουν ονόματα και διευθύνσεις.
0: Και να μου ζητά εσύ να τα βλέπει.
1: Εγώ δεν λέω. Εγώ ήταν δηλαδή εσύ.
0: Καλά στα λέει η κυρία Βούλτεψη.
1: Ναι, ήταν ο Βαγγέλης ο Τσόκος από το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: θα
1: ωραία,
0: τρελαθούμε.
1: Θα τρελαθούμε. Ο Real Broker λέει: ωραίο ο Θοδωρικάκος. Δηλαδή η γιαγιά μου θα πρέπει να απευθυνθεί στην ανεξάρτητη αρχή για να μάθει τι μπορεί να αγοράσει φτηνά. Δεν πάει κάπω έτσι τώρα κι εσύ. Το τραβά, βρε παιδί μου. Το τραβά. Σου λέει απευθύνσου εκεί να ξέρει. Αλλά ότι έχουν μειωθεί, έχουν μειωθεί.
0: Βρε Αμαλία μου. Εγώ δεν αμφισβητώ ότι μπορεί να έχουν μειωθεί. Ο καταναλωτής όμως δεν πρέπει να γνωρίζει ποια είναι αυτά που όντως έχουν μειωθεί, ώστε να μπορεί να το βεβαιώσει όταν πάει να κάνει την αγορά του και να, ταυτόχρονα να κάνει και τις συγκρίσεις. Όταν του λες γενικά και αόριστα 2.000 κωδικοί, πού να ξέρει εκείνος όταν πάει στο σούπερ μάρκετ αν όντως υπάρχει αυτή η μείωση στο προϊόν ή όχι. Τι είναι,
1: ναι,
0: το μυστικό του κράτους είναι δηλαδή.
1: Εντάξει, σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί σου. Σε αυτό θα συμφωνήσω. Και ξέρεις, επειδή η ακρίβεια επιμένει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι κάτι που ταλαιπωρεί τις οικογένειες, τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και ο καθένας μας, και νομίζω πολύ καλά κάνουμε, είμαστε και δύσπιστοι. Είμαστε δύσπιστοι όταν λέμε έχουν μειωθεί και βλέπουμε ότι ανεβαίνουν κάποια πράγματα και κάποια προϊόντα. Πώς θα το κάνεις αυτό. Δηλαδή θέλει και μια. Θέλω να πω ότι πρέπει και να λέμε από το χωράφι στο ράφι πόσο. Δεν είναι που όλοι αναρωτιόμαστε γιατί ο παραγωγός πουλάει 1 ευρώ και εμείς το παίρνουμε 5.
0: Καλά τα λες εσύ παιδί μου, αλλά καλύτερα
1: τι θέσαι, θα βρέ, παιδί μου, τι
0: θέλει θέσαι. Παναγιώτη Βολάνιο εδώ πέρα, επειδή έχει πει στο στούντιο. Ναι, για την ενημέρωση, για την κίνηση. Έλα Παναγιώτη.
12: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Με κίνηση ξεκινήσει και δεύτερη σύγκρουση. Απροσπέλαστη ανατμήματα εκάθοδος του Κηφισού, από Κόκκινο Μήλο μέχρι Μοσχάτο, λόγω σύγκρουσης 2 γιοταχή στην αριστερή λωρίδα στο ύψος του ΟΚΤΕΛ. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί και στην άνω του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πατησίων Μάρνη και Σταδίου. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και ανατμήματα στην κάθοδο σε Μαρούσι και Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσκέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό. Πυκνή ροή και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Κάποιοι νομίζουν ότι κυκλοφορεί και το τρένο του Νίστρουπ εκεί. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό.
1: Λάει Παναγιώτη με μένα. Παναγιώτη μου, συγγνώμη.
0: Όχι, τον Ίστρου, για τον Ίστρου.
1: Όχι, το έκανα εγώ. Παναγιώτη μου, τα λες πάρα πολύ ωραία, συνέχισε έτσι.
0: Μπράβο, Παναγιώτη μου.
12: Ουρές και οχημάτων και στην κάθοδο τη Βουλιαγμένη από Άλυμο μέχρι Αργυρούπολη. Στο κόκκινο τα δύο ρεύματα τη λεωφόρα Αμφιθέα στο παλαιό Φάληρο. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προ Γλυφάδα τη Ποσειδόνο από τι Τζιφιέ μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προ Πειραιά από παλαιό Φάληρο μέχρι Μοσχάτο. Αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους.
1: Φτάνει, βρε Παναγιώτη μου. Μας πέθανες και σήμερα.
12: Υπόσχομαι τελειωματική οδό.
1: Α, μπράβο, γόρι μου.
12: Καθυστερήσαν των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Σούρχεται ο Νίστρουπ. Σούρχεται και ο Μπόγκα. Σούρχονται πολλά, αλλά δεν θέλω να λέω πολλά.
1: Να έρθουν όλοι. Εγώ έχω χαρίσει. Ο Μάνος, μόνο αυτό το μήνυμα θα διαβάσω, Νίκο μου, και θα πάμε σε διάλειμμα βεβαίως. Καλημέρα σας από την πόλη της Μυτιλίνης. Απλή αμόλυβδη 2049. 2049.
13: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
14: Η Αργεντινή κατέχει ένα μοναδικό ρεκόρ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Χρειάστηκε να μεσολαβήσουν 48 ολόκληρα χρόνια ανάμεσα στις δύο πρώτες παρουσίες της σε τελικό. Έπαιξε το 1930 στην πρώτη διοργάνωση που είχε ιτηθεί με 4-2 από την Ουρουγουάη και ξαναέπαιξε 10 διοργανώσεις αργότερα.
15: Αντένα Πάτρας 105,3.
16: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
17: Πάρε Στρώμα.
16: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
17: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
16: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
15: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
18: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
19: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
20: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
21: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
15: Αντένα 105,3.
22: Για chat bubbles, κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο

0: Αυτό ήταν. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Μόνο σε διάσπαρτες αιστείες και υπηρκαγιά στη Μάνδρα, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπηρώσεις. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκτήλωσης πυρκαγιάς σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. 21 άτομα έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής κατά τη διάρκεια επιχείρηση έρευνας και εντοπισμού στη θαλάσσια περιοχή Βόρεια Τόρμου Σιδώρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση μεταναστών από Λέμβο σε βραχώδη ακτή. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε νέα πυραυλική επίθεση Ρωσίας στο Κίεβο σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή

0: Άντε να ζήσει η Καλαμάτα μας. Σαν πας στην Καλαμάτα και έρθεις με το καλό.
1: Φέρτε μου ένα μαντήλι να δέσω στο λαιμό.
2: Πώς εντάχθηκε.
0: Και ο Αλέξης.
2: Και ο Αλέξης μαντήλι θέλει. Καλαμάτα
0: μαντήλι.
1: Φέρτε μου ένα μαντήλι να δέσω στο λαιμό.
0: Έρχεται το μαντήλι. Έχει ξεκινήσει ήδη. Έρχεται delivery.
3: Μαντήλι στην Κουμουνδούρου με στόχο τη συστράτευση με τον Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα κούνησε μετά τη Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου και ο πρώην εκπρόσωπο του κόμματο Κώστα Ζαχαριάδη.
2: Κούνησε μαντήλι.
0: Το κουνάει το μαντήλι. Και όχι τίποτα άλλο, ρε παιδί μου. Ένα σπάει. Ένα σπάει.
2: Τους ψήνει ο Τσίπρας, κρεμμυδάκι τσιγαριστό τους έχει κάνει. Πώς τσιγαρίζουμε το κρεμμυδάκι? Έτσι τους έχει κάνει τους Ριζέους.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι σκέφτηκα, ρε παιδί.
2: Τι σκέφτηκα, ρε.
0: Έλεγε ο Κώστας ο Ζαχαριάδης.
4: Έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
5: Στο ΣΥΡΙΖΑ?
4: Ναι.
5: Γύρισε κάποιος?
4: Ο, ναι.
5: Ποιος?
4: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
5: Γύρισε ο Τάκης?
4: Ναι.
5: Αλήθεια?
4: Ναι.
0: Γύρισε ο Τάκης από τα Βρυλίσια, έφυγε ο Κώστας από τα Μελίσια.
2: Πάντως μαντήλι, Καλαματιανό, δεν κούνησε μόνο ο Ζαχαριάδης, ναι, κούνησε αλλά, Καραμέρος.
0: Ναι, αλλά ο Κώστας ο Ζαχαριάδης είχε πει.
2: Τι είχε πει?
0: Είχε πει, ρε παιδί μου, ο Κώστας, ναι, ο Ζαχαριάδης.
6: Θεωρώ μεγάλο λάθος τον περαιτέρω τεμαχισμό του ΣΥΡΙΖΑ.
7: Και επειδή δηλαδή δεν βγήκε αυτό το οποίο ήθελα, θα σηκωθώ.
6: Θεωρώ μεγάλο λάθος τον περαιτέρω τεμαχισμό του ΣΥΡΙΖΑ.
7: Και επειδή δηλαδή δεν βγήκε αυτό το οποίο ήθελα, θα σηκωθώ.

0: έτσι, σαφήνεια το είχε γράψει κιόλας και στα social media και τα λοιπά, δηλαδή το περμέναμε. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρω πότε θα πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, γιατί καταλαβαίνω ότι σε αυτή τη χρονική συγκυρία δεν τους θέλει τώρα ο Τσίπρας. Τώρα ποιος θέλει, πότε τους θέλει θα το αποφασίσει ο ίδιος. Θα το ξαναπώ, τους τσιγαρίζει σαν κρεμμυδάκι. Σαν κρεμμυδάκι τους τσιγαρίζει.
1: Και βέβαια κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής
0: 11 Ιουλίου,
1: Σάββατο.
0: Ακριβώς,
1: 11 του μηνός.
0: Φαίνεται μήπως και αν έχουν αλλάξει σχετισμοί στην Κεντρική Επιτροπή, γιατί μαθαίνω από το ρεπορτάζ, θα το ξέρεις και εσύ ο Σιφ, ότι κάποιοι που είχαν ψηφίσει υπέρ της πρότασης του κ. Φάμελου, που πια δεν ισχύει η πρόταση του κ. Φάμελου, γιατί ο κ. Τσίπρας έχει πει ότι εγώ δεν θα κάνω συμπόρευση με κανένα κόμμα. Ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν. Τώρα αλλάζουν τα δεδομένα και έχουν πάει προς την πλευρά του να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ κανονικά και να κατέβει με ψηφοδέλτιο στις εκλογές. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει οι συσχετισμοί σε τέτοιο βαθμό έχουν αλλάξει που μπορεί να έχουμε ανατροπή της απόφασης στην Κεντρική Επιτροπή. Πάντως θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Αυτό ήταν που είπε και ο Κώστας Ζαχαριάδης. Ναι. Εγώ λέει δεν μπορώ να δεχτώ ότι μπορεί να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Οπότε λέει, γι' αυτό αποχωρώ.
0: Απλώς να πω ότι ο πρώτος εν ενεργεία βουλευτής που παραιτείται είναι ο κύριος Καραμέρος. Έτσι.
1: Σωστό, ναι,
0: οι άλλοι
1: ναι.
0: δεν είναι βουλευτές.
1: Και ο κύριος Πολάκης, ο οποίος έκανε λόγο για αυτοεξευτελισμό του κυρίου Φάμελου, ζήτησε άλλη μια φορά την παραίτησή του και είπε επίσης ότι θα πρέπει να παραιτηθούν όσοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν και στον ΣΥΡΙΖΑ με τις εξελίξεις και το επόμενο διάστημα να είναι ραγδαίες.
2: Να μαζεύουν και φεύγουν.
1: Ένας-ένας!
0: Και βάλε το μαντήλι Καλαματιανό. Και λέω, θα βάλει τώρα κάτι και για τον Σαμαρά. Τα είπαμε βέβαια και τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά ταιριάζει.
1: Τι θες, να φωνάζω, Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς.
0: Όχι! Λοιπόν, θα πεις κάτι πριν ναι. πάμε. Ναι, βεβαίως, πες.
1: Λοιπόν, έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πως η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye, έχεις AI.
0: Λοιπόν, τώρα θα πάμε στο θέμα που σας είπα, που αφορά το Δήμο Διονύσου και έχει προκαλέσει την δυσαρέσκεια και την έντονη, να μην πω, όργη των πολιτών εκεί των δημοτών, γιατί σε έργα πεζοδρόμησης και βιοκλιματικής αλλαγής του Δήμου, ο Θεός να τα κάνει, κόβονται δέντρα. Δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι, εγώ το πήρα αργά χαμπάρι, με πήραν κάποιοι δημότες τηλέφωνο και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Καριστινό, δικηγόρο και δημοτικό σύμβουλο, επικεφαλής της παράταξης του Νέου Διονύσου. Κύριε Καριστινέ, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
3: Καλή σας ημέρα κύριε Καλαμαράκη, καλή σας ημέρα κύριε Ακάντου σε εσάς και στους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει στο Δήμο, γιατί πραγματικά και μηνύματα έχουν έρθει όταν είπαμε ότι θα έχουμε και θα αναδείξουμε αυτό το θέμα, αλλά εμένα το τηλέφωνο μου έχει σπάσει από τα τηλέφωνα δημοτών.
3: Κυρία Κάντζου, η κατάσταση δυστυχώς στο Δήμο Διονύσου δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι, ιδίως εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου. Επιτρέψτε μου μια πολύ γρήγορη εισαγωγή, να σας πω ότι ο Δήμος Διονύσου, όπως ξέρετε, είναι στο βόρειο άκρο της Αττικής, είναι δυστυχώς το καλοκαίρι πάρα πολύ επικίνδυνη η πυρκαγιά, είναι ο εφιάλτης με τον οποίο ζούμε και γι' αυτό πρέπει να είμαστε απολύτως πεντακάθαροι από όψη καθαρισμού κλπ. Να έχουν απομακρυνθεί η κυπαία, ογκώδη, σκουπίδια. Δυστυχώς η κατάσταση σήμερα δεν είναι αυτή. Η δροσιά, η βασική δημοτική ενότητα Δήμου Διονύσου, πνίγεται στα σκουπίδια. Την ώρα λοιπόν που έχουμε αυτή την εικόνα και οι δημότες ανησυχούν, τρέμουν στην κυριολεξία, έχουμε σε εξέλιξη ένα έργο βιοκλιματικής ανάπλασης, το οποίο έχει προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Σας μιλάω κυριολεκτικά σε όλους τους κατοίκους από τους οποίους περνάει το συγκεκριμένο δρόμο, τις κατοικίες των οποίων περνάει το συγκεκριμένο έργο. Δηλαδή, έχω τηλέφωνα, μιλάμε για δεκάδες κατοίκους, οι οποίοι μου λένε ότι η πρόθεση, η οποία εκδηλώθηκε από υπεργολάβους, να κόψουν υγιέστατα πεύκα. Προσέξτε τώρα την αντίθεση. Να κοπούν υγιέστατα πεύκα όρημα, δηλαδή που είναι απολύτως έτσι, προσφέρουν το οξυγόνο και ουσιαστικά έχουν δημιουργήσει.
0: Υγιή δέντρα.
3: Ακριβώς τα οποία εδώ, ο κόσμος ξέρετε, έχουμε πλέον σε όλο το Δήμο Διονύσου. Σχεδόν 50.000 κατοίκους. Όλοι αυτοί ήρθαν για να απολαύσουν μια κατάσταση, που να σας πω, ένα περιβάλλον διαφορετικό. Στη δροσιά έχουμε 6 με 7 βαθμούς για να καταλάβουν και όλοι οι ακροατές μας. 6 με 7 βαθμούς λιγότερους από το κέντρο της Αθήνας. Ούτως ή άλλως, χάρη στο κλίμα που έχουμε.
0: Ναι, άρα πάντως δέντρα έχουν κοπεί, κύριε Καριστινέ, γιατί μας στείλαν και φωτογραφίες. Εμένα μου στείλαν φωτογραφίες.

0: Για να γίνουν αυτά τα πεζοδρόμια με τους κυβόλυθους, κόβονται δέντρα.
1: Μα είναι δυνατόν αυτό ακριβώς.
0: Δεν ξέρω.
1: Αυτό ακριβώς είναι ο απόλυτος παραλογισμός. Αυτό ακριβώς είναι ο
0: Δεν χρειάζεται άδεια του δασαρχείου για τις σκοπές αυτές των δέντρων. Αυτό
1: εξαρτάται από πού βρίσκεται το κάθε περιοριστικό. Πρόκειται για μια δεδαλώδη νομοθεσία. Αλλά ας μην κολλήσουμε την τυπική νομοθεσία, σας το λέω εγώ ως δικηγόρος. Ας κολλήσουμε στην ουσία. Είναι δυνατόν, κυρία Κάτζη και κύριε Καλαμαράκη, να κόβουμε ένα πέτρο και να λέμε ότι θα το αντικαταστήσουμε με βιοκλιματικό κυβόλυθο? Σοβαρά τώρα. Σοβαρά τώρα. Είναι δύσκολο με πίστη οποιαδήποτε βιοκλιματική λογική ότι ένα κυβόλυθο, όσο και από όποιο υλικό και αν είναι κατασκευασμένο, είναι καλύτερο από ένα μεγάλο όριμο πέσκο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά. Η μελέτη, εάν προβλέπει τέτοια πράγματα, είναι βέβαια θα μα βρει απέναντι και καλό θα είναι, νομίζω, για όλου να προβούν σε μια τροποποίηση τη, έτσι ώστε και τα πέφκα να παραμείνουν και από είναι να γίνει για το καλό της πόλης, να γίνει. Θα το υποστηρίξουμε. Αλλά ξαναλέω, δεν θα επιτρέψουμε να κοπεί κανένα υγιές και όριμο πεύκο στην πόλη μας. Είναι αυτά τα οποία μας έχουν κάνει να έρθουμε εδώ.
0: Ναι. Εγώ δεν το
2: θέμα είναι ότι δεν είναι και η μοναδική περίπτωση που βλέπουμε και στα μηνύματα εδώ των ακροατών. Δεν είναι η μοναδική περίπτωση στην Αττική όπου συμβαίνει κάτι τέτοιο. Είναι και άλλες περιπτώσεις που μας στέλνουν ακροατές τώρα. Για παράδειγμα, έχει στείλει ο Βασίλης. Για τον κόκκινο μήλο. Υπάρχει λέει αντίστοιχη περίπτωση με τους πολίτες να αντιστέκονται. Για δείτε το, λέει, αν έχει κοινά χαρακτηριστικά κάτι δεν πηγαίνει καλά. Και είναι και άλλα μηνύματα.
0: Και στα Βρυλίσια, νομίζω ήταν νωρίτερα το μήνυμα, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι.
1: Κύριε Καλαμαράκη και κυρία Κάτσου, επιτρέψτε.
0: Όχι, θα απαντήσω. Στο Θεοδόστο τον Παπανδρέου που μας στέλνει ένα μήνυμα, λέει τα πεζοδρόμια είναι για τους πεζούς και αυτό προβλέπεται από τον νόμο. Όχι. Θεοδόση μου, κάνεις λάθος. Ναι, να είναι για τους πεζούς, αλλά δεν κόβουμε τα δέντρα.
1: Κυρία Κάτσου, επιτρέψτε μου να απαντήσω εγώ στην ακροατή.
0: Ναι. Και συνάδελφο, γι' αυτό το απαντώ. Είναι συνάδελφος.
1: Ακόμα καλύτερα. Δεν είπε κανείς ποτέ ότι οι πεζοί δεν έχουν δικαίωμα στα πεζοδρόμια. Αλλά εάν ο συνάδελφός σας είχε μια οποιαδήποτε οπτική επαφή με το χώρο για τον οποίο μιλάμε, θα διαπίστωνε ότι ευχερός, δεν μιλάμε για κάποιο κεντρικό σημείο. Έτσι, να ξέρουμε και γιατί μιλάμε. Μιλάμε για έναν δρόμο ήπια κυκλοφορία στην άκρη της πόλης, όπου κάλλιστα μπορεί να γίνει μια μικρή επέκταση του πεζοδρομίου και να μην πειραχτεί το δέντρο. Και θα το παραπέμψω βεβαίως και στην εικόνα π.χ. της Κηφισιάς. Που αν έχετε περπατήσει στα βασικά της πεζοδρόμια, κανείς ποτέ δεν διανοήθηκε να πειράξει τα αιωνόβια πεύκα που υπάρχουν εκεί.
0: Ακριβώς, κύριε Καριστινέ.
1: Οπότε, ας επικρατήσει λογική επιτέλους σε αυτή τη χώρα. Και πραγματικά, επειδή επικαλούμε τη λογική, επιτρέψτε μου ένα λεπτό ακόμα. Στο συγκεκριμένο δρόμο που γίνεται το έργο, το οποίο πήγα και έκανα και ο ίδιος αυτοψία κατόπιν αιτήματος στο
0: κράτος. Και έτσι να κλείσουμε, κύριε Καριστινέ, σας παρακαλώ.
1: Το αντιλαμβάνομαι. Θέλω να σας πω ότι η επέκταση που έχει γίνει έχει περιορίσει ακόμα και την δυνατότητα των κατοίκων να μπουν στα πάρκινγκ τους. Το καταλαβαίνετε, σε οριζόντιες ηλιοκτήσεις.
0: Εμένα το λέτε. Δεν μπορώ εγώ στο σπίτι μου, τι εννοείτε.
1: Από την ίδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου, αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση στην οριζόντια ιδιοκτησία του. Σας ρωτάω, κύριε Καλαμαράκη, είναι λογικό αυτό? Και κυρία Κάτσου, είναι λογικό να συμβαίνει κάτι τέτοιο? Δεν πρέπει το οποιοδήποτε έργο να περνά και στην τοπική κοινωνία να υπάρχει μια στοιχειώδη διαβούλευση, έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα ολίγα, σας ευχαριστώ πολύ και
0: εμείς ευχαριστούμε.
1: Παρακαλώ πολύ στο Διόνυσο να πέσει βάρος. Το καλοκαίρι έχουμε πραγματικά κίνδυνο. Κύριε Καλαμαρά, κύριε Κάτζου, απευθύνω έκκληση από το φιλόξενο σταθμό σας και προς την κεντρική διοίκηση. Ρίξτε το βάρος σας στην πόλη μας. Από εδώ κινδυνεύει όλο το λεκανοπέδιο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα μου. Γεια σας.
0: Λοιπόν, για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
2: Καλημέρα και στη Μαρία, στην περιοχή του Βαρνάβα, στον πολύβαθο Βαρνάβα, που καίγεται κάθε χρόνο, σε ανενεργό στρατόπεδο έκοψαν και κόβουν δέντρα για αντιπυρική προστασία με την ανοχή του στρατού και του δασαρχείου. Καλημέρα και σε σένα, Μαρία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Σόφη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου στέλνουμε την αγάπη μας. Καλημέρα και στον Γιώργο που μας ακούει στη Λίμνο.
0: Ναι.
2: Να σε καλά, βρε Γιώργο, στο πανέμορφο νησί της Λίμνου. Τώρα, Μαλία μου, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, ξέρεις ποιο είναι το ωραίο όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα? Ότι λες πάμε. Και το λες πιο εύκολα. Πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή, πάμε μια βόλτα χωρίς δεύτερη σκέψη. Με το Lidl Plus μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να ενεργοποιήσεις το κουπόνι στην εφαρμογή Lidl Plus, να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας.

0: Real FM. Αντένα 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλείου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: ενώνουν στιγμές που μένουν. Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Τέλα Χαΐας.
0: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
1: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
0: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
2: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
3: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
2: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
3: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
5: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
0: Αυτό το καλοκαίρι ο Real FM έρχεται διακοπές μαζί σας. Ακούστε μας από τον Αντένα της Πάτρας στους 105,3. Και αυτό το καλοκαίρι διακοπές με τον Real FM.

0: Σήμερα, Αμαλία μου, που είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 6, έχουμε και την κλήρωση για το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Κλήρωση που θα γίνει στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Εκεί θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε ένα τριήμερο στο Ναύπλιο. Ένα τρίμερο λοιπόν για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car για να κάνετε και τις κοντινές σας εκδρομές. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και βέβαια στη σημερινή κλήρωση σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets για να ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλο της SeaJets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, προλαβαίνετε, μπείτε τώρα στο real.gr. Μου έλειψε, παιδιά, μου έλειψε. Η αλήθεια είναι αυτό το μακρόσυρτο και χαροπό GR της Αμαλίας μου έλειψε πάρα πολύ. Real.gr, εκεί θα βρείτε.
1: Κάτι σου έλειψε και από μένα.
0: Ναι, αυτό μόνο. Real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Νομίζω ότι προλάβαμε να εξαντλήσουμε τα περισσότερα από τα θέματα που είχαμε ετοιμάσει. Βέβαια, μείνανε κάποια εκτός. Δεν αναφερθήκαμε και στο θέμα της Θεσσαλονίκης, αλλά θα περιμένουμε και τα νεότερα από την έρευνα των αρχών σχετικά με την εγκληματική επίθεση.
1: Εντάξει, γιατί πρέπει να βρεθούν έτσι, αυτοί οι δολοφόνοι. Εστερήσαν τη ζωή μιας γυναίκας τόσο άδικα. Τόσο άδικα.
0: Και στο θέμα με τον γιατρό στο Καστελόριζο, που εκεί είναι λίγο αντικρουόμενες οι πληροφορίες.
1: Έχω μπερδευτεί, να ξέρεις.
0: Και εγώ έχω μπερδευτεί, γιατί άκουσα μια δημοσιογράφο από το Καστελόριζο που μίλησε για προσωπικά ζητήματα. Βέβαια, από την άλλη, ο δήμαρχος εκεί παραδέχεται ότι το σπίτι το οποίο έμενε ο γιατρός δεν ήταν σε καλή κατάσταση και έπρεπε να γίνουν διορθωτικές κινήσεις.
1: Κάποιοι λένε ότι δεν φορούσε και χειροπέδες, ότι ήταν fake όλο αυτό.
0: Αυτό το λέει ο δήμαρχος.
1: Ναι. Τι, δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί.
0: Ο ίδιος ο γιατρός λέει ότι του έκανε μήνυση ένας μαγαζάτορας, ένας επιχειρηματίας εστιατορίου.
1: Ναι.
0: Ας περιμένουμε λίγο να δούμε ακριβώς τι είναι και αυτή η υπόθεση. Και βέβαια στο Ιράν, όπου έχουμε τις εξαήμερες εκδηλώσεις για την κηδεία του Χαμενεΐ, του ηγέτη τους δηλαδή, όπου οι Ιρανοί είναι εκατομμύρια στους δρόμους. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Σε πολύ λίγο κοντά σας έρχεται η Ρίτσα Μπιζόγλη. Εάν δεν κάνω λάθος και δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι με το συμμαθητάκι μου, με τον Γιώργο τον Παγάνη σήμερα. Οπότε θα είναι εδώ τις επόμενες δύο ώρες.
1: Ναι.
0: Εμείς θα ανανεώσουμε ραντεβού για αύριο το πρωί, ακριβώς στις 8. Τελευταίο, Αμαλία μου.
1: Ναι.
0: Θα είναι Ένιο Μωρικόνε. Ο μεγάλος μαέστρος έφυγε σαν σήμερα, 6 Ιουλίου του 2020. Ίσως ο σπουδαιότερος συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής, ο μεγάλος αυτός Ιταλός μαέστρος, και δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε με κάτι διαφορετικό από το Cinema Paradiso. Του Giuseppe Tornatore, εκεί όπου ο μικρός Σαλβατόρε, ο Τότο, μαθαίνει από τον μεγαλύτερο Αλφρέντο τα μυστικά του κινηματογράφου. Στη συνέχεια γίνεται μεγάλος και τρανός, ένας σπουδαίος σκηνοθέτης, και όταν πεθαίνει ο Αλφρέντο του αφήνει μία κόπια με τα φιλιά τα οποία είχε κόψει από τις ταινίες στη συντηρητική τότε σικελία. Το πανέμορφο τέλος λοιπόν από το Σίνεμα Παραντίσο με τη μουσική του Ένιο Μωρικόνε, για να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: LFM.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμο...
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
3: έξοδος 33,
2: και στο relos.gr.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26930 24690.
6: Οπτικά Ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
8: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες.
11: Κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Εγάλεο, στους δρόμους περιμετρικά του Στάγματος και στην άνοδο της Συγκρού. Καθυστέρηση μειώνονται ανατμήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων, Αθηνών, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι έως Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Πολύ ψηλό είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροτοδασικές φωτιές σε όλη τη χώρα. Μόνο σε διάσπαρτες εστίες και η πυρκαγιά στη Μάνα Αττικής, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπηρώσεις. Σε ισχύ είναι κυκλοφορικές ρυθμίσεις στην Παλαιά Εθνική, Λευσίνα, Στιβών. Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί σε 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς στην περιοχή. 21 άτομα έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής κατά τη διάρκεια επιχείρηση έρευνας και εντοπισμού στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του ορμού Ισιδόρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση μεταναστών από λέμβο σε βραχώδη ακτή. Περισσότερα στο ενικός.gr. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας θα διεξαχθεί η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περτογάν καθώς και με τους ομολόγους του από Ουκρανία και Συρία. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε νέα πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
12: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
11: Στα πρώιμη τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκαν Αγγλία και Νορβηγία, οι οποίες θα αναμετρηθούν στις 12 του μήνα. Η Αγγλία απέκλεισε με 3-2 το Μεξικό και η Νορβηγία νίκησε με 2-1 τη Βραζιλία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
14: Καμένη λάμπα, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
15: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, 1 με 2, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Αντένα Radio Πάτρας, στους 105,3.
16: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.

0: Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες σε όλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα έχουμε 6 Ιουλίου.
0: Κατά καλό καιρό, δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου και θα είμαστε εδώ μαζί μέχρι τις 12 στο ένα μικρόφωνο. Ο κύριος Νίκος Ρογκάκος δεν είναι.
1: Μεγαλώνοντας θα γίνει ο Νίκος Ρογκάκος.
0: Πάει, ο κύριος έχει πάρει την αδειά του, ο κύριος Νίκος Ρογκάκος, ο κύριος Γιώργος Παγάνης που θα είναι μαζί.
1: Ρίτσα Μπιζόγλη, εδώ είναι στην ουσία με φιλοξενεί. Και όχι στην πραγματικότητα δηλαδή. Με φιλοξενεί για πόσο, για 2-3 εβδομάδες.
0: Ναι, έχει πάρει την αδειά του ο Νίκος να ξεκουραστεί λιγάκι, να ανανεωθεί. Πόσο να ανανεωθεί, αναρωτιόμαστε όλοι πάντα. Θα είμαστε λοιπόν εδώ μαζί για τις επόμενες 2 ώρες. Μαζί μας εδώ στο στούντιο είναι η Κατερίνα Βουτσά. Εάν καλέσετε στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Μπορείτε πάντα να στέλνετε mail στο studio@papakirialfm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει η Δήμητρα Πανανού και η Εύη Τασιόπουλου. Πώς το πάμε, πού θες να ξεκινήσουμε?
1: Από πού θες, από
0: πού θες. Τι να πιάσεις και τι να αφήσεις.
1: Να πω μόνο τρίμερο, ένα πράγμα, ναι. Εκτός ημερήσιας.
0: Παρακαλώ.
1: Διάταξης. Χθες, επειδή επέστρεψα από τη Πελοπόννησο βράδυ αργά, ένα θεματάκι το οποίο κάπως πρέπει να το δει, δεν ξέρω τώρα, οι αρμόδιες αρχές ενδεχομένως. Εκεί στους Αγίους Θεοδόρους μέχρι τα Μέγαρα που γίνονται έργα, δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα μπορούν να κάνουν κάποιες παρεμβάσεις. Δεν είναι κανονικό πράγμα. Κυρίως οι εκδρομές οι οποίοι φεύγουν για ενδεχομένως κοντινούς προορισμούς στην Αττική και οι υπόλοιποι βέβαια μπορεί να έχουμε να κάνουμε 2 ώρες, 2.30.
0: Εννοείς ότι τα έργα έχουν στενέψει, ας πούμε, το δρόμο?
1: Όχι,
0: αρκετά.
1: Λέω ότι χρειάζεται εκεί κάποιες παρεμβάσεις.
0: Ναι.
1: Κυκλοφοριακές, τροχονομικές, δεν ξέρω με ποιο τρόπο πάντως. Αν είναι να κυλήσει έτσι το καλοκαίρι, λέω ότι θα υπάρχει οργή.
0: Έχουν μειωθεί οι λωρίδες σε κυκλοφορίες εκεί ή είναι ήδη?
1: Στενεύει λόγω του αριθμού των αυτοκινήτων και κάτι πρέπει να γίνει εκεί, γιατί γίνεται σιγά σιγά ένας κυφισός και πρέπει να το φτιάξουν. Επαναλαμβάνουν, κόσμος ο οποίος φεύγει, έτσι. Δηλαδή είναι πάρα πολλοί οι οποίοι θα πάνε να κολυμπήσουν, να κάνουν Σαββατοκύριακο.
0: Κατά καλό καιρό είμαστε. Άμα δεν πάει τώρα ο κόσμος, πότε θα πάει?
1: Ας το δούνε κάπως.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Τίποτα άλλο, γιατί έτρεχα να μην φύγω Δευτέρα πρωί. Προλάβω να κάνω εκπομπή με την Ζώση, να έχω γυρίσει το βράδυ της Κυριακής.
0: Μην το χάσεις αυτό. Σε παρακαλώ, μην το χάσεις.
1: Ξεκίνα εσύ από που θες. Εγώ απλά θέλω να πω ένα πράγμα μόνο, ένα σχόλιο και πες εσύ ό,τι θες. 11 χρόνια πριν, την προηγούμενη Κυριακή, θυμίζω ότι ήμασταν σε ένα δημοψήφισμα.
0: Της 5ης Ιουλίου, λες τώρα.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Ναι.
1: Με ένα δημοψήφισμα με πάρα πολύ διχασμό. Και επειδή βλέπω διάφορους και διάφορες
0: να έχουν μια τάση. Καλά, διχασμός παραμένει ζωντανός, ωραιότατος.
1: Να τον αναβιώνει το διχασμό. Δεν βγήκε τίποτα καλό από τον διχασμό. Απλά το θυμίζω. Και αυτοί που ωφελούνται πρόσκαιρα με τα κόμματα, τα κομματίδια ή τις κομματάρες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πώς επενδύουν στον διχασμό εννοώ.
0: Αλλά έχει επενδύσει πολύ κόσμο στον διχασμό.
1: Ναι, απλά το βάζω σαν.
0: Και συνεχίζει να επενδύει. Έτσι, ναι. Δεν είναι. Λοιπόν, να πάμε λίγο νομίζω από τις φωτιές μεγάλες που είχαμε χθες. Έχουμε αυτή τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Φαίνεται ότι θάβουν αυτές τις εστίες που είναι τώρα. Κάνουν κάτι επιχωματώσεις, γιατί εκεί στο εργοστάσιο ανακύκλωσης δεν μπορεί να σβήσει αυτή η φωτιά όταν μιλάμε για εργοστάσιο ανακύκλωσης. Το θέμα βέβαια είναι τι θα γίνει με το νέφος. Που έχει φτάσει μέχρι τη Θεσσαλονίκη, είναι 20 χιλιόμετρα νέφος. Είναι τοξικό νέφος. Έχουν καεί πλαστικά, έχουν καεί λάστιχα. Δεν είναι μόνο χαρτί.
1: Ναι. Ένα καλοκαίρι πάρα πολύ δύσκολο, όπως και τα προηγούμενα. Θυμίζω ότι βρισκόμαστε περίπου ένα χρόνο από την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος Αιγής. Ένα πρόγραμμα το οποίο δίνει στην Ελλάδα μια δυνατότητα που ποτέ στο παρελθόν δεν είχε. Με ένα συνδυασμό μέσων κατάσβεσης, με δορυφορική επίβλεψη. Νομίζω ότι σε κάποιο βαθμό ήδη αξιοποιείται το πρόγραμμα αυτό. Όμως. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Πρώτον, σε επίπεδο οργάνωσης εννοώ της πολιτείας. Και δεύτερον, λίγο να σταματήσουν αυτές οι ανακοινώσεις του τύπου υπάρχει από πίσω κάτι, γιατί κάποιοι βάζουν τις φωτιές γιατί θέλουν να ωφεληθούν. Βλέπω και ανακοινώσεις από κόμματα και στη συνέχεια προκύπτει ότι ήταν ένας κύριος ο οποίος κρογός πινιάριζε με το αυτοκίνητό του, τι έκανε εκεί με τις ζώδες του.
0: Τι να κάνουμε.
1: Ο άλλος κάπνιζε και πέταξε το τσιγάρο.
0: Και έκαψε δύο ανθρώπους, ωραιότατα.
1: Λίγη ψυχραιμία.
0: Δεν είναι κακό να πετάμε το τσιγάρο και μες στο τασάκι του αυτοκινήτου, βέβαια. Δεν είναι κακό αυτό να το πετάξει και μέσα στο. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να πετάξει τη γόπα με την κάφτρα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και να κάψει πατέρα γιο. Δεν είναι κακό αυτό.
1: 4-5 μποφόρ έξω. Άμα το πετάξει το τσιγάρο, λίγη συνέστηση θέλει.
0: Και στην Ινώη εχθές που έπιασε αυτή τη μεγάλη φωτιά, γιατί έπιασε εκεί στο δρόμο τη. Η παλιά Εθνική έπιασε και ανέβηκε η φωτιά προς τα πάνω. Mm-hmm. Βγήκε ο Δήμαρχος, δεν βγήκανε δηλαδή κάτοικοι. Και είπε ότι πέρασε ένας άνθρωπος και πέταξε κάτι. θεωρούν ότι πέταξε ένα τσιγάρο.
1: Και να σου πω και κάτι, γιατί να μην. Να το, να
0: δεν
1: το
0: πιάνουν έτσι μόνε του οι φωτιέ. Πιάνουν το... και κάποιε μόνε του, ναι. Αλλά οι περισσότερε κάποιο τι βάζει, ένα ανθρώπινο χέρι.
1: Να το πάω και εκεί που πρέπει να το πάω, κατά την άποψή μου. Ούτε ήταν η προετοιμασία φέτο με τα. Πώ το λένε,
0: με τα
1: οικόπεδα αυτή που θα έπρεπε να είναι. Και πρόσεξε, δεν αναφέρουμε στου ιδιώτε. Εγώ ξεχωρίζω και την περιφέρεια και τις κεντρικές υπηρεσίες, γιατί όταν υπάρχουν, ρίτσα μου, νησίδες ή όταν υπάρχουν αλσίλια ή όταν υπάρχουν, αν θες, κομμάτια δρόμου όπου βλέπεις ότι είναι μια μικρή σαβάνα και ενίοτε και ξηραμένη κιόλας, δεν μπορεί να κατηγορήσει ούτε την Πιζούλη, ούτε τον Παγάνη, ούτε τον κόσμο που μα ακούει.
0: Όχι, όχι, συμφωνώ.
1: Για αμέλεια.
0: Γενικά δεν μου αρέσει και αυτό που όπως είπες πολύ σωστά, δεν μου αρέσει να κατηγορεί κανείς κανέναν. Ωστόσο, λέμε ότι σε συνθήκες με 5, 6, 7 μποφόρ δεν βάζεις να. Όπως ο άλλος που έβαλε ψισταριά. Έβαλε ψισταριά να ψήσει μπριζόλες πρωινιάτικα ή μεσημεριάτικα με 7 μποφόρ. Δεν το κάνεις αυτό. Δεν σπινιάρεις όπως σπινιάρω 76χρονος να γίνουν οι σπινθήρες να γίνει αυτό που έγινε. Και δεν πετάς τη γόπα σου να κάψεις τους δύο ανθρώπους
1: πατέρα και γιο. Και δεν βγαίνεις αν είσαι πολιτικός αρχηγός, κυρία ή κύριος, να πεις ότι από πίσω κάτι άλλο κρύβεται.
0: Ναι, καλά, πει,
1: κάτι άλλο κρύβεται. Περίμενε όμως να βγει και ανακοίνωση από το πυροσβεστικό σώμα.
0: Το ανακριτικό.
1: Και μετά κάνεις ανακοίνωση που θέλεις.
0: Έχεις δίκιο, το ανακριτικό. Ένα κομμάτι λοιπόν οι πυρκαγιές τις οποίες ήδη έχουμε ξεκινήσει. Η πρώτη δασική ήταν επί της ουσίας. Στην Νόη. Α, πόσο θυμάμαι τώρα τόσο σε τέτοιο μέγεθος.
1: Θα είναι δύσκολο το καλοκαίρι.
0: Θα είναι δύσκολο.
1: Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι θα έχουμε πολλές φωτιές.
0: Θα είναι δύσκολο και εμείς δεν είμαστε και πολύ ευέλικτοι ως άνθρωποι. Εντάξει. Δεύτερο κομμάτι νομίζω πολύ σοβαρό θα το βρούμε μπροστά μας μέχρι την Τετάρτη, Γιώργο. Είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ.
1: Πάμε τώρα εκεί.
0: Στην Κωνσταντινούπολη.
1: Ωραία. Από ό,τι ακούω θα πάει ο Πρωθυπουργός, νομίζω την Τρίτη θα πάει. Και διαβάζω επίσης ότι δεν έχει βρεθεί χρόνος για τη συνάντηση με τον Ερντογάν, που ούτως ή άλλως ο Ερντογάν είναι ο οικοδεσπότης εκεί.
0: Πρόσεξε, κοίταξε να δεις τι λένε. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης λένε ότι υπάρχει σύνοδος και υπάρχει και μια σύνοδος μέσα στη σύνοδο. Είναι η σύνοδος των διμερών επαφών. Κατάλαβες τι λέει. Αυτό που λες εσύ, ότι θα γίνουν τόσες διμερείς επαφές που είναι μια άλλη, δεύτερη σύνοδος. Νομίζω ότι μπορεί και να τον δει.
1: Εντάξει, η σύνοδος αυτή νομίζω ότι οργανώνεται και ποντάρει πάρα πολλά και ο Ερντογάν. Δηλαδή, διάβαζα λίγο στα έργα τα οποία έχουν κάνει γύρω-γύρω. Έχουν
0: καλά, ρε παιδάκι μου. Εντάξει.
1: Πρόσεξε,
0: 32 ηγέτες κρατών μελών του ΝΑΤΟ θα είναι.
1: Γύρω από τη σύνοδο θα οργανώσουν οι Τούρκοι λέει, μια έκθεση όπου θα πουλάνε την πραμάτια τους. Όπου πραμάτια είναι τα προϊόντα της πολεμικής βιομηχανίας.
0: Παζάρι, λες δηλαδή.
1: Θα κάνουν κανονική δουλειά.
0: Παζάρ.
1: Κυρίως με τα ντρόνους και τα συνάφη.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι ότι ο Ερντογάν μπαίνει σε μια διαδικασία να αποδείξει στους Ευρωπαίους και στους Αμερικανούς ότι κοιτάξτε, εγώ εδώ πέρα έχω το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
1: Εμένα με χρειάζεσαι.
0: Έχεις και τους S400 όμως μαζί με το δεύτερο στρατό.
1: Εδώ τώρα
0: επειδή... Έχεις κάνει και αυτή την γκάθα.
1: Επειδή μας πουλάνε την πολυδιάστατη πολιτική του Ερντογάν και εδώ μέσα. Στην Ελλάδα,
0: ναι.
1: Πόσο πολυδιάστατη κάνει. Κατά την ταπεινή μου άποψη, ο Ερντογάν προσπαθεί από τότε που πήρε τους S400 να διορθώσει τα λάθη.
0: Ναι.
1: Αυτό προσπαθεί να κάνει. Και σήμερα ακόμα. Αυτό το λάθος προσπαθεί να διορθώσει.
0: Ακριβώς. Έχεις και αυτό δηλαδή. Βέβαια να πούμε ότι πάει ο Τραμπ. Τον έπεισε, είναι φίλος του. Δεν ξέρω, θα του δώσει κάτι, δεν θα του δώσει τίποτα, θα πει καλά λόγια μόνο. Είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που θα πάει εκεί μετά το 2009. Ο τελευταίος δηλαδή ήταν ο Ομπάμα.
1: Θα του δώσει τους κινητήρες για τα ΚΑΝ, τα τουρκικά αεροπλάνα, αεροσκάφη.
0: Τα οποία οι Τούρκοι λένε ότι είναι πέμπτης γενιάς. Αλλά...
1: Και τα οποία είναι δικά τους, αλλά είναι ολόκληρο δικά τους. Αλλά άμα δεν έχουν Αμερικανικούς κινητήρες, δεν μπορούν να πετάξουν αυτά. Ένα και δεύτερον. Θα προσπαθήσει ο Τραμπ να δώσει και άλλα. Αλλά επειδή ο Τραμπ ξέρει είναι businessman, όπως λένε και στο χωριό μου, στο τέλος της ημέρας θα κοιτάξει να δει τι ζημιά έχει υποστεί από αυτά τα δώρα που θέλει να κάνει μέσα στο κόμμα του και μέσα στις μετρήσεις. Γιατί ξέρει ότι κάνουν οι Αμερικανοί, οι μετρήσεις που κάνουν είναι progressive και είναι daily μετρήσεις. Και αυτός έχει εικόνα στο τέλος της ημέρας, ή ξέρω εγώ το πρωί της επόμενης ημέρας, τι ζημιά έχει υποστεί.
0: Ναι.
1: Θα δει λοιπόν τι ζημιά του προκαλεί όλη αυτή η ιστορία και
0: γιατί
1: θα το ξαναδεί.
0: Σε διάμεσες λες, ναι, αλλά νομίζω ότι δεν πολύ ασχολούνται οι Αμερικανοί, δηλαδή η Αμερικανική κοινή γνώμη με την Τουρκία. Με άλλα πράγματα ασχολείται και άλλα ήταν τα κριτήρια που τον ψήφισαν, το θυμάσαι καλά.
1: Προφανώς.
0: Ήταν η τσέπη τους, ήταν η οικονομία, ήταν οι τιμές και αυτό το βρίσκουν μπροστά τους.
1: Και αλλά... υπάρχει ένας φάκελος, Ρίτσα μου, από ό,τι έχω διαβάσει, ο οποίος βρίσκεται μόνιμα στο γραφείο του Προέδρου, είτε είναι πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ, είτε είναι ο Μπάιντεν, είτε είναι ο επόμενος ή η επόμενη. Ένας φάκελος ο οποίος έχει μια μελέτη εκεί για το τι πρέπει να γίνει στην περιοχή, εκεί που μπορεί να σχηματιστεί κατά τους Αμερικανούς. Ένα Κουρδιστάν. Είναι Κουρδιστάν.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτά παγούν τα σχέδια όταν είμαστε φίλοι. Όταν βγαίνει ένας πρόεδρος των ΗΠΑ που είναι φίλος με τον Ερντογάν και τον συμπαθεί και τον αγαπάει. Αυτά τα σχέδια παγούν, αλλά δεν εξαφανίζονται, ξέρω.
0: Όχι, υπάρχουν.
1: Υφίσταται.
0: Κρυώνει
1: πάντα.
0: Λίγο, αλλά μπορεί να ζεσταθεί. Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Θα πούμε και για το Σαμαρά, αλλά νομίζω ότι πρέπει να δούμε λίγο τα τη κίνηση, γιατί εγώ αρκετή βρήκα σήμερα. Βέβαια, όχι ναι. Την. Έχουμε Παναγιώτη Βολάνιο στα καλύτερά του.
1: Καλώς τον.
0: Με Σικάγο Μπούλς.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ναι. Με Σικάγο Μπούλς.
1: Εσύ ποιος Σικάγο Μπούλς, Παναγιώτη?
2: Έχω δει το ντοκιμαντέρ σαν
1: περιγραφές.
0: Ναι, γιατί εμείς το ζήσαμε, γι' αυτό λέει.
2: Δεν τα έχω ζήσει δυστυχώς αυτά.
0: Ναι, έλα Παναγιώτη, πες μας.
2: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, στο παλαιό Φάληρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου, μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από τον κόμπο Φιλής μέχρι τον κόμπο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών οι καθυστερήσεις από τον κόμπο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ακριβέστατο. Έχει ακόμα.
1: Και μπράβο σου, γιατί βλέπω την ώρα που τα λέγει, κοιτούσα εγώ το χάρτη εδώ πέρα. Είναι ακριβώς όπως τα είπε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, φίλε.
0: Βέβαια, ο Τραμπ έκανε και μια παρέμβαση για στο Μουντιάλ. Το διάβασες. Μια ακύρωση. Δεν το έχω καθαρό. Ακύρωσε μια κόκκινη κάρτα ή ζήτησε την ακύρωση μια κόκκινη κάρτα στον Μπαλογκούν. Θα το δω, θα το δω. Θα το ξέρει καλύτερα ο Σταυρακάκης, δηλαδή πιστεύω να βγει.
1: Εντάξει, πάντως ξέρει αν έχει τη δυνατότητα να το να δώσει αυτό.
0: Κατατεχθεί.
1: Νομίζω αυτό θα το δώσει το τροπέο.
0: Σε αυτό έλωσε.
1: Και άμα το πάρει, αν του υποσχεθούν ότι θα το πάρει και για μια μέρα στο Λευκό Οίκο, μπορεί να το πάρει.
0: Άμα τον πάρει για μια μέρα στο Λευκό Οίκο και εμένα μου πάρει στο Λευκό Οίκο, το ίδιο θα κάνω. Λοιπόν, να πούμε το τρίτο. Είπαμε δεύτερο θέμα, είπαμε και το ΝΑΤΟ. Νομίζω το τρίτο ήταν η παρέμβαση Σαμαρά. Στα social media.
1: Να με.
0: Εγώ
1: και
0: δεν το
1: τόμα για το Σαμαρά, πιστεύω.
0: Αυτό σου λέω. Δεν το έχω. Και η εικόνα διαφορετική δεν είναι, βρε Γιώργο. Τόσα χρόνια μας αυτή τη δουλειά. Εμείς δεν τον έχουμε δει τον Άντωνη Σαμαρά. Έτσι χαλαρώνα.
1: Εξαιρετική εικόνα. Να πω κάτι. Γιατί έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, οπότε τώρα έχει αποχαρακτηριστεί. Οπότε
0: έχει αποχαρακτηριστεί για να σε ακούσω.
1: Να το περιγράψω. Μια από πολλά χρόνια μου λέγε κάποιος από τους συνεργάτες του ότι ήταν ακόμα πρωθυπουργός.
0: Α, μάλιστα. Ναι.
1: Ότι γινόταν μια συζήτηση, ρε παιδί μου, είχαν ξεκινήσει τη δημοσκόπηση. Εκεί πρέπει να ήταν γύρω στο 2014. Βλέπανε ότι ήταν μπροστά ο Τσίπρας. Βλέπανε ότι ήταν σε μια υποχώρηση. Και κάποιοι του λέγανε ότι πρόεδρε, να δούμε λίγο την επικοινωνία, να δούμε τι θα κάνουμε. Και τους έλεγε, σύμφωνα, επαναλαμβάνω, με περιγραφές, ότι εμένα με ενδιαφέρει να σώσει τη χώρα και δεν ασχολούμαι με την επικοινωνία.
0: 12 χρόνια πίσω τώρα μου λες, 11-12 χρόνια.
1: Χθες ασχολήθηκε με την επικοινωνία όμως.
0: Και
1: ο κύριος Σαμαράς.
0: Διαφορετικά, δηλαδή. Φαινόταν ότι είχε γίνει δουλειά, ότι ο ίδιος, έτσι όπως τον ξέρουμε εμείς, όσο τον έχουμε παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια σε αυτή τη δουλειά, ήταν χαλαρός.
1: Ναι, δύο παρατηρήσεις.
0: Ήταν άνετος.
1: Η πρώτη παρατήρηση. Καταλαβαίνω ότι πάει σαν το πόλεμο. Δηλαδή, νομίζω στο βαθμό που κατάλαβα το βιντεάκι αυτό, του άρεσε κιόλας.
0: Είναι πολιτικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ανταυτοπόλεμο σημαίνει θα είναι το TikTok, θα είναι το YouTube, λέω πλατφόρμες τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι θα το πάει. Δεν πάει σε τακτική αντιμετώπιση. Θα πάει να βρεθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία να χτυπηθεί στην παρούσα φάση προγραμματικά.
0: Ναι.
1: Υπόνοιες πολιτικής είχε το βιντεάκι. Δεν είχε πολιτική όμως.
0: Δεν είχε. Αν κάνεις κόμμα πρόεδρε, θα πούνε ότι.
1: Αυτό τι είναι, πολιτική.
0: Δηλαδή να παράξει πολιτική, να καταθέσει μια πρόταση. Ενώ είσαι ένα βίντεο στα social media, δεν το κάνεις αυτό.
1: Ωραία. Λες, αναφέρεται σε 3-4 πράγματα.
0: Ναι.
1: Οκ. Επιγραμματικά.
0: Άσε την τώρα Μπακογιάννη. Είναι ένα άλλο κομμάτι. Άσε αυτό το κομμάτι.
1: Αυτό δεν ήταν πολιτική κατά μου.
0: Αυτό δεν ήταν πολιτική. Είναι κάτι άλλο. Είναι μια απάντηση που εκκρεμούσε.
1: Σε αυτά λοιπόν που αναφέρεται.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Ρωτάω. Ήταν ή δεν ήταν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας το 19 και το 23.
0: Ήτανε. Αλλά διατύπωσε μια άποψη να μην προχωρήσουν παρακάτω.
1: Κάτσε εσύ. Ναι, τη διατύπωσε.
0: Ως πρώην πρωθυπουργός, λοιπόν, θα θεωρούσε αυτονόητο ότι θα τα δεχτούνε.
1: Όταν ήταν πρωθυπουργός, Σαμαράς περίμενε από κάποιον μέσα στη Νέα Δημοκρατία να του πει τι να κάνει.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Σου λέει όμως
1: εγώ. Περίμενε. τον Καραμαλή, ας πούμε.
0: Είναι ένα παράπονο ότι δεν έδειξε κανείς σεβασμό σε αυτά που έλεγαν και τώρα έχουν φτάσει στο 20%
1: με τα ποσοστά.
0: Είναι ένα παράπονο.
1: Αυτό το δέχομαι.
0: Τους έλεγα, παιδιά, μην το κάνετε αυτό, παιδιά, μην κάνετε υιοθεσία, παιδιά, μην κάνετε το άλλο.
1: Να με πάρει ο Μητσοτάκης ένα τηλέφωνο να συζητήσουμε.
0: Αυτό προφανώς. Που δεν έγινε ποτέ.
1: Στη διακριτική ευχέρεια του Μητσοτάκη.
0: Εννοείται και του κάθε πρωθυπουργού.
1: Και του κάθε πρωθυπουργού.
0: Ναι, ναι, εννοείται.
1: Δηλαδή εδώ ο Μητσοτάκης έχει πετύχει ένα 41% στις τελευταίες εκλογές. Πιο πίσω είχε πετύχει ένα 38%.
0: Ναι.
1: Δεν έχει πετύχει ποσοστό αυτοδυναμία.
0: Σου λέει όμως ότι εγώ.
1: Έχει πετύχει ποσοστό αυτοδυναμίας.
0: Επειδή έχω κυβερνήσει τη χώρα στα δύσκολα, ναι. Άκουσε με και εμένα.
1: Μην... Δέχομαι αυτό που λέει.
0: Και βάζει ατζέντα συγκεκριμένη. Εθνικά.
1: Αυτή είναι η κριτική.
0: Ναι, αυτή είναι.
1: Αυτή ήταν. Εγώ περιμένω να ακούσω και άλλα πράγματα.
0: Και για τους μικρομεσαίους. Και αυτό το έχει ανεβάσει,
1: ναι,
0: πολύ.
1: Αυτό δεν ξέρω τώρα.
0: Και αυτό το ανεβάζει σιγά-σιγά. Το Ταμείο Ανάκαμψης οι μικρομεσαίοι το λέει. Το
1: περιμένω
0: επαναφέρει.
1: Περιμένω περισσότερα όμως εγώ, Ριτσακή. Δηλαδή περιμένω να κάνει μια ανάλυση. Να μας πει σε ποιους αναφέρεται.
0: Τα πράγματα. Εννοεί σε ποια πρόσωπα, σε ποιους
1: αναφέρεται. Γιατί έχω βαρεθεί. Το λέγα και χθες, προχθές στο Κουδαλάκι. Έχω βαρεθεί αυτή τη συζήτηση του τύπου τα καρτέλ. Οι ισχυροί.
0: Οι μεσάζοντες, τους ξέχασες.
1: Οι μεσάζοντες. Ωραία.
0: Το καλύτερο.
1: Ονοματεπώνυμα. Εταιρείες.
0: Μα
1: τα πείτε εσείς, παιδιά.
0: Γιώργο, επειδή είμαστε και δύο, ας το πούμε έτσι, στην ευρύτερη επικοινωνία.
1: Ναι.
0: Σε τέτοια βίντεο δεν κάνεις. Κάνεις,
1: ναι, ρε, φίλε,
0: κάνεις,
1: ναι,
0: γρήγορα πραγματάκια. Κάνεις. Δηλαδή.
1: Λατρεμένη μου ρίτσα. Εγώ το έχω βαρεθεί αυτό. Τα καρτέλ. Οι κακοί των καρτέλ. Μάλιστα. Ποιοι είναι αυτοί. Οι, ναι, εταιρείες, πώς το λένε, οι οποίες έρχονται και δεν δίνουν, δεν μοιράζουν χρήματα. Μάλιστα, ποιες είναι οι εταιρείες. Ποιες είναι, ρε παιδιά. Ποιος είναι αυτός ο κακός ο οποίος κάπου μορφοποιείται σαν ένα σύννεφο, σαν εφιάλτης και έρχεται.
0: Ναι.
1: Α, εκτός και αν εννοούμε ότι το πρόβλημα το έχει ο Μητσοτάκης προσωπικά. Ο κακός είναι ο Μητσοτάκης.
0: Αναλόγως ποιος κάνει την καταγγελία, ποιος κάνει τη δήλωση. Για κάποιους είναι προσωπικά ο Μητσοτάκης.
1: Ναι. Ο κακός είναι ο Μητσοτάκης.
0: Για κάποιους, αναλόγως ποιος κάνει τη δήλωση, έχει και το πρόσωπο απέναντί του. Μπορεί να είναι γενικό, δηλαδή απευθείας, ναι, αναθέσεις έργων, γενική κατηγορία,
1: mm-hmm,
0: ή ειδικό.
1: Ωραία. Για τον Μητσοτάκη που είναι κακός. Η κυβέρνησή του δεν ήταν που επέλεξε την σύζυγο Φαραντούρη, διότι ακούω ότι είχε όλα τα προσόντα η κυρία για να υπηρετήσει
0: την κυβέρνηση. Αυτό λέει ο κύριος Φαραντούρης, ότι είχε όλα τα προσόντα.
1: Όχι, το λένε και από την κυβέρνηση, από, ναι, ό,τι ακούω και εγώ, ότι είχε προσόντα εξαιρετικά. Ως, ναι, δημόσιος υπάλληλος, γιατί αν δεν κάνω λάθος, στην ΑΔΕ ήταν η περίπτωση.
0: Ήταν στην ΑΔΕ. Ναι.
1: Βεβαίως τα χρήματα κατά τα οποία επίσης ακούσαμε είναι εξωφρενικά πολλά. Είναι προφανές ότι συναδελφοί της στο δημόσιο.
0: Είναι
1: αυτά δεν τα
0: δίνουν
1: ποτέ.
0: Ναι, έτσι, είναι ολόκληρο εντυπωσιακά. Το ποσό αυτό δηλαδή να το ακούσεις είναι εντυπωσιακό.
1: Αλλά επειδή, ναι, εγώ δέχομαι, είναι μια θέση, λέει, με London School of Economics, με κάποια προσόντα που έχει η κυρία. Τα
0: έχει,
1: οποία,
0: έχει, μάλιστα, τα οποία έχει. Τα πτυχία της, λες, τα τυπικά, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και έχει γίνει επιλογή της, διότι θεωρήθηκε ότι για να μετατεθεί σε εκείνη την κρίσιμη θέση είναι αυτό που θα ήθελε η Ελλάδα. Να ρωτήσω κάτι. Εγώ βέβαια δεν είμαι ποτέ υπέρ της οικογενειακής ευθύνης και τσαντίζομαι όταν ακούω για οικογενειακή ευθύνη. Αλλά τώρα που ο κύριος Φαραντούρης έχει.
0: Παίζεται αυτό το
1: προσωπική...
0: εργάκι. Το εργάκι παίζεται της οικογενειακής ευθύνης.
1: Τώρα που ο κύριος Φαραντούρης έχει προσωπική εικόνα για την επιλογή της σύζυγου του ως της απολύτου, πώς θα το πω τώρα, ταιριαστής, νόμιμης επιλογής. Ισχύει όλο αυτό το πράγμα που μας έχει πει, ότι πρόκειται δηλαδή για εγκληματική κυβέρνηση, ότι πρόκειται για ένα σύστημα. Ότι είναι ένα καθεστώς, ισχύει.
0: Είναι άλλο το, είναι άλλο το άλλο.
1: Α, εντάξει, οκ. Okay.
0: Νομίζω ότι ο καθένας που κάνει μια καταγγελία ή στηρίζει μια υπόθεση ξεχωρίζει τις υποθέσεις. Σου λέει ότι εδώ είναι μια νόμιμη πρόσληψη. Δεν ξέρω πώς θες να το πεις. Και εδώ, ναι, είναι μια άλλη περίπτωση. Γιατί το.
1: Δηλαδή εδώ δεν είναι καθεστώς. Στην περίπτωση αυτή.
0: Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι.
1: Α, δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Άρα, σε όλα τα άλλα είναι, αλλά εδώ δεν είναι καθεστώς.
0: Ξέρετε. Ξέρετε όταν πρόκειται περί αλήθειας. Δηλαδή, φαντάζομαι έτσι θα το λένε, δεν το λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Σου λέω πώς το σκέφτονται.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Αυτό είναι το τρίτο κομμάτι, δηλαδή ο κύριος Σαμαράς. Και μετά το τέταρτο, τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε την Κεντρική Επιτροπή, έτσι. Στο τέλος της εβδομάδας. Μην το ξεχνάς αυτό.
1: Τι έχουμε, το.
0: Την Κεντρική Επιτροπή.
1: Γιατί πήρα και να μην μας συγγνώμη από ένα φίλο και σχολιάζει τον.
0: Την καλημέρα μας, πες του.
1: Ναι, τον κύριο Σαμαράκη. Λέει,
0: ναι,
1: λέει στο βιντεάκι ότι η Νέα Δημοκρατία έπεσε από το 40 στο 20. Πρώτον, ναι, δεν έχει διαπιστωθεί στην ΚΑΠ το 20. Δεύτερον, εδώ γίνεται κακός ο φίλος μου. Διαπιστώθηκε στην ΚΑΠ το 18%. Για ποιον, λέει. Εντάξει, ναι, οκ. Okay.
0: Ναι, λέει για την ακρίβεια των στα νούμερα. Τώρα φαντάζομαι ότι το είπε γενικά το 20.
1: Ναι.
0: Ή το υποθέτει το 20.
1: Ναι. Συγγνώμη, Ρίτσα μου, για λίγο χάθηκα και διάβασα το μήνυμα. Πες μου που βρεθήκαμε τώρα, που βρισκόμαστε, τι κάνουμε.
0: Πού είχαμε καταλήξει, γιατί λόγω μας κόμπος.
1: ΣΥΡΙΖΑ,
0: Κεντρική Επιτροπή. Σήμερα το Πασόκ έχει συνάντηση με τα σούπερ μάρκετ.
1: Αχα.
0: Για να δούμε τι θα βγει και σε αυτό. Σήμερα.
1: Θα έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι, σήμερα έχει και τα σούπερ μάρκετ. Νομίζω να δει, κάτσε να δει κάπου το έχω σημειώσει να δω.
1: Έχουν διευκρινιστεί αυτοί οι 2000 κωδικοί που έχουν παγώσει, υποτίθεται.
0: Όχι, όχι. Λοιπόν, έχει συνάντηση με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδα, οι τομεάρχε του κύκλου ανάπτυξη του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, δηλαδή μπορεί να έχουμε πάλι 30 κωδικού του τύπου ένα κωδικό σε ένα πράσινο μανταλάκι, ένα κωδικό σε ένα μπλε μανταλάκι, ένα κωδικό σε ένα κίτρινο μανταλάκι, ένα κωδικό σε ένα κόκκινο μανταλάκι.
0: Δεν ξέρω αν έχει διευκρινιστεί και δεν ξέρω τι θα συζητήσουν με τα σούπερ μάρκετ. Αλλά έχει προηγηθεί και η συνάντηση με τα σούπερ μάρκετ που έκανε η κυβέρνηση. Επίσης δεν έχω καταλήξει κάτι. Ξέρεις, θεωρώ πάντα ότι τα πράγματα έχουν συζητώνται πάρα πολύ, έχουν γίνει συναντήσεις κτλ. Από το αποτέλεσμα κρίνονται όλα. Πώς το λένε αυτό με τη Γερμανία?
1: Του Λίνεγκερ τη φράση λες?
0: Ναι, πώς τη λένε?
1: Ότι στο τέλος κερδίζουν πάντα οι Γερμανοί.
0: Παίζουν ποδόσφαιρο αυτό, και στο τέλος είναι Γερμανοί. Οι οποίοι βέβαια δεν.
1: Αυτό δεν επιβεβαιώθηκε στο Μουντιάλ.
0: Δεν επιβεβαιώθηκε. Δεν επιβεβαιώθηκε.
1: Ούτε με τη Βραζιλία επίσης.
0: Όχι, όχι. Εγώ ήμουν με το πράσινο ακροτήρι.
1: Εσύ ήσουν με το πράσινο ακροτήρι.
0: Με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Με εντυπωσίασε.
1: Δεν είναι οικολογικό, είναι πράσινο ακροτήρι.
0: Με εντυπωσίασε το τι κατάφερε να κάνει.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι. Δεν το περίμενα ποτέ όταν.
1: Κατερίνα, εσύ, γιατί και εσένα σε βλέπω στεναχωρημένη.
0: Ναι, παιδί μου, ξέρεις
1: με την Νορβηγία δεν είναι καμία σας. Γιατί δεν σας πιστεύω.
0: Με το χάλακ, ναι, εντάξει. Αν δεν εννοείς το σύνολο της Νορβηγίας. Γιατί ή μονάδες της Νορβηγίας. Ή έναν παίχτη ξεχωριστό που είναι πάρα πολύ καλός παίχτης από ό,τι αποδείχθηκε.
1: Ναι. Λοιπόν, τι θα μας πω.
0: Ό,τι και να θέλεις.
1: Φεύγουμε.
0: Πάμε.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
3: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
4: Moxie Rooftop Bar, Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σύρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα.
6: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Μόνο σε διάσπαρτες εστίες και η πυρκαγιά στη Μάνδρα, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπυρώσεις. Πολύ ψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Περισσότερα στο real.gr. 21 άτομα έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής κατά τη διάρκεια επιχείρησης έρευνας και εντοπισμού στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδώρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση μεταναστών από Λέμβο σε βραχώδη ακτή. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε νέα πυραυλική επίθεση Ρωσίας στο Κίεβο, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
7: Το ξεχάσαμε!
8: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
7: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
8: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
8: V-Timer και ξένιασες.
10: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο κατραούρας.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
11: Ζωοτροφές Κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Δεύτερο ημίρο της εκπομπής. Έχεις κάτι στα χέρια σου?
1: Έχω στα χέρια μου, ναι.
0: Να είναι χρυσό.
1: Τι?
0: Να είναι χρυσό και να μου το δώσεις.
1: Να πούμε ότι έχουμε την Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων. Γεια σας, Κατερίνα. Έχουμε την Αναστασία Κυρκελεζίου στο 211-200-8200. Παρακαλώ πάρα πολύ. Και την. Κάτσε, περίμενε. Δεν είναι και βουλευτή η Εύη.
0: Είναι, η Εύη είναι υψηλή επιστασία.
1: Μπράβο, ναι, ναι. Και στούντιο παπάκι realfm.gr. Στούντιο παπάκι realfm.gr για τα μηνύματα σας. Ούτως ή άλλως εδώ πέρα έχει γεμίσει το κατράν με μηνύματα. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Καλά, δεν τα λέω.
0: Σωστά τα λες. Έχεις πάρει το κολλάι μέχρι τις 12 θα είμαστε.
1: Ναι, ναι. Τι θες να πω τώρα, θες να μιλήσουμε.
0: Να ευχαριστήσουμε τον κόσμο καταρχάς για τα μηνύματα, γιατί με τον τρόπο του συμβάλλει έτσι κι αλλιώς στην εκπομπή. Πάντα το δικό μου υπολογιστής έχει ένα μικρό προβληματάκι.
1: Ο φίλος μας ο Δημήτριος, καλημέρα Μαρόκο. Έχει πάει Μαρόκο.
0: Μπράβο, καλημέρα. Αλλά,
1: όχι, ρε, εσύ, δεν έχει πάει Μαρόκο. Α. Υποστηρίζει το Μαρόκο στο Μουντιάλ.
0: Α, μπράβο, μπράβο.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά παίζονται δηλαδή. Μπορώ εγώ, ας πούμε, αν ενδεχομένως ποντάρω κτλ. Μήπως.
1: Γιατί, νομίζω ότι αν το κάνεις.
0: Πού είναι αυτό ο Σταυρακάκης, επέμενε.
1: Αν το κάνεις, νομίζω ότι θα παίρνεις και πολλά λεφτά.
0: Και αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Η Ελένη ενοχλείται πάρα πολύ από τον τρόπο που τοποθετούμε και θεωρεί ότι θα πρέπει να είμαι, λέει, σαν τον κύριο Μαρινάκη. Κοιτάξτε, Ελένη μου, είναι υποχρεωτικό, ξέρεις, να ταυτίζεσαι με αυτά που λέω. Μπορείς να έχεις τη δική σου άποψη εδώ πέρα. Επίσης, θεωρώ ότι ταυτιζόμαστε με την ίδια, δεν ταυτιζόμαστε πουθενά. Κουβέντα κάνουμε.
0: Όχι, βέβαια, γιατί να ταυτιζόμαστε, δεν είναι και απαραίτητο. Οι συζητήσεις δεν είναι για ταύτιση.
1: Ναι,
0: οι συζητήσεις είναι για ανταλλαγή.
1: Αυτό το πράγμα ακόμα στην κοινωνία δεν το έχουν αντιληφθεί.
0: Όχι, όχι, είναι για ανταλλαγή απόψεων.
1: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στη Σόφη Μαραγκίδου. Μας έχει στείλει μια υπέροχη φωτογραφία. Καλημέρα, Σόφη.
1: Και στο φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος μας καλεί στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας.
0: Ποτέ δεν μας ξεχνάει.
1: Με 23 βαθμούς.
0: Και στον Κώστα που μας έχει στείλει, ναι, τον έχουμε στείλει τον Νίκο στα Κόκκινα Λουριά. Όπως του πρέπει. Στα Κόκκινα Λουριά είναι το χωριό του, αυτό το ονομαστό χωριό.
1: Υπέροχα.
0: Και στην Κατερίνα την Κάβουρα, στην Κατερίνα μας από την Πάτμο.
1: Γεια σου, Κατερίνα.
0: Αυτό το ονομαστό χωριό.
1: Υπέροχα.
0: Και στην Κατερίνα την Κάβουρα, στην Κατερίνα μας από την Πάτμο.
1: Γεια σου, Κατερίνα.

0: Να βλέπουμε,
1: σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Ευχαριστούμε, Βασιλή.
0: Καλημέρα μας, το Real Blocker λέει: ελπίζω στην άκυρα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ οι δικοί μας να θέσουν όπως πρέπει τα θέματα. Θέματα που έχουμε με τους απέναντι και να μην τα ακούσουμε και από πάνω και να μας φορέσουν τετελεσμένα που θα δεχτούμε αδιαμαρτύρα χάρη τη συνοχή τη συμμαχία. Και εγώ το εύχομαι αυτό, Real Blocker, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν θυμάμαι για παράδειγμα τετελεσμένα ούτε στον Εύρο, ούτε στο Αιγαίο το 2020 με την επακούμβηση. Εκεί που πήγανε μετά και κάνανε και παράπονα στο ΝΑΤΟ. Ότι πήγανε με λέει να τους καταστρέψουμε μια φρεγάτα.
1: Λοιπόν, όπως ξέρετε, αυτή την ώρα πάντα μαζί μας είναι η Cosmote Telecom. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Cosmote TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, το Release Athens επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η πρωτεία σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο, αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την πρωτεία. Μπείτε στα social της πρωτεία και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε Release.
1: Μπορεί να είναι νωρίς, αλλά μην ξεχνάτε τη Real News της Κυριακής. Ο Γιώργος θα σας πει περισσότερα για τα θέματα. Είναι πάντα δυνατά και είναι αλήθεια ότι τα συζητάμε όλη την εβδομάδα. Όμως μαζί υπάρχει η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκους των ακτών. Ακόμη η Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία, με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβηση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Την αγάπη μας και τα φιλιά μας στη Θεσσαλονίκη και στην Καλαμαγιά, Γιώργο Βογιατζή, και σε ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. Και στο φίλο μας τον Αβραάμ. Τον Αβραάμ, γεια σου, Αβραάμ. Ελπίζω να κάνετε καμιά βουτιά, ρε παιδιά, κι εσείς. Να πάτε να κάνετε κανένα μπανάκι. Μην κοιτάτε εμείς που δεν έχουμε κάνει εδώ πέρα.
1: Εμείς έχουμε το φυσικό, το άσπρο. Το φυσικό.
0: Αυτό έχεις πάντως.
1: Εγώ γι' αυτό παίρνω τις δετρία τη μία πίσω την άλλη. Κατάλαβες τα κουτιά, γι' αυτό τα καταναλώνω. Γιατί δεν με βλέπει ο ήλιος, μόνο τα ταΐζω τα ζώα με τα
0: βλέπει. Τι βιταμίνη είναι αυτή που λέει, εσύ,
1: Καταλήνα? Η βιταμίνη του ήλιου.
0: Ah.
1: Αυτή η βιταμίνη της παραλίας που λένε ότι πας, η βιταμίνη και τα λοιπά, την αποκτάς όταν κάνεις μπάνια, όταν είναι αυτό, εγώ την παίρνω σε χάπι.
0: Εγώ στις διακοπές τις παίρνω συμπυκνωμένες τις βιταμίνες, από το φαγητό.
1: Λοιπόν, για πάμε σε διαφημίσεις, γιατί έχουμε τον κύριο Κοντογιώργη μετά.
0: Για να το θέσουμε και τα ερωτήματα.

0: αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα.
1: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
2: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
3: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό, στην Πάτρα.

0: απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
1: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. We could be together. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
2: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου. Σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα. Και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com. Καταστήματα Public. Βιβλιοπωλείο Discover. Και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
3: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, 1 με 2, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.

0: Όπως σας προαναγγείλαμε, κυρίες και κύριοι, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλημερίζουμε, τον ευχαριστούμε πολύ, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό. Καλή σας ημέρα.
1: Και πολλά θέματα που έχουμε να θέσουμε ερωτήματα. Καλημέρα.
0: Έκλεισε. Έκλεισε.
1: Να το πετύχουμε.
0: Τι γίνεται, Εύη? Τώρα οι καλεσμένοι.
1: Θα βάλουμε εμείς τα ερωτήματα.
0: Τώρα οι καλεσμένοι φεύγουν πριν το καλημέρα.
1: Να κάνουμε
0: το...
1: τα ερωτήματα εμείς.
0: Φεύγουν.
1: Να θέσουμε και να μείνουμε και να λέμε. Να θέσουμε όλα τα ερωτήματα.
0: Ναι, πού γενικά.
1: Να καταγραφούν. Τον έχουμε. Για να δοκιμάσουμε. Κάτσε να δοκιμάσω εγώ τώρα.
0: Για να δοκιμάσω.
1: Λοιπόν, κύριε Κοντογιώργη, κύριε Υπουργέ, σας έχουμε τώρα στο τηλέφωνο. Μας ακούτε.
2: Εγώ σας άκουγα και πριν.
0: Νομίζαμε ότι φύγατε.
1: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα. Είπατε ότι έχετε πολλά ερωτήματα, αλλά δεν ξέρω αν είναι για το Μουντιάλ γενικά.
0: Και για το Μουντιάλ. Στο Μουντιάλ θα καταλήξουμε.
1: Πετάει την μπάλα στην εξέδρα ο Υπουργός.
2: Όχι, κάθε άλλο, κάθε άλλο.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Είμαστε εν αναμονή. Υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για μια συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο? Συζητείτε κάτι τέτοιο?
2: Όχι, εξ όσων γνωρίζω, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην ατζέντα. Υπάρχει μια ημερήσια διάταξη που αφορά τις εργασίες του ΝΑΤΟ ευρύτερα. Είναι καθιερωμένη που γίνεται αυτή τη φορά στην Τουρκία. Η ετήσια σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δεν γνωρίζω να υπάρχει κάποια τέτοια συνάντηση.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω, Γιώργο, να ξεκινήσουμε. Πάμε στον Ελευθέριος Βενιζέλος.
1: Να πάμε στον Ελευθέριος Βενιζέλος, γιατί και αυτό επίσης έχει ενδιαφέρον. Ακούμε για μια σύσκεψη που θα γίνει μέσα στις επόμενες ώρες, επειδή υπήρξαν καθυστερήσεις σε πτήσεις.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Μην ξεχνάτε ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή, ειδικά για όσους είναι πολίτες εκτός Σέγγεν, ένα πλαίσιο, θα σας έλεγα, ασφάλειας που έχει να κάνει με βιομετρικές διαδικασίες που δημιουργεί καθυστερήσεις σε όλα τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Αλλά βέβαια, μην ξεχνάτε ότι είναι και καλοκαίρι. Ο ευρωπαϊκός ενέργειας χώρος είναι επιβαρημένος, πολλό δε μάλλον και στη χώρα μας. Έχει να κάνει βέβαια και με τα συστήματα της αεροναυτιλίας.
0: Με έλλειψη προσωπικού δεν έχει να κάνει?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχει να κάνει κυρίως, όπως σας είπα, με το φόρτο που υπάρχει το καλοκαίρι, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το χειμώνα δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται σε όλη την Ευρώπη. Εμείς, αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, έχουμε πάρει μια απόφαση να επενδύσουμε σε αυτά τα συστήματα και από το 2027 θα έχουμε εξχρονισμένα.
1: Είναι και μονόδρομος, κύριε Υπουργέ, γιατί υπήρξαν κάποιες δυσλειτουργίες πολύ προβληματικές στο παρελθόν, βέβαια.
2: Εντάξει, θέματα ασφαλείας δεν προκύπτουν. Σε ένα βαθμό θα σας έλεγα ότι οι επιβαρύνσεις προέρχονται και από το γεγονός ότι κάνεις εδώ πέρα μια επιλογή, ότι προφανώς υπάρχει ένας μεγαλύτερος φόρτος, γιατί θα πρέπει να είσαι σίγουρος για τα θέματα ασφάλειας. Τουλάχιστον αυτό πάντως εγώ που γνωρίζω, και για τη σύσκεψη που λέτε, ότι είναι σε αυτό το πλαίσιο. Άλλωστε, γνωρίζω ότι και τότε που παρουσιάστηκαν και έγινε μια ευρεία, θα σας έλεγα, δημόσια συζήτηση για τα θέματα αυτά, υπήρξε μια συγκεκριμένη επιλογή, έχουν γίνει συγκεκριμένες χρηματοδοτικές επιλογές. Αυτά τα συστήματα προχωράνε, θα τα έχουμε το 27. Λέω όμως και πάλι ότι γενικότερα ο ευρωπαϊκός εναέριος χώρος, ειδικά φέτος το καλοκαίρι, είναι πολύ επιβαρημένο.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Απλώς νομίζω ότι οι καθυστερήσεις στην Ελλάδα έχουν φτάσει ή έχουν αυξηθεί κατά 60-65%. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Όλος ο ευρωπαϊκός χώρος είναι επιβαρημένος. Άρα προφανώς εδώ στη χώρα μας το πρόβλημα ίσως είναι μεγαλύτερο.
2: Δεν ξέρω αν είναι μεγαλύτερο. Να δούμε τα συγκριτικά εικόνα τουλάχιστον που προσωπικά εγώ. Ναι, όντως είναι αυτό που λέτε εσείς, κύριε Μπιζόγλου. Υπάρχει με επιβάρηση. Σας λέω ότι αυτό επιτείνεται από το γεγονός ότι έχουν αλλάξει και οι διαδικασίες εισόδου στους εκτός Σέγγεν και αυτό αφορά όλη την Ευρώπη. Λέω όμως και πάλι, ναι, είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν κρύψαμε. Για πάρα πολλά χρόνια, θα σας έλεγα και στο παρελθόν, τα συγκεκριμένα συστήματα έχριζαν μια αναβάθμιση. Η κυβέρνηση θα προχωράει αυτά τα θέματα. Από το χρόνο σας λέω ότι τα παραλαμβάνουμε. Επομένως, θεωρούμε ότι θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση και προφανώς. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν διάφορες.
0: Άρα φέτος, τώρα ας πούμε, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν υπάρχει χρόνος για αλλαγές.
2: Κοιτάξτε, θα σας το πω διαφορετικά, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει δραματικά η εικόνα. Θα πάμε έτσι το καλοκαίρι με τις συνθήκες ασφαλείας που υπάρχουν, να εξυπηρετήσουμε όλο τον κόσμο και οι αεροπορικές και τα αεροδρόμια μας. Νομίζω ότι πάει και καλά ο τουρισμός. Προφανώς θα υπάρχουν και κάποιες καθυστερήσεις.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να θέσουμε τώρα και το ακρίβεια ή σαμαράπλητη μας, κύριε Πιζόγλη.
0: Νομίζω τον κύριο Σαμαρά.
1: Πάμε από τον κύριο Σαμαρά.
0: Τον κύριο Σαμαρά πρώτα.
1: Χθες υπήρξε ένα βίντεο. Εκεί βεβαίως και επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, και για τις πολιτικές επιλογές και για αυτά που είπε ο κύριος Σαμαράς, ότι θα έπρεπε να γίνουν διαφορετικά και δεν γίνανε και δεν τον άκουσε η κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να βλέπει τα ποσοστά της να συρρυκνώνεται. Είναι αντίπαλος ο κύριος Σαμαράς, και όταν λέμε είναι αντίπαλος, πολιτικός αντίπαλος της κυβέρνησης πλέον.
2: Κοιτάξτε, Εχθές η αλήθεια ήταν μια επέτειος 11 χρόνια από το δημοψήφισμα που όσες πολιτικές παρεμβάσεις θα περίμενα κάποιος εχθές από οποιονδήποτε, τουλάχιστον από αυτούς οι οποίοι έζησαν στο πετσί τους, να το πω έτσι, εκείνη την περίοδο, θα ήταν προς άλλη κατεύθυνση. Αλλά αυτό το βάζω στην άκρη. Ο κ. Σαμαράς, κοιτάξτε, έχει κάνει προφανώς τις επιλογές του. Νομίζω δεν είπε κάτι καινούριο, δηλαδή σε σχέση ως προς τα πολιτικά ζητήματα τα οποία έχει θέσει το τελευταίο διάστημα. Αναφέρει και σε κάτι το οποίο αφορούσε 17 χρόνια πριν, τι έκανε με την κυρία Μπογκογιάννη. Δεν ξέρω πόσο απασχολούν τον κόσμο αυτά αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά θα κρυθούν στην πορεία. Νομίζω ότι ό,τι είχαμε να πούμε το έχουμε πει και για αυτό το θέμα. Και ο Πρωθυπουργός, νομίζω και με θεσμικό τρόπο και με σεβασμό, θα σας έλεγα, είχε εκφραστεί και σε προηγούμενη συνέντευξή του σε σχέση με το γεγονός ότι δεν θα περίμενε ή δεν περιμένει από έναν πρώην Πρωθυπουργό που έχει τιμηθεί από την παράταξη και είχε ξαναφύγει, βέβαια, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Να κάνει κάτι διαφορετικό, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία. Τώρα, το τι θα κάνει και ο Σαμαράς, θα το δούμε στην πορεία. Νομίζω ότι δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω, γιατί δεν υπήρξε και κάτι παραπάνω, εχθές σας έλεγα, από αυτά τα δύο αποσπάσματα τα οποία κυκλοφόρησαν.
0: Είναι με συνέπεια πια η παρεμβάση του κ. Σαμαρά εναντίον της κυβέρνησης, αυτή που, δηλαδή, η μία μετά την άλλη εμφανίζεται ως πολιτικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας πια, όχι ως τοποθέτηση γενικού περιεχομένου, αλλά είναι συγκεκριμένη.
2: Είναι μια επιλογή και σας λέω και πάλι και αυτά τα οποία ανέφερε που έχουν γίνει 17 χρόνια πριν. Κυρίως ήταν τοποθετήσεις που αφορούν το παρελθόν και δεν είπε, νομίζω, κάτι καινούριο. Δηλαδή, όσοι είδαν τα βίντεο, προφανώς μπορεί η εικονοποίηση να είναι διαφορετική, αλλά δεν κόμισε κάτι καινούριο. Ακόμα και ως προς την πολιτική ακριτική, νομίζω έχουμε τοποθετηθεί. Δεν θεωρώ ότι αυτή, ειδικά στα εθνικά θέματα και σε άλλα ζητήματα, έχει ειδικό άοτα, τουλάχιστον από τους ανθρώπους που θα σας έλεγαν κοντά στην κυβέρνηση, βλέπουμε ένα θετικό μάτι ή με μια αναμονή, θα σας έλεγα, την κυβέρνηση τι θα κάνει, πώς θα προχωρήσουμε, τι απαντήσεις δίνει, θα μας. Από εκεί και πέρα, προφανώς απευθύνεται κάπου λίγο ο κύριος Σαμαράς. Θα τα δούμε όλα στην πορεία.
1: Εγώ σας ρώτησα, κύριε Υπουργέ, αν είναι πολιτικός αντίπαλος, γιατί ακόμα έχω στο μυαλό μου και στα αυτιά μου δηλώσεις που έχουν κάνει προβεβλημένα στελέχη της κυβέρνησης και της παράταξής σας, που λένε ότι εγώ δεν μπορώ να χτυπήσω τον Αντώνη Σαμαρά. Εγώ τον Αντώνη Σαμαρά τον εκτιμώ γιατί με έφερε στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ τον εκτιμώ γιατί με βοήθησε. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι επικοινωνιακά για την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία σε καθημερινό επίπεδο παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Έχει πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία με τα μηνύματα που θα εκπέμψει από εδώ και μπρος ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, αν συνεχίσει αυτό το αντάρτικο που κάνει?
2: Κοιτάξτε, νομίζω το τόνο και το μέτρο, εγώ αντιλαμβάνομαι και τις προσωπικές σχέσεις και είναι κατανοητές και σεβαστές, θα σας έλεγα. Και άλλωστε, νομίζω έχουμε τοποθετηθεί για εκείνη την περίοδο ότι είχε και έναν θετικό αντίκτυπο και νομίζω αρκετοί άνθρωποι είχαμε και είχαν δουλέψει και με τον κύριο Σαμαρά. Νομίζω όμως ότι βρισκόμαστε σε διαφορετική βάση. Λέω και πάλι ότι δεν βρίσκω ότι έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω πραγματικά, κύριε Παγάνη και κυρία Μπιζόγλου, ως προς το συγκεκριμένο και ως προς τα πολιτικά θέματα που θέτει με τον τρόπο που τα θέτει ο κύριος Σαμαράς, αλλά βέβαια και ως προς τις προσωπικές αναφορές που κάνει. Θα σας έλεγα ότι και όλη η εικόνα και η χθεσινή και το περιεχόμενο επιτείνουν, θα σας έλεγα, μια εντύπωση και προσωπική, ότι είναι κυρίως προσωποκεντρικοί οι λόγοι που οδηγούν αυτή τη συμπεριφορά και λιγότερο πολιτικοί. Όλα θα φανούν στην πορεία και στο πεδίο, αν θα κάνει κόμμα, αν δεν θα κάνει, πώς θα πάει αυτό. Εντάξει.
0: Και από πού θα πάρει ψήφους, βέβαια, έτσι.
2: Οι εκτιμήσεις. Ναι. Να σας πω κάτι. Εντάξει, οι εκτιμήσεις είναι κυρίως για το Μουντιάλ αυτή την περίοδο. Τα πολιτικά, όπως ξέρετε, δεν είναι γραμμικά σε καμία περίπτωση.
0: Ούτε και στο Μουντιάλ, από ό,τι φάνηκε.
1: Είναι γραμμικά τα πράγματα.
2: Αυτό είναι και καλό.
0: Το Μουντιάλ των εκπλήξεων είναι, έτσι, δεν είναι?
2: Είναι καλό να υπάρχουν και εκπλήξεις, μπορεί να έχουμε κι άλλες. Αλλά νομίζω ότι στην πορεία των πραγμάτων όλα αυτά θα αποδειχθούν. Εμείς έχουμε 10 μήνες.
1: Στην πολιτική μην έχουμε κι άλλες εκπλήξεις.
0: Ναι, αυτό λέω.
2: Εντάξει, και γι' αυτό σας λέω ότι ειδικά στην πολιτική δεν είναι γραμμικά τα πράγματα. Μπορεί να υπάρχουν εκπλήξεις που ανατρέπουν σχεδιασμούς, αλλά μπορεί να υπάρχουν και εκπλήξεις εντός και εκτός εισαγωγικών σε σχέση με αυτά που περιμένουμε και τελικά να μην γίνουν. Επομένως, νομίζω ότι τουλάχιστον η κυβέρνηση, και σας το λέω και αυτό, και αυτό είναι το κλίμα και στο εσωτερικό. Καταλαβαίνω ότι έχει ένα δημοσιογραφικό πολιτικό ενδιαφέρον, δεν το υποτιμώ αλίμονο, αλλά έχω να σας πω ότι εμείς πραγματικά έχουμε 10 μήνες μπροστά μας. Όλες οι συζητήσεις και ενέργειες που γίνονται είναι να ολοκληρώσουμε όσο δυνατόν περισσότερα πράγματα και βέβαια να παρουσιάσουμε και στον ελληνικό λαό τι προτείνουμε για την επόμενη.
0: Και να μην χάσετε ψήφους, αλλά να επαναπατρίσετε άλλες. Δηλαδή, έτσι, αν δημιουργήσει κόμμα ο κ. Σαμαράς, φανταζόμαστε ότι από τη Νέα Δημοκρατία. Και από τη Νέα Δημοκρατία. Πιο σωστά θα πάει.
2: Να τα δούμε όλα αυτά, κύριε Πιζό. Να σας πω κάτι. Καμία ψήφος δεν είναι δεδομένη.
1: Ναι.
2: Καμία ψήφος. Και ειδικά σε μια συγκυρία που υπάρχει και μεταβλητότητα και ρευστότητα, δεν χρειάζεται νομίζω να είναι κάποιος πολιτικός αναλυτής για να τα διαπιστώνει αυτά. Όμως, σίγουρα μπορεί να διαπιστώνει ότι εδώ πέρα έχεις μια σοβαρή κυβέρνηση, κάνει τη δουλειά της με τα καλά της και με τα κακά της. Αυτά λέει, αυτά πρεσβεύει, απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και σίγουρα απευθύνεται σε αυτούς τους πολίτες με μια, θα σας έλεγα, κοινή λογική που θέλουν τα πράγματα να πηγαίνουν μπροστά. Αναγνωρίζουμε αδυναμίες και λάθη και προσπαθούμε να τα διορθώσουμε, αλλά σίγουρα δεν θα αποτιμήσουμε και τα βήματα πρόοδου που έχει κάνει η χώρα μας. Επομένως, οι πολιτικές μας απευθύνονται σε όλους τους πολίτες και σίγουρα δημόσιος λόγος σε αυτούς τους οποίους αναφέρω και προφανώς και εμείς προσδοκούμε όταν έρθουν οι εκλογές του 27 να γίνει αυτή η αποτίμηση αλλά αυτή και η αξιολόγηση για το μέλλον.
1: Τώρα πάνω εκεί στη ρήμη του λόγου σας είπατε ότι έχουμε μπροστά μας 10 μήνες. Γιατί τώρα έχουμε. Έχουμε Ιούλιο.
0: Μετράς χρονοδιάγραμμα, βγάζεις. Ντύνεσαι.
2: Μοντρικά τόσο είναι, κύριε Παναγιώτη. Έχουμε πει για τους συγκεκριμένους λόγους.
0: Μετράει και ο υπουργός, μετράς και εσείς λέτε
1: να δω τι γίνεται.
0: Να δω που μας βγαίνει.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα από μένα.
2: Να πούμε κάτι, το καλοκαίρι σας. Να ξεκουραστούμε όλοι. Εντάξει. Και προφανώς λέω και πάλι
1: όλοι χρειάζονται
2: να φορτίσουν μπαταρίες από τέλος Αυγούστου και μετά. Εμείς εδώ θα βρισκόμαστε, πάρξουμε καλά να είμαστε, να προχωρήσουμε τη δουλειά μας και θα έχουμε πρόβλημα να τα συζητήσουμε.
1: Έχει πολιτικό πρόβλημα η κυβέρνηση με την υπόθεση της συζύγου Φαραντούρη?
2: Κοιτάξτε, το διάβασα και εγώ. Δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω προς αυτό. Καταλαβαίνω ότι είναι μια διαδικασία που έγινε εν ώψη της ανάγκης που υπάρχουν στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία με μια αξιολόγηση βιογραφικών. Δεν ξέρω κάτι παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση αντιλαμβάνομαι και φαντάζομαι ότι και θεωρώ ότι ειδικά σε αυτές τις κρίσιμες θέσεις υπάρχει μια αντικειμενική αξιολόγηση και νομίζω μάλλον το αποδεικνύει και αυτή η επιλογή, γιατί σε ενδιαφέρει να υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό σε αυτές τις θέσεις. Γιατί μην ξεχνάτε ότι η μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία έχει μια δουλειά εκεί να κάνει, να μεταφέρει τις εθνικές θέσεις, να συζητάει με τις υπόλοιπες με τις αντιπροσωπείες.
1: Λέτε ότι εκπληρώνει τις προϋποθέσεις που είχαν τεθεί για τη θέση.
2: Να σας είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω τώρα τις λεπτομέρειες της προκήρυξης και ούτω καθεξής. Πιστεύω ότι έχουν γίνει όλα με τον τρόπο που θα έπρεπε να γίνουν και πολλό δε μάλλον, αν η γυναίκα είχε και ένα κατάλληλο βιογραφικό, προφανώς έγινε μια αξιολόγηση και αυτό προχώρησε. Σημασία έχει και νομίζω ότι αυτό να αναδεικνύουμε και νομίζω ότι η κυβέρνηση το κάνει τουλάχιστον. Δεν μπαίνει σε διαιρετικές λογικές όπως ο παρελθόντος και πολλά άλλων. Τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν, εμείς και οι άλλοι. Όχι. Και με αφορμή και ότι προχθές είχαμε και αυτή χθες και την επέτειο, γιατί παρακολουθούσα και μια συζήτηση στα social και ευρύτερα για το τι έγινε πριν 11 χρόνια και γιατί δεν κινήσαμε διαδικασίες. Νομίζω ότι πάντοτε η κυβέρνηση κάνει επιλογές ενότητας και σημασία έχει προφανώς να μην ξεχνάμε όσα έχουν συμβεί, προφανώς να αναδεικνύονται για να μην ξανασυμβούν, αλλά σημασία έχει να προχωράμε μπροστά. Και εκεί πέρα προφανώς χρειάζεται να συστρατεύονται και σε κάθε θέση, είτε αυτό αφορά τη ΜΕΑ, είτε αφορά την καθημερινότητα, οι άνθρωποι που έχουν πραγματικά τις δυνατότητες να κάνουν κάτι καλύτερο για την πατρίδα μας. Έτσι πρέπει να τα βλέπουμε, νομίζω ότι έτσι πρέπει να τα βλέπουν όλοι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Πριν όμως, μια και αναφέρθηκε 2-3 φορές στο Μουντιάλ, δεν θες να τα προγνωστικά του, δεν τα θέλεις, Γιώργο?
1: Εγώ βεβαίως τα θέλω.
0: It's coming home, τι γίνεται, πώς πάμε?
2: Κοιτάξτε, εγώ παραδοσιακά στα Μουντιάλ και στις Μεγάλες Διοργανώσεις είμαι με τους αδυνάμους. Μ' αρέσουν οι εκπλήξεις.
0: Ναι.
2: Θα πω όμως και με ότι θεωρώ ότι όποιος προκριθεί από το ζευγάρι Μαρόκο-Γαλλία θα είναι στο τελικό και νομίζω θα είναι και η Αγγλία στο τελικό.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την προβλήψη. Ο κ. Θανάσης Κοντογιώργης, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό.
0: Λοιπόν, διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
8: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας. Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.

0: Αντένα.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, ενώ συνεχίζεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπηρώσεις. Σε ισχύ είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παλαιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Περιορίστηκε η φωτιά στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης που προκάλεσε τοξικό νέφος. Στο Δημαρχείο της περιοχής πραγματοποιείται σύσκεψη υπό τον Αφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς στην περιοχή. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροτοδασικές φωτιές σε όλη τη χώρα. Από την 1η Ιουλίου έχουν γίνει 164 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Οι 151 αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 13 από πρόθεση. Πανευρωπαϊκό φαινόμενο χαρακτήρισε τις καθυστερήσεις πτήσεων στο Ελευθέρως Βενιζέλος ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Μιλώντας στο σταθμό μας, τις απέδωσε στον φόρτο του καλοκαιριού και προανήγγειλε αναβάθμιση των συστημάτων από το 2027. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε νέα πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Περισσότερα στο nikos.gr. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Μουντιάλ η απόφαση της FIFA να αναστείλει την τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή Φολαρίν Μπάλογκαν, δίνοντάς του το δικαίωμα να αγωνιστεί κανονικά στην νοκάουτ αναμέτρηση των Ηνωμένων Πολιτειών με το Βέλγιο. Σύμφωνα με τους New York Times, προηγήθηκε τηλεφώνημα του Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
1: Την τρίτη θέση στο επικοντό με άλμα στα 5 μέτρα και 81 εκατοστά κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Meeting Fly Athens 2026 που έγινε στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Την πρώτη θέση πήρε ο Αμερικανός Chris Nielsen με 5 μέτρα και 91 εκατοστά και στη δεύτερη ήταν ο Γάλλος Τιμπό Κολέ με την ίδια επίδοση. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεωνής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα πάνε.
1: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
6: Επιμένεις.
7: Επιμένω.
6: Να το κάνουμε.
7: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
6: Εσύ μπορείς δηλαδή.
7: Έτσι νομίζω.
6: Δηλαδή θέλεις.
7: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
6: Ξέρω.

0: πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
1: 14 Ιουλίου, Παμπελοποννησιακό στάδιο Πάτρας.
2: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.

0: Καλή σας ημέρα, δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Σιρίτσα, βλέπω εδώ το φίλο μας τον κύριο Νίκο, ο οποίος λέει
0: καλή
1: εβδομάδα. Ο Σαμαράς λέει αλήθειες. Ένα, δύο, ο Μητσοτάκης τον έδιωξε. Τρία, ο Μητσοτάκης θεσμικός κρατάει τη Βουλή με 297 βουλευτές και είναι θεσμικός, ρωτάει ο κύριος Νίκος. Εγώ να κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Με αφέλεια. Αφού λοιπόν δεν είναι θεσμικός και έχει τη Βουλή με 297, γιατί δεν παρετούνται οι βουλευτές από τα υπόλοιπα κόμματα να πάμε υποχρεωτικά στις εκλογές? Δηλαδή τα ακούς, ναι, για το επιχείρημα. Δεν είναι θεσμικός. Και αυτό, και το κοινοβούλιο θα έπρεπε να σταματήσει τη λειτουργία του καθεστώτος. Μάλιστα, υπάρχει τρόπος. Παρετούνται οι βουλευτές από όλα τα
0: κόμματα. Αναγκαστικά, λες.
1: Και ναι, πάμε σε εκλογές.
0: Είναι ακραίο, δεν είναι? Πολύ το βλέπεις αυτό.
1: Το να είναι αντιθεσμική η λειτουργία της Βουλής είναι κανονικό, ανάποψή σου. Καταγγέλνουμε τη λειτουργία της Βουλής ως αντιθεσμική. Δεν έχουμε χρέος ως δημοκρατικά κόμματα να σταματήσουμε την θεσμική λειτουργία.
0: Δεν συζητήσαμε καθόλου, τώρα το είδα. Το έχει στείλει ο Πάνος από την ΙΤΕΑ καθόλου την περίπτωση ντόκου, ε. Μην τα αφήσουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Θέλω λιγάκι να το συζητήσουμε, αλλά έχει έρθει στα καλύτερά του όπως πάντα ο Chicago Bulls, ο Παναγιώτης Βολάνιος. Για
1: μοιάζει λίγο του Κούκοτς εσύ τώρα.
0: Μοιάζει.
1: Όταν ο Κούκοτς ήταν νέος. Για Παναγιώτης νέος είναι.
0: Ναι.
1: Ναι, λίγο Κούκοτς είσαι.
0: Κούκοτς.
1: Σου λείπουν,
2: δεν το περίμενα.
1: 40 πόντι σου λείπουν στο ύψος για να είσαι Κούκοτς.
2: Δεν πειράζει.
1: Ψηλό παιδί όμως.
2: Στην μπάλα δεν χρειάζομαι 40 πόντι.
1: Α, είσαι ποδοσφαιριστής. Εντάξει.
0: Ναι, για πάμε παρακάτω.
2: Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία. Στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην Ομόνοια, στις Πατησίων και Σταδίου. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Χαλανδρίου και στην κάθοβανα τμήματα από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Καθυστερήσει μειώνονται στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρα Αθηνών έχουν σχηματιστεί στο Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στα ευχάριστα άδειος ο Κηφισός, χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις.
0: Άδειος ο Κηφισός. Αυτό είναι η είδηση, ναι. Αυτό είναι η είδηση.
2: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιώς σε Ταύρο και Φάλιρο. Από νωρίς το πρωί στο κόκκινο είναι η Αλιπέδου, Κόρνος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από τον κόμμο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10-15 λεπτών από τον κόμμο Πλακεντίας μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Ωραία, πάρα πολύ ωραία μας τα λες. Προοδευτικά καλύτερη εικόνα στην Αττική Οδό. Βλέπω δηλαδή να μειώνεται αυτή η
0: καθυστέρηση. Καλά, μεσημέριασε κιόλας. Ναι, αλλά μεσημέριασε κιόλας, παιδιά. Μην περιμένουμε να βγούμε το σπίτι μεσημεράκι για να πάμε στη δουλειά.
1: 10 λεπτά μετά τις 11 είναι.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα, κύριε Γιώργο μας, μάλιστα, κύριε Παγάνη μας. Βλέπω, έχει δει ο Γιάννης από το Ηλίον, λέει ότι ένα αυτοκίνητο κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς δεν βγάζει τόσους πολλούς πυνθήρες ώστε να προκαλέσουν φωτιά. Γιάννη, γιατί το αναφέρομαι? Γιατί Γιάννη το λέει η πυροσβεστική. Άρα έτσι έγινε. Δηλαδή ότι έβγαλε σπινθήρες και γι' αυτό τον πήγαν και στον ανακριτή τον άνθρωπο. Δεν τον πήγαν έτσι τυχαία, τον 76χρονο. Ήταν μεθυσμένος, έκανε γύρω-γύρω με το αυτοκίνητο, έβγαλε πολλούς σπινθήρες. Τώρα πόσο γύρω-γύρω έκανε και τι σπινθήρες ήταν αυτοί, αυτό αναφέρει η πυροσβεστική.
1: Ναι, και θέλω να πω, αυτό είναι που κατά την άποψή μου μας έχει κάνει ζημιά.
0: Ναι.
1: Ότι εγώ και εσύ και ο Γιάννης από το Ήλιον γνωρίζουμε καλύτερα από τους εμπειρογνώμονες του ανακριτικού της πυροσβεστικής. Δηλαδή αποκλείεται αυτό να συμβαίνει. Δεν έχει συμβεί. Βρείτε μου κάτι άλλο. Γι' αυτό πάμε καλά.
0: Όχι. Μα δεν είναι θέμα. Είναι θέμα ότι το λέει η πυροσβεστική.
1: Αυτό
0: έτσι.
1: Λέω, παιδί μου.
0: Ναι,
1: αυτό
0: σωστό,
1: λέω.
0: Βέβαια, αυτό βέβαια.
1: Δεν είμαστε όλοι για όλα με λίγα λόγια, ρε παιδιά.
0: Όχι. Σίγουρα δεν είμαστε όλοι. Και πάλι θα αποδειχθεί έτσι. Υπάρχουν κάμερες σε αυτή την περίπτωση. Και στο άλλο, στον άλλον που πέταξε το. Θα το επαναλάβω γιατί αυτό είναι μια τραγωδία ασύλληπτη. Πέταξε ο άλλος στη γόπα και πέθανε ένας πατέρας και ένας γιος. Καήκανε στο δάσος.
1: Μια τραγωδία. Αλλά να πούμε στους φίλους μας και στις φίλες μας, γιατί ορισμένοι ενδεχομένως να το αγνοούν. Κάθε κύριος, κυρία που συλλαμβάνεται με αυτού του είδους τις κατηγορίες ή τα αδικήματα έχει το δικαίωμα της υπεράσπισης. Δηλαδή θα πάει στο δικαστήριο με δικηγόρο και θα πει εγώ έκανα αυτό. Γιατί έχω την εντύπωση ότι κάποιοι νομίζετε.
0: Λόγο μου, σωστό, βέβαια.
1: Ναι, ότι κάποιοι νομίζετε ότι εδώ κρύβονται πράγματα, ας πούμε, γιατί θρέφουν κάποιοι θεωρίες νομοσίας από το κοινοβούλιο, έξω από το κοινοβούλιο. Εδώ λοιπόν κρύβονται πράγματα και βρίσκεται πάντα ένας κακομοίρης που θα τον πιάσουν και θα τον βάλουν μέσα. Όχι. Έχει δικαίωμα υπεράσπισης. Θα έχει δικηγόρο μαζί του στο δικαστήριο.
0: Καλά, εννοείται, βέβαια. Και θα πει την άποψή του και θα πει τι έγινε. Αλλά 76χρονος ξέρω τι μπορεί να πει. Ο άνθρωπος ήταν πολύ μεθυσμένος, δηλαδή. Ήταν πάρα πολύ μεθυσμένος. Έχουμε την κυρία Αποστολάκη. Την έχουμε την κυρία Αποστολάκη.
1: Ξεδικά.
0: Να την καλημερίσουμε λοιπόν. Έχουμε την κυρία Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα, κυρία Αποστολάκη.
3: Καλημέρα κύριε Αμπουζόγλη, κύριε Παγάνη.
1: Καλώς ήρθατε, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Να ξεκινήσουμε από αυτή τη σύσκεψη που έχετε σήμερα στο ΠΑΣΟΚ με τους εκπροσώπους της Ένωσης των σούπερ μάρκετ. Ποιος είναι ο στόχος, τι θα τεθεί, τι θα ζητήσετε εσείς?
3: Κοιτάξτε κύριε Αμπουζόγλη, το ζήτημα της ακρίβειας ή μάλλον το ζήτημα της εσχροκέρδειας και της κερδοσκοπίας που είναι μια κανονικότητα στη χώρα, είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχει αναδείξει το ΠΑΣΟΚ, όχι με έναν στήρο καταγγελτικό λόγο, αλλά με έναν λόγο που συνοδεύεται από προτάσεις. Είναι ενδεικτικό ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι 56% από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Και θα σας έλεγα ότι ο πληθωρισμός των τροφίμων είναι εκεί που πραγματικά χτυπάει κόκκινο. Είναι επίσης ενδεικτικό ότι οι δαπάνες στέγασης ή εν πάση περιπτώσει
0: ενίκιο,
3: συνολικά,
0: στο ενίκιο λέτε, ναι.
3: Ναι. Αλλά γενικώς υπάρχει ένα εκρηκτικό μείγμα το οποίο είναι εκείνο που οδηγεί στην μείωση της αγοραστικής δύναμης και σε μια επιτυχία σε εισαγωγικά αυτής της κυβέρνησης που τα κατάφερε να μας πάει στην, κυριολεκτικά στην τελευταία θέση αυτή τη στιγμή. Τα τρόφιμα όμως και τα είδη έτσι πρώτης ανάγκης είναι εκεί που πραγματικά δοκιμάζεται το μέσο ελληνικό νοικοκυριό και εκεί είναι που υπάρχουν και οι ολιγοπωλιακές συνθήκες της αγοράς αλλά και η απόλυτη απουσία ελέγχων. Δηλαδή η κυβέρνηση από το 19 έδωσε ένα σαφές στίγμα όχι απλώς ανοχής αλλά κάτι παραπάνω. Σας θυμίζω την αποδυνάμωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού τόσο σε ό,τι αφορά την στελέχωσή της όσο και σε ό,τι αφορά γενικότερα τους ελέγχους και επίσης επισημαίνω το γεγονός ότι όταν πλέον η κατάσταση έγινε εκρηκτική η κυβέρνηση ουσιαστικά έδωσε σημασία σε γραφειοκρατικούς ελέγχους, δηλαδή σε ελέγχους στο ράφι, ενώ εδώ χρειάζονται παρεμβάσεις ουσιαστικές στις εσωτερικές υπερτιμολογήσεις των πολυεθνικών ομίλων, σε εκείνες τις συνθήκες που θα αποτρέψουν την καρτελοποίηση της λειτουργίας
0: της
3: αγοράς.
0: Εσείς τι θα προτείνετε βεβαίως... δηλαδή κύριε Αποστολάκη, τώρα τι θα ζητήσετε από την Ένωση, τι θα πείτε, ποια είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ?
3: Κοιτάξτε, η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι καταρχήν μια δραστική μείωση στον ΦΠΑ σε συγκεκριμένα είδη στην οποία η κυβέρνηση κοφεύει με διάφορα επιχειρήματα όπως για παράδειγμα ότι θεωρεί ότι δεν θα περάσει στον καταναλωτή, γεγονός το οποίο έχει αντίλογο θα έλεγα αποστομωτικό, πρώτον γιατί έχουμε χώρες που επιτυχώς δοκίμασαν το μέτρο, την Ισπανία, την Κύπρο, και δεύτερον γιατί η κυβέρνηση επέλεξε να μειώσει το ΦΠΑ στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Άρα σημαίνουν δύο πράγματα. Είτε κοροϊδεύει τους ακρίτες νησιώτες μας, που δεν θέλω να το πιστεύω, είτε γνωρίζει ότι περνάει στον καταναλωτή, αλλά για τους λόγους που εκείνη θέλει και ποιοι είναι αυτοί, ότι χρησιμοποιεί τον πληθωρισμό ως εργαλείο οικονομικής πολιτικής. Χρησιμοποιεί τα θηριώδη υπερέσοδα για να κάνει επιδοματική πολιτική. Άρα η λύση που προτείνει το ΠΑΣΟΚ είναι ένα άλλο μοντέλο που, το οποίο η κυβέρνηση δεν μπορεί να το κάνει γιατί έχουν περάσει 7 χρόνια, άρα δεν μπορεί από αυτή την κυβέρνηση να περιμένεις ουσιαστικούς ελέγχους στις εσωτερικές υπερτιμολογήσεις των πολυεθνικών ομίλων, παρεμβάσεις που θα αποτρέψουν την καρτελοποίηση της αγοράς, αυτή που επισημαίνει ο κύριος Τουρνάρας, όχι μόνο η αντιπολίτευση, και όλα αυτά τα διαφθορτικά και θεσμικά μέτρα, τα οποία είναι πολύ αργά για να λάβει μια κυβέρνηση που δεν θέλησε ποτέ να τα λάβει.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ πάμε θέλω να.
0: Θέμα.
1: Α, έλα, θες να.
0: Όχι, πάμε στο επόμενο
1: ένα
0: θέμα.
1: Πολιτικό θα είναι και το δικό μου το ερώτημα.
0: Ναι.
1: Να ρωτήσω το εξής. Παρακολούθησα και τον πρόεδρο, τον Νίκο Χατζηνικολάου, στον έπεσον οποίο στον Αντένα. Σας ακούει και εσάς, και δεν είναι η πρώτη φορά. Και έχετε μεστό πολιτικό λόγο και έχετε προτάσεις. Το ερώτημα το δικό μου το εξής. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι δίπλα αναπτύσσεται ένα καινούριο κόμμα υπό τον Άλεξ Τσίπρα με παρεμφερείς θέσεις, με αποτέλεσμα μέσα στον τρόπο που λειτουργεί πλέον η κοινωνία, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το ίντερνετ, να δημιουργείται μια σύγχυση στον κόσμο. Θέλω να πω, είναι καθαρές οι προτάσεις σας. Είναι δίπλα όμως και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, για παράδειγμα. Βρεθήκατε να έχετε μια σύμπτωση στην πρόταση για την δωρεάν μεταφορά με τα μέσα μαζική μεταφορά. Σας προβληματίζει αυτή η συνύπαρξη και αυτό ο τρόπος με τον οποίο βγαίνουν και οι δικές σας θέσεις, αλλά και του κόμματος κ. Τσίπρα?
3: Κύριε Παγάνη, ζούμε σε μια δημοκρατία και η έλευση νέων με ή χωρίς εισαγωγικά κομμάτων. Είναι μια ελεύθερη επιλογή την οποία ευτυχώς το πολίτευμά μας παρέχει. Τώρα, το νέο μπορεί να μπαίνει σε εισαγωγικά στην προκειμένη περίπτωση. Το νέο μπορεί να μπαίνει σε εισαγωγικά στην προκειμένη περίπτωση. Διότι ο κύριος Τσίπρας πάρα πολύ πρόσφατα ήταν πρωθυπουργός στην Ελλάδα και ακόμα πιο πρόσφατα ήταν επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης. Επίσης, το γεγονός ότι το Πασόκ εμφανίζεται τη μία μέρα με μία πρόταση σοβαρή, κοστολογημένη και την επόμενη μέρα υπερθυματίζει ο κύριος Τσίπρας και νομίζω και αυτό κρίνεται από τους Έλληνες πολίτες. Αυτό που νομίζω ότι προβληματίζει γενικότερα είναι η προσπάθεια της αναβίωσης του μνημονιακού δικοματισμού, ενός μνημονιακού δικοματισμού που χαρακτηρίστηκε από τυφλότητα και τοξικότητα και τυχόν επιστροφή σε αυτόν τον μνημονιακό δικοματισμό, τον οποίο είναι βέβαιο ότι επιδιώκουν και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας, διότι επιβιώνουν μέσω αυτού, θα αποτελέσει για τη χώρα μια σαφή πολιτική οπισθοδρόμηση. Και ξέρετε, είναι μια χώρα που δεν δοκιμάζεται μόνο η οικονομία της και η αγοραστική δύναμη των ανθρώπων. Είναι μια χώρα που δοκιμάζεται το κράτος δικαίου και είναι μια χώρα που υπάρχουν πλέον ζητήματα θεσμικής σοβαρότητας, εάν αναλογιστεί κανείς, τι συνέβη προχτές με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας της χώρας μας.
0: Τον κύριο Ντόκο, λέτε, ναι.
3: Ναι, ναι, γιατί κοιτάξτε, αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα. Ο τίτλος του κλασικού μυθιστορήματος του Μίλαν Κούντερα, «Η αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι», νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει μια απόλυτη αντιστοίχηση στον τρόπο λειτουργίας αυτής της κυβέρνησης, θεσμικής σοβαρότητας, που οδηγεί εν προκειμένο σε μια εθνική ταπείνωση.
0: Για τον οποίο ζητάτε το Πασόκ να απομακρυνθεί, έτσι, επιμένετε στην πρότασή σας.
3: Είναι απορίας άξιων πως δεν έχει απομακρυνθεί ένας άνθρωπος που λαμβάνοντας ένα Gmail μπαίνει σε συζήτηση με φαρσέρ οι οποίοι ταπεινώνουν τη χώρα μας και το περιεχόμενο αυτής της συζήτησης είναι ένα περιεχόμενο που αφορά ζητήματα σοβαρότητας του εσωτερικού της χώρας μας.
1: Είναι και επικεφαλής κυβερνών ασφάλειας, επιτροπής κυβερνών ασφάλειας, αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ξέρω ότι πάντα τοποθετήσετε με σοβαρότητα και με μεστότητα, εάν θεωρείτε πως αυτοί οι δύο τύποι, οι οποίοι εγώ ακούω ότι δεν είναι απλά φαρσέρα, αλλά είναι και πρακτοράντζες κανονικές του Πούτιν, έχουν ξεγελάσει το παρελθόν πρωθυπουργούς, έχουν ξεγελάσει
0: προέδρους,
1: την Κάμαλα Χάρης, που ήταν υποψήφια πρόεδρος, πώς εκτιμάτε ότι κάποιος από το Πασόκ δεν θα απευθεθεί, ας πούμε, αυτής της φάρσας, αν δεν είχε βοήθεια, λέω, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, παράδειγμα, από την ΑΕΠ.
3: Λοιπόν, σας απαντώ, διότι συνεχώς αυτή η μεταφορά σε σχέση με το Πασόκ, σας απαντώ καταρχήν ότι αν είχε συμβεί αυτό και ήταν στέλεχος του Πασόκ, που είχε υποπέσει σε αυτή την παγίδα, που είχε μάλλον πιαστεί σε αυτή την παγίδα και υποπέσει σε αυτό το ολίσθημα, σας διαβεβαιώνω ότι θα είχε παραιτηθεί, για να βάλω μια τελεία στην υπόθεση. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί με άλλους πρωθυπουργούς, με άλλους αρχηγούς κρατών. Θεωρώ ότι είναι αυτονόητο κάποιος που αυτοπαγιδεύεται, κάποιος που παρουσιάζει αυτού του είδους την ελαφρότητα σε ό,τι αφορά ζητήματα εθνικής ασφάλειας, να παραιτείται. Ενδεχομένως αδόξος, ενδεχομένως μέσα από μια κακιά στιγμή, αλλά σε κάθε περίπτωση να παραιτείται.
0: Και
3: μου προξενεί εντύπωση η μη αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης.
1: Ναι.
0: Τώρα να αλλάξουμε
1: συγγνώμη,
0: θέμα
1: τώρα σε αυτό, αν μου επιτρέπεις.
0: Ναι, βέβαια,
1: αυτό που λέτε, αν και στην υπόθεση αυτή, εγώ και γενικότερα είμαι κατά της οικογενειακής ευθύνης, αλλά αυτό δεν θα έπρεπε να αφορά και τον κύριο Φαραντούρη, αν προέκυπτε ότι η μετάθεση της συζύγου του ενδεχομένως έγινε με έναν τρόπο ο οποίος ξενίζει. Γιατί το Πασόκ καταγγέλει τη Νέα Δημοκρατία για οικογενειοκρατία, την καταγγέλει ως ένα σύστημα το οποίο είναι σύστημα διαφθοράς. Ποια είναι η θέση του Πασόκ σε αυτό?
3: Είναι ενδιαφέρον το άλμα το οποίο επιχειρείται και σας διαβεβαιώνω ότι θα το παρακολουθήσω. Το Πασόκ έχει καταγγείλει για οικογενειοκρατία τη Νέα Δημοκρατία πότε και πού. Η οικογενειοκρατία, για να είμαστε σοβαροί, είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι σαφές ότι αφορά τη χώρα μας. Αφορά τη χώρα μας. Αφορά τον ελληνικό λαό. Αφορά κάποιες οικογένειες, αλλά αφορά και τον ελληνικό λαό. Είναι μια μεγάλη συζήτηση για να την κάνουμε αυτό. Το πώς εκλέγονται και ξαναεκλέγονται οι γη, οι κόρες, οι ανιψιοί. Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα. Αφορά τις οικογένειες που παράγουν πολιτική ισχύ. Αφορά και έναν ελληνικό λαό, ο οποίος μπαίνει σε αυτή την αντίληψη και επικροτεί αυτού του είδους την κληρονομική διαδοχή. Από εκεί και πέρα το ΠΑΣΟΚ όσες φορές έχει αναφερθεί στην οικογενειοκρατία, έχει αναφερθεί σε ζητήματα που αφορούν διαφάνεια, χρηστή διοίκηση και οτιδήποτε άλλο. Από ό,τι διάβασα, το ζήτημα της συζύγου του κυρίου Φαραντούρη φέρει την υπογραφή του Υπουργού Εξωτερικών και κρατικών αξιωματούχων. Εάν υπάρχει κάτι μεμπτό, ασφαλώς θα οφείλει να υπάρξουν συνέπειες. Αντιλαμβάνομαι ότι εδώ υπάρχει μία γραφειοκρατική προσέγγιση ενός μιας υποψηφιότητας σε θέσεις όπου τα τυπικά προσόντα πληρούνται και με το παραπάνω και όπου η ελληνική κυβέρνηση αξιολόγησε θετικά αυτή την υποψηφιότητα. Για ποια οικογενειοκρατία μιλάτε, κύριε Παγάνη?
1: Ναι, αυτό λέω. Άρα αυτό θέλω να πω, είναι σύστημα δηλαδή, είναι αυτό που καταγγείλει το ΠΑΣΟΚ και η κυβέρνηση?
3: Με συγχωρείτε, αυτό είναι αυτό που λέτε εσείς?
1: Τι λέω εγώ?
3: Δεν νομίζω.
1: Είπατε πριν ότι αν υπήρχε οποιοδήποτε. Και το είπατε και τώρα και στην υπόθεση του κ. Φαραντούρη. Δεν έχει προκύψει κάτι. Δεν έχω δει κάποια παρανομία. Δεν ξέρω. Αν διερευνάτε υπόθεση, δεν το γνωρίζω. Δεν είμαι και αρμόδιος κιόλας. Είπατε όμως ότι σε κάθε περίπτωση, αν προκύψει κάτι. Και στην περίπτωση του κ. Ντόκου θα έπρεπε να έχει παρελθεί, να έχει αποπεμφθεί. Το ίδιο θα κάνει και το ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν είπατε μόλις? Σύμφωνοι, είναι μια απάντηση. Για το σύστημα της Νέας Δημοκρατίας δεν ακούτε πρώτη φορά. Δηλαδή θέλω να πω και στελέχη σας βγαίνουν και καταγγέλνουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σύστημα εδώ, έχει ένα τρόπο με τον οποίο κυβερνά, ο οποίος δεν είναι ηθικός, ενδεχομένως δεν είναι η επιλογή
3: σας. Νομίζω ότι επιχειρείτε μια μικρή σύγχυση.
1: Καμία σύγχυση. Ρώτησα νωρίτερα τον κύριο Κοντογιώργη αν έχει πολιτικό θέμα κυβέρνηση με την σύζυγο Φαραντούρη.
3: Αφήστε με να ολοκληρώσω. Η οικογενειοκρατία στην πολιτική, κύριε Παγάνη, επισημαίνεται σε δύο περιπτώσεις. Είτε όταν υπάρχουν ζητήματα ηθικής τάξης, που εκεί είτε έχεις οικογενειοκρατία είτε δεν έχεις, δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να έχει αντεπιχείρημα, είτε όταν η οικογενειοκρατία είναι η οδός της πολιτικής επικράτησης, της εκλογής, της εισόδου στην πολιτική, για οτιδήποτε άλλο μιλάμε. Άρα γι' αυτό λέω ότι νομίζω ότι δημιουργείται μια σύγχυση. Έχουμε ζήτημα διαφάνειας, ηθικής τάξεως, διαφθοράς, συναλλαγής? Όχι. Πολιτεύεται κάποιο συγγενικό πρόσωπο του κυρίου Φαραντούρη? Από ό,τι γνωρίζω, όχι. Άρα νομίζω ότι επιχειρείται μια σύγχυση και προσπαθώ να την αποκαταστήσω.
0: Λοιπόν, να πούμε και το κομμάτι της διεύρυνσης. Νομίζω έχετε ένα τρίτο πακέτο διεύρυνσης σήμερα που θα ανακοινωθεί στη Θεσσαλονίκη. Με τα ονόματα διεύρυνσης, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Σκανδαλίδης θα ανακοινώσει ένα ακόμη γύρο. Έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα περίπου 80 στελέχη. Καλά, δεν λέω, κυρία Αποστολάκη?
3: Ναι, ο κύριος Σκανδαλίδης είναι επικεφαλής αυτής της επιτροπής. Έχει αναλάβει μαζί με μια ομάδα άλλων στελεχών του ΠΑΣΟΚ αυτή την διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ. Και σήμερα το απόγευμα θα υπάρξει μια παρουσίαση και στη Θεσσαλονίκη, όπως πολύ σωστά αναφέρατε.
0: Μάλιστα. Να την ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε
0: κυρία Αποστολάκη. Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Καλημέρα. Γεια σας.
0: Πάμε σε διαφημίσεις σιγά σιγά κι εμείς.
1: Σαν και δεν πάμε.
0: Ναι, πάμε.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
2: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
7: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
8: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
7: Οπτικά Ιατρού.
8: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
7: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
8: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
8: Οπτικά Ιατρού.
7: Ό,τι εμπιστεύεστε.
9: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
10: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Χώρης ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μανδρατική, ενώ συνεχίζεται η επιχείρηση πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπηρώσεις. Σε ισχύ είναι κυκλοφορικές ρυθμίσεις στην παλαιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Περιορίστηκε η φωτιά σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο, η οποία προκάλεσε τοξικό νέφος. Σε επιφυλακή παραμένουν αρχές λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Περισσότερα στο real.gr. Πανευρωπαϊκό φαινόμενο χαρακτήρισε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργης μέσω του Real FM τις καθυστερήσεις πτήσεων στο Ελευθέριος Βενιζέλος, τις απέδωσες στον φόρτο του καλοκαιριού και προανήγγειλε αναβάθμιση των συστημάτων από το 2027. Τουλάχιστον.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
2: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για

0: Εδώ είμαστε, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Σε λίγο θα έχουμε και τον κύριο Νίκο Παπά, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εκεί και αν έχουμε διεργασίες και θα έχουμε με την Κεντρική Επιτροπή.
1: Το Σαββατοκυριακό.
0: Ναι, ναι. 11 του μήνα.
1: Να περάσουμε για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάθε αρχή και δύσκολη λένε, αλλά περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας Πρωτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Πρωτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος γκρινιάρης πρωταγωνιστής της, Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτά που σου ταιριάζουν, τότε δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέργεια εύκολα και γρήγορα στο πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή στο 18311.
0: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Σήμερα είναι ακόμα μια υπέροχη βραδιά για θερινό και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν. Γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα, για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ρε εσύ Γιώργο, τι μήνυμα είναι αυτό που μου στείλες? Είσαι λίγο έτσι, πώς να το πω τώρα. Έχεις έτσι μια λίγο φαρμάκι στα δάχτυλα, γιατί τώρα αυτά πληκτρολογούνται, έτσι δεν είναι? Δεν τα λέει, ας πούμε, ο φίλος μας ο Γιώργος.
1: Δεν έχω δει τι έχει πει, είναι.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
0: Γεια σου Μάριε. Λέει ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης επιβιώνουν μέσω δικοματισμού του Πασόκ. Δεν το παίζει κανένας και δεν επιβιώνει. Μάριε, αυτό δεν πιστεύω να το λες για μας. Δεν είναι μομφή σε μας. Και στο Real FM και στη Real News και στο real.gr και το nikos.gr πάντα υπάρχει η τελευταία εξέλιξη και η τελευταία ανακοίνωση του Πασόκ, δημοσιευμένη βεβαίως και η εκπροσωπή του.
1: Βλέπω ότι απάντησε η κυρία Μπακογιάννη στον κύριο Σαμαρά πριν από λίγο, σε συνέντευξή της. Είπε λοιπόν ότι η πολιτική ιστορία του καθενός έχει γραφτεί και δεν αλλάζει. Και υπενθύμησε ότι πριν από 17 χρόνια η Νέα Δημοκρατία συγχώρεσε τον Σαμαρά την πτώση της κυβέρνησης και τον ανέδειξε πρόεδρο και πρωθυπουργό, προσθέτοντας ότι η ιστορία του από το 1990 είναι γνωστή και ότι θα δούμε ποιος θα δικαιωθεί. Δεν το πολύ τράβηξε στα άκρα. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, εντάξει. Αναφορές για το όσα έχουν γίνει, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν το πήγε παρακάτω. Επίσης, θα το ξαναπούμε μια ακόμη φορά. Το θέμα με το τοξικό νεφος είναι πολύ σοβαρό στη Θεσσαλονίκη. Από ό,τι λένε οι ειδικοί, κατεβαίνει προς τα κάτω, δηλαδή μπορεί να φτάσει και μέχρι την Αττική εξαιτίας των ανέμων. Βέβαια, όταν φτάσει πια εδώ κάτω, θα είναι αρκετά πιο. Δεν θα είναι τόσο συμπαγές. Θα είναι διαφορετική η σύστασή του. Θα έχει αραιώσει, ας το πούμε έτσι. Αλλά επάνω σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και κυρίως για τους ανθρώπους που έχουν αναπνευστικά. Πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή.

0: Και στο ενικός.gr ένα από τα πρώτα θέματα είναι αυτό που έγινε στο Χαϊδάρι, η καταγγελία ότι πλάκωσαν ένα γιατρό μέσα σε ιδιωτικό ιατρείο. Έγινε μια παρατήρηση από ό,τι λέει ο ίδιος.
1: Τι είναι αυτό, ρε, ο άνθρωπος είναι, τον είδες πως είναι.
0: Ναι, τον έχουν κάνει μαύρο. Έκανε μια παρατήρηση για τον κινητό.
1: Ναι.
0: Και τον κάνανε μαύρο.
1: Και του ρίξανε γροθιές.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι χτυπημένος δηλαδή. Πολύ χτυπημένος.
1: Ναι. Στέλιο μου, δεν έχεις καταλάβει προφανώς την ουσία της ερώτησης. Είναι δικαίωμά σου. Εγώ λέω απλώς ότι. Επαναλαμβάνω για την υπόθεση αυτή που με ρωτάς για την σύζυγο του κυρίου Φαραντούλη. Ξεκίνησα και στην εκπομπή εδώ σήμερα με τη Ρίτσα, αλλά και υποδεχόμουν την κυρία Αποστολάκη μαζί με τη Ρίτσα πάλι. Είπα ότι δεν είμαι υπέρ της οικογενειακής ευθύνης ποτέ και σε καμία περίπτωση.
0: Από την αρχή το είπες και την πρώτη ώρα.
1: Δύο. Είπα επίσης ότι από αυτά που έχω διαβάσει, η γυναίκα αυτή, η συγκεκριμένη κυρία, ήταν και τυπικά και παραπάνω από τυπικά κατάλληλη για να πάρει τη θέση. Για τα υπόλοιπα που λες. Θέλω να σου πω ότι ουδέποτε τα είπα και θέλω να σου πω ότι κατά την άποψή μου όταν καταγγέλεις ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί ως συμμορία, ένα σύστημα το οποίο κάνει, πώς το λένε, δουλειές για συγγενείς και για οικογένειες και για... Αυτό ισχύει στην περίπτωση του καταγγέλλοντος. Ισχύει. Δηλαδή τώρα είναι, ο κύριος Φαραντούλης είναι το ίδιο σίγουρος ότι το σύστημα αυτό λειτουργεί με τον τρόπο που περιγράφει. Αν υπάρχει πολιτικό θέμα για την κυβέρνηση, αν υπάρχει πολιτικό θέμα για τον κύριο Φαραντούλη, δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Μέχρι τώρα ξέρω ότι είναι νόματα πράγματα.
0: Μέχρι
1: αν
0: τώρα
1: θα γίνει
0: όχι.
1: Έρευνα, ναι. Επίσης δεν το γνωρίζω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα.
0: Μέχρι τώρα όχι, καθόλου.
1: Το
0: καθόλου.
1: Πολιτικό λοιπόν κοιτάμε. Αλλά εσύ εδώ βεβαίως το πηγαίνεις εκεί που γουστάρεις να το πας.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Έχουμε τον κύριο Παπά. Επιστρέφουμε με τον κύριο Νίκο Παπά.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
4: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
5: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
5: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
6: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
6: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
5: Η κορυφαία επιλογή.
7: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
8: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και νομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
9: Παράδοση, γνώση, εμπειρία με τη γεύση των πιο αγνών προϊόντων. Γίγας Πρωτεμπορική. Η μόνη ειδική.
10: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα, εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
11: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον. Δίπλα.

κύμα. Κάθε ημέρα φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1 στην παραλία Προαστίου στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

0: Άντε ρε Σιρίτσα, μίλα λίγο.
1: Λοιπόν, όπως σας προαναγγείλαμε κυρίες και κύριοι, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Παγάνη, κυρία Βυζόλη, σας ευχαριστώ για την τιμή. Δεν είμαι πλέον κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, βουλευτής.
1: Μία φορά για πάντα, έτσι λέει. Δεν πειράζει.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε γιατί είναι και δύσκολες μέρες για το ΣΥΡΙΖΑ από την
1: Ελληνική Συμμαχία. Προσθέτω ιδιότητες εγώ.
2: Προήχθην ραδιοφωνικός.
1: Ξέρετε τι γίνεται. Το καλό είναι να προσθέτει κανείς ιδιότητες, να μην αφαιρεί. Η αφαίρεση είναι το πρόβλημα, η πρόσθεση είναι πάντα θετικό.
2: Σωστό.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα κύκλο παρατήσεων βουλευτών, στελεχών, κάποιους εν αναμονή. Οι πληροφορίες λένε ότι ετοιμάζεται και ένα άλλο μεγάλο κύκλο. Είναι σε ένα ταραχή πολύ μεγάλη ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπροστά έχουμε την πολύ κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή. Από ό,τι μαθαίνουμε κιόλας υπάρχουν και δεν μπορεί να στελεχωθεί και εύκολα τα μέλη της. Δηλαδή έχουν αποχωρήσει άνθρωποι, άρα θα είναι και δύσκολο η στελέχωσή της. Πού βρισκόμαστε, κύριε Παπά?
2: Βρισκόμαστε τις παραμονές μιας συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής. Να σημειώσω ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει πολιτική γραμματεία, να γίνει μια προσπάθεια σύνθεσης στην πορεία προς τη συνεδρίαση. Και δυστυχώς έχει αναφανεί αυτό που είχαμε επισημάνει από την ψήφιση της προηγούμενης απόφασης, ότι χρειάζονται διευκρινήσεις. Η προηγούμενη απόφαση δεν έχει καταφέρει να αποτρέψει κάποιες προηλημμένες αποφάσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ υπό το φως των νέων εξελίξεων θα πρέπει να επικαιροποιήσει την τακτική του. Δηλαδή έγινε μια πρόταση συνεργασίας, έκανε μια σαφέστατη τοποθέτηση ο Αλέξης Τσίπρας δημοσίως στον κύριο Στρόιτερ στην συνέντευξή του και αυτό θα πρέπει να αξιολογηθεί και να χαράξουμε τον δρόμο που πρέπει από εδώ και παρακάτω.
0: Και αυτό λέτε ότι πρέπει να γίνει άμεσα, δηλαδή το πόνο Σαββατοκύριακο για παράδειγμα, κύριε Υπουργέ.
2: Την Κεντρική Επιτροπή ακριβώς να αποφασίσουμε και να αξιολογήσουμε ποιες είναι οι συνθήκες και ως συντεταγμένη δύναμη το πώς θα πάμε στη μάχη. Δεν έχει κανένας μας, νομίζω, διεκδικήσει ή διεκδικεί εντολή απόκρυψης του προγράμματός μας ή να βάλει το κόμμα μας στο ψυγείο. Φαντάζομαι και ελπίζω να έχουν κάποιοι στο μυαλό τους ότι θα εμφανιστούν στην Κεντρική Επιτροπή, θα ψηφίσουν να μην κάνει τίποτα ο ΣΥΡΙΖΑ και σε δύο μέρες θα αποχωρήσουν. Αυτά, αντιλαμβάνεστε, πέρα από ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές, είναι στα όρια του αποδεκτού με βάση κάποιες στοιχειώδεις ηθικές συντεταγμένες. Έτσι δεν είναι?
1: Δεν θα εμφανιστούν καθόλου, λέτε, γιατί υπάρχει αυτή η ομάδα που λέγεται ότι είναι έτοιμη. Δηλαδή, το λένε οι άνθρωποι, το λένε και δημοσίως.
2: Θέλω να, έτσι για πείραμα, να απευθύνω και προς τους δύο, να αλλάξουμε λίγο ρόλους, να σας απευθύνω ένα ερώτημα. Το θεωρείτε λογικό ένας άνθρωπος να εμφανίζεται στην Κεντρική Επιτροπή να βγάζει ένα πύρινο λόγο περί ενότητας, να ψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κάνει κάποια προετοιμασία για τις εκλογές, να μην απευθυνθεί σε άλλες πολιτικές δυνάμεις και σε λίγα 24 ώρα να αποχωρεί?
0: Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Μάλιστα, σας άκουσα να το βάζετε το ερώτημα και στον Νίκο Χατζηνικολάου πριν από λίγες ημέρες εδώ στο Real FM.
2: Μα κύριε Παγάνη, έχετε δίκιο. Ναι, αν κάποιος θεωρεί ότι ένα άλλο κόμμα είναι συμβατό με αυτά που θέλει. Είναι ανοιχτό δημοκρατικό πολίτευμα. Εθελοντικές ενώσεις πολιτών είναι τα κόμματα. Εγώ καλώ τους πάντες να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, συντεταγμένα να οικοδομήσουμε μια συμμαχία και να πάμε στις εκλογές. Αλλά η συνθήκη του να μένω μόνο για να ψηφίζω ψυγείο και να πηγαίνω φρέσκα φρούτα αλλού.
0: Έχει δίκιο 100% για μένα.
1: Απλώς με εντυπωσιάζει πάρα πολύ και νομίζω τον κύριο Παπά και τον κύριο Παπά το ίδιο, ότι υπάρχει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, καλή κακή, από ό,τι αποδείχθηκε δεν προχωράει αυτή η απόφαση.
0: Λέει είναι αδιέξοδη.
1: Είναι αδιέξοδη.
0: Φαίνεται ότι είναι αδιέξοδη.
1: Επειδή μου αυτοανέρεση μια απόφαση η οποία ήταν και δύσκολη να πάρθει και δύσκολη.
0: Σε αυτό να
1: χάθηκε χρόνο, χάθηκε.
0: Να τον ρωτήσουμε σε αυτό. Υπάρχει σχέδιο για την επόμενη μέρα και το ρωτάω έχοντας στο μυαλό μου και την πολιτική αξιοπρέπεια που έχετε δείξει μέχρι τώρα. Γιατί εσείς λέτε ΣΥΡΙΖΑ από Δευτική Συμμαχία. Τελεία. Και πάμε να δούμε με ποιους άλλους μπορούμε να συζητήσουμε. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο να δούμε δηλαδή κάτι εκεί, το οποίο, να το πω ξεκάθαρα, θα είναι και στο Κοινοβούλιο την επόμενη μέρα, κύριε Παπά.
2: Ναι, κύριε Παγάνη, κυρία Βυζόγλη, απαντώ ευθέως και με έμφαση και απευθύνομαι και στους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ και στις ΣΥΡΙΖΑΙΣ. Η παράταξη αυτή έχει απόθεμα και στελεχικό και πολιτικό και προγραμματικό. Είναι το απόθεμα, είναι το οπλοστάσιο το οποίο την έκανε από μια μικρή δύναμη της αριστεράς πρωταγωνιστική δύναμη. Υπήρξαν άλλες επιλογές και υπήρξαν επιλογές που μας στεναχωρήσανε. Και υπάρχει και μια επιθετική ρητορική απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες μέρες. Άκουσα τον κύριο Σιακαντάρη να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικός ή να λέγεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο.
0: Ενώ, κύριε Παπά, ο ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίζεται την κυβέρνησή του. με τον Αλέξη Τσίπρα πρωθυπουργό. Αυτό δεν είναι προβληματικό?
2: Ακλόνητα υπερασπιζόμαστε την κυβέρνησή μας. Ελπίζω και από άλλες μεριές αυτό να είναι συμπαγές και συνεχές. Είναι ανάγκη για την ελληνική κοινωνία. Είναι
0: βιώσιμη στρατηγική όμως αυτή για το μέλλον σας?
2: Απολύτως, μα εμείς δεν, ξέρετε, δεν θα κάτσουμε να ζυγίσουμε με όρους τακτικής, με την κακή έννοια του όρου, της εφήμερης τακτικής, το εάν θα υπερασπιστούμε τις κατακτήσεις της δικής μας διακυβέρνησης. Η δική μας διακυβέρνηση, κυρία Μπιζόλη, κύριε Παγάνη, ήταν ένα μείζον ιστορικό πολιτικό γεγονός. Ήταν η ιστορική μήτρα της κομμουνιστικής ιστορικής αριστεράς, η οποία κέρδισε την πλειοψηφία και έκανε κυβέρνηση. Αυτό είναι ένα μείζον γεγονός, ακόμα και για την ομαλή περίοδο της μεταπολίτευσης. Διότι ζούμε την ομαλότερη περίοδο, έτσι, να μην το ξεχνάμε, παρόλα τα προβλήματα έχω ακούσει να ελληνολογούν. Η περίοδος της μεταπολίτευσης είναι η ομαλότερη περίοδος του σύγχρονου ελληνικού κράτους.
1: Άρα τώρα εσείς είστε και την Κεντρική Επιτροπή, κύριε Παπά. Ποιος είναι ο δικός σας στόχος, ο προσωπικός? Δηλαδή, έχετε συζητήσει πάρα πολύ. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει θέσει πολλά θέματα από την αρχή και δημόσια, και όχι μία φορά, πολλές φορές. Εσείς ποιος στόχος, να πάτε στη Θεσσαλονίκη με ένα κανονικό δικό σας πρόγραμμα, να κατέβετε με ένα δικό σας ψηφοδέλτιο?
2: Ναι, έχετε δίκιο και το ρωτάτε, κυρία Μπιζόγλου. Ο στόχος λοιπόν πρέπει να είναι να προσδιορίσουμε το πώς ξεδιπλώνουμε την τακτική μας και τη στρατηγική μας για τις επόμενες εβδομάδες. Άρα θα πρέπει να υπάρξει προετοιμασία για τη ΔΕΦ. Έχουμε το πιο άρτιο πρόγραμμα στα οικονομικά, κοστολογημένο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με προτάσεις για τη φορολογική μεταρρύθμιση, με προτάσεις για την καταπολέμηση της ακρίβειας, με πάρα πολύ συμπαγείς προτάσεις για επαναφορά του δημοσίου ελέγχου σε μια τράπεζα, στη ΔΕΗ κτλ. Αυτά δεν έχει διεκδικήσει κανείς εντολή για να τα βάλει στο ντουλάπι. Προς Θεού δηλαδή. Ένα είναι αυτό, το δεύτερο βεβαίως είναι να δούμε με ποιο μοντέλο ηγετικό προχωρούμε από εδώ και μπρος και πώς προετοιμαζόμαστε για τις εκλογές. Δηλαδή η συγκρότηση μιας εκλογικής επιτροπής είναι νομίζω το ελάχιστο για να ξεκινήσει η προετοιμασία που κάνουν όλα τα άλλα κόμματα. Έτσι, δεν υπάρχει αμφιβολία. Δηλαδή στο ρεπορτάζ είστε, βλέπετε, ακούτε, ανακοινώνουν υποψηφίους. Προφανώς η προσδοκία μας είναι η ενότητα. Αλλά αν από την άλλη μεριά έχει γίνει σαφές ότι ο μόνος τρόπος για να συναντηθεί κανείς με τον Αλέξη Τσίπρα είναι να κάνει μια προσωπική διαπραγμάτευση, εδώ πέρα όποιος επιμένει σε αυτή την πορεία, μάλλον είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί για τον εαυτό του. Εντάξει, δεν είναι, και αυτό θεμητό είναι. Αλλά είναι ασύμβατο με την εξυπηρέτηση των στόχων μιας συντεταγμένης δύναμης. Πόσο μάλλον με την κατοχή και αξιωμάτων στο όνομα αυτής της συντεταγμένης δύναμης, έτσι δεν είναι?
1: Είναι αλήθεια όμως ότι θα είναι δύσκολο, είναι ότι γίνεται πραγματικά η συμπλήρωση ψηφοδελτίων από τα άλλα κόμματα, γίνονται διεργασίες και εσείς έχετε μείνει πάρα πάρα πολύ πίσω. Θέμα Προέδρου υπάρχει?
2: Ούτως ή άλλως υπάρχει το θέμα των αρμοδιοτήτων στο Σοκράτη Φάμελο, το οποίο ο ίδιος με τις δημόσιες τοποθετήσεις του το έχει ανοίξει. Όταν λέει ότι δεν θα είμαστε ποτέ, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα έχουμε αντιπαράθεση. Εντάξει, αυτή τη στιγμή γίνεται μια αντιπαράθεση απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν, όπως σας είπα και πριν, δηλώσεις επιθετικές απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πρέπει και να απαντηθούν αυτά βεβαίως και να δούμε με ποια διάταξη μάχης θα προχωρήσουμε.
1: Εσείς φιλοδοξίες προσωπικές έχετε και μια τέτοια θέση?
2: Έχω τη φιλοδοξία το κόμμα μου να είναι συντεταγμένο, να προχωρήσουμε με ένα μοντέλο συλλογική ηγεσία που έχει δείξει και σε άλλες ιστορικές εποχές περασμένων δεκαετιών ότι κατάφερε να αποδώσει. Να θυμίσω ότι η ΕΔΑ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση με ένα μοντέλο συλλογική ηγεσία με τον Γιάννη Πασαλίδη, τον Ηλία Ηλιού. Μιλάμε για γίγαντες της πολιτικής και της
0: δημοκρατίας. Πήρε χρόνο όμως, κύριε Παπά. Αυτός ο χρόνος υπάρχει τώρα.
2: Νομίζω ότι δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Εάν δούμε την πραγματικότητα κατάματα και σταματήσουμε να παίζουμε τη φλόμυγα, μπορούμε και να προετοιμαστούμε και να είμαστε σοβαροί, αποφασιστικοί και ίσως να αυξήσουμε και τις πιθανότητες συνεργασιών, διότι αποδείχθηκε ότι με την τακτική που έχουμε ακολουθήσει μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάτι.
0: Εγώ πάντως επιμένω, επειδή σας έχω συνηθίσει

0: ως πρωθυπουργός σε μια κυβέρνηση που εσείς υπερασπίζεστε. Mm-hmm. Δεν σας εγκλωβίζει αυτή η θέση?
1: Όχι, δεν μας εγκλωβίζει. Δεν θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πολιτική δύναμη η οποία με τρόπο συμπαγή υπερασπίζεται τη διακυβέρνηση του 2015-2019. Και βεβαίως τη μεγαλύτερη πορεία από το 2010 στο 2015. Έτσι, δεν φυτρώσαμε από παρθενογένεση στην διακυβέρνηση το 2015. Υπήρξε μια πορεία, υπήρχαν τα λαϊκά ξεσπάσματα, υπήρχε η παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ στα κοινωνικά και πολιτικά πράγματα με ακριβώς το οπλοστάσιο της σύγχρονης αριστεράς, και αυτό δεν μπορεί να φύγει από το δημόσιο διάλογο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η δύναμη που θα το επαναφέρει λοιπόν αυτό, και κυρίως θα το επαναφέρει όχι ως μια συζήτηση για το παρελθόν, διότι ξέρετε, την έχω ακούσει και αυτή την κριτική, μα παρελθοντολογείται. Η Νέα Δημοκρατία επίσης μιλά για το παρελθόν. Και είναι κρίσιμο, έχει καταλάβει η Νέα Δημοκρατία το πόσο κρίσιμο είναι να επικρατήσει στη δημόσια συζήτηση η ανάγνωση του παρελθόντος που κάνει η ίδια. Εμείς υπολοιπόμεθα σε αυτή τη συζήτηση. Εμείς δεν κάναμε ό,τι έπρεπε από το 19 και μετά που χάσαμε τις εκλογές για να εξηγήσουμε, να παρουσιάσουμε το δικό μας βίωμα, τη δική μας εκδοχή για το τι ακριβώς συνέβη και πώς ερμηνεύεται αυτή η πορεία. Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και οπλοστάσιο στελεχών και προγραμματικό οπλοστάσιο και ιδεολογικό οπλοστάσιο για να παίξει ρόλο στις εξελίξεις. Και ξέρετε, αυτό ενδεχομένως να εξηγεί και το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Διότι ένα κόμμα με αυτές τις δημοσκοπικές επιδόσεις, κατά το μάλλον ήτον, δεν θα προκαλούσε ενδιαφέρον για το τι θα συμβεί στο εσωτερικό του.
2: Α, θα περνούσε, λέτε, κατά από τα
1: ραντάρ. Καταλαβαίνουν άπαντες και επιτρέψτε μου να κινηθώ οριακά και να ερμηνεύσω και το δικό σας ενδιαφέρον με κάποιο τρόπο, ότι αν το κόμμα αυτό αποφασίσει να έχει μια συντεταγμένη παρουσία, θα επηρεάσει τα πράγματα.
2: Μάλιστα.
0: Ισχύει. Εγώ το πιστεύω αυτό. Το ομολογώ.
1: Χαίρομαι που συμφωνούμε.
2: Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Παπά.
2: Να
0: πούμε ό,τι θες να πούμε, αλλά θέλω να σου πω το εξής. Τώρα που μείναμε οι δυο μας, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Όταν λες οι δυο μας,
0: εννοείς
2: κάτι συγκεκριμένο?
0: Ναι, οι υπόλοιποι που πήγανε όλοι.
2: Ε?
0: Φεύγουμε κι εμείς,
2: Φεύγουμε κι εμείς, έχει έρθει ο Μάνος και ο Μπάμπης.
0: Έχει έρθει, ναι.
2: Έχουν έρθει, έχουν πάρει θέσεις. Είναι στην προθέρμανση δηλαδή, μην καούνε κιόλα στο σέσταμα. Πρέπει να μπουν και στα μικρόφωνα.
0: Δεν είναι εκπομπή, διαβούλευση είναι.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και την Κατερίνα Βουτσά βεβαίως. Και την Εύη Κλιώτη. Και την
0: Ευαθία
2: Τασιοπούλου. Και την Δήμητρα Πανανού. Όλους εσάς. Και την Ατάσα, δεν είπαμε?
0: Λέω σήμερα τη γλίτωση, γιατί ξέρεις πώς κάνει. Όταν έρχομαι και τη λέω ανέκδοτα, σηκώνεται και φεύγει. Αλλά επειδή ήταν πρώτη μέρα, σήμερα δεν θα πω.
2: Σήμερα εντάξει, στην προθέρμανση κι εσύ. Λοιπόν, φύγαμε.

0: μου θέλω Στρώμα.
1: Πάρε Στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
3: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε.

0: Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
1: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
2: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610.
4: Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συνεχίζεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της φωτιάς στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, η οποία προκάλεσε τοξικό νέφος. Στο Δημαρχείο της περιοχής πραγματοποιείται σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου για την αντιμετώπιση των συνεπειών. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, ενώ παραμένουν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παλαιά εθνική Ελευσίνα Στιβών. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροτοδασικές φωτιές σε όλη τη χώρα. Από την 1η Ιουλίου έχουν γίνει 164 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Οι 151 αφορούν εμπρισμούς από αμέλεια και οι 13 από πρόθεση. Περισσότερα στο enikos.gr. Πανευρωπαϊκό φαινόμενο χαρακτήρισε τις καθυστερήσεις πτήσεων στο Ελευθέριος Βενιζέλος ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Μιλώντας στο σταθμό μας, τις απέδωσε στον φόρτο του καλοκαιριού και προανήγγειλε αναβάθμιση των συστημάτων από το 2027. Συναγερμό σήμανε στην πόλη Όφενμπορκ της Γερμανίας μετά από πυροβολισμού σε συγκρότημα κατοικιών. Ένας άνδρας και μία γυναίκα έχασαν τη ζωή τους και είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Μουντιάλ η απόφαση της FIFA να αναστείλει την τιμωρία Αμερικανού ποδοσφαιριστή, δίνοντάς του το δικαίωμα να αγωνιστεί κανονικά στην νοκάουτ αναμέτρηση των Ηνωμένων Πολιτειών με το Βέλγιο. Σύμφωνα με τους New York Times, προηγήθηκε τηλεφώνημα του Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 55χρονος για σεξουαλική παρενόχληση γυναίκα στο κέντρο της πόλης. Κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.
5: Χρειάζεται να είσαι.
6: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 46 92.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια. Τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
8: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
7: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
8: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
9: αλλά δικό μας είναι.
8: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com. Καταστήματα Public. Βιβλιοπωλείο Discover. Και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
11: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν.
12: Αντένα Πάτρας.
11: Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Μπαταρία ζητάς, στον Φλωράτο να πας.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, μία με δύο, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa.
6: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετωλό Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
9: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
10: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
9: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
10: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
9: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
11: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Τώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Διβάνης. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στον Δήμο Ιερά Πέτρας Λασιθίου. Κινητοποιήθηκαν 49 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων και 2 ελικόπτερα. Συνεχίζεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής για τη φωτιά στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης στο ΡΕΟ Καστρο Θεσσαλονίκης, η οποία προκάλεσε τοξικό νέφος. Στο Δημαρχείο της περιοχής πραγματοποιείται σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου για την αντιμετώπιση των συνεπειών. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροτοδασικές φωτιές σε όλη τη χώρα. Από την 1η Ιουλίου έχουν γίνει 164 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Οι 151 αφορούν εμπρισμούς από αμέλεια και οι 13 από πρόθεση. Περισσότερα στο enikos.gr. Οι αμυντικές δαπάνες, η κατανομή των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης του ΝΑΤΟ αναμένεται να κυριαρχήσουν στη Σύνοδο Κορυφής της Συμμαχίας, που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διήμερο στην Άγκυρα. Πανευρωπαϊκό φαινόμενο χαρακτήρισε τις καθυστερήσεις πτήσεων στο Ελευθέριος Βενιζέλος ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Μιλώντας στο σταθμό μας, τις απέδωσες των φόρτων του καλοκαιριού και προανήγγειλε αναβάθμιση των συστημάτων από το 2027. Αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Ένας άνδρας και μία γυναίκα έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμού σε συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Όφενμπορ της Γερμανίας. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
3: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
4: Αυτό το καλοκαίρι ο Real FM έρχεται διακοπές μαζί σας. Ακούστε μας από τον Αντένα της Πάτρας στους 105,3. Και αυτό το καλοκαίρι διακοπές με τον Real FM.
5: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα της Βραζιλίας ανακοίνωσε ο Νεϊμάρ μετά την ήττα με 2-1 από την Νορβηγία και τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου. Με τη φανέλα της Ελεσάου, ο 34χρονος Άσος αγωνίστηκε 130 φορές, πετυχαίνοντας 80 γκολ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
7: Είμαι ο Αχιλλέας Ζουδίτης και κάθε μεσημέρι, 1 με 2, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. 6 λεπτά μετά τη μία. 6 Ιουλίου 2026. Είμαστε και σήμερα εδώ μέχρι τις 2 για να δούμε την επικαιρότητα. Ακούτε Αντένα Ρέντιο Πάτρας στους 105,3 διαδικτυακά στο Live 24 του Αντένα Πάτρας. Με την Αγγελική Καρδαράκου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και τον Αχιλλέα Ροδίτη στο μικρόφωνο.

πάντα μαζί μας στο Sushi Bar Noodles Άγια στα Ψηλά Λόνια 20 και Παναχαϊκού, ο υπέροχος αυτός ο μοναδικός χώρος στον οποίο μπορείτε να απολαύσετε όλες τις ασιατικές γεύσεις παρασκευασμένες όλες από άριστες πρώτες ύλες, αλλά και το αυθεντικό σούσι. Για να μάθετε τι ακριβώς είναι το σούσι, όσοι από εσάς δεν το έχετε γευτεί ακόμα και σίγουρα θα γίνετε φαν του. Sushi Bar Noodles Άγια, Ψηλά Λόνια 20 και Παναχαϊκού ή και delivery στο 2610 362 360.

Προσοχή όταν πάτε να πετάξετε τα σκουπίδια ή γενικώς όταν περιφέρεστε στο κέντρο της πόλης, γιατί κυκλοφορούν και φίδια, και όχι μόνο φίδια, και ασβή. Είδαμε προχθές έναν ασβό να βιντεοσκοπείται από γνωστό πατρινό επιχειρηματία στην Ανοπόλη και να τρέχει ανάμεσα στα αυτοκίνητα.

0: Είχαμε και την μεταφορά στο νοσοκομείο νεαρού που τον δάγκωσε φίδι, και μιλάμε για ένα πρωτοφανές περιστατικό που συνέβη στο κρακέντρο της Πάτρας στην οδό Καραϊσκάκη. Ένα φίδι είχε κρυφτεί μέσα σε κάδο απορριμμάτων στην οδό Καραϊσκάκη, επαναλαμβάνω, και τη στιγμή που ο νεαρός φοιτητής πήγε για να πετάξει τα σκουπίδια του, πετάχτηκε το φίδι και τον δάγκωσε. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο, από όπου σύμφωνα με πληροφορίες θα λάβει εξιτήριο σήμερα. Ευτυχώς δεν διέτρεχε κίνδυνο η ζωή του. Το περιστατικό συνέβη χθες. Μάλλον επρόκειτο για αστρίτη, που δεν είναι δηλητηριώδες φίδι. Ωστόσο, την τρομάρα του την πήρε ο νεαρός, και επειδή δεν ξέρετε ποτέ αν το φίδι που μπορεί να κρύβεται σε έναν κάδο απορριμμάτων ή οπουδήποτε στη γωνία, ακόμα και στο κέντρο της πόλης να είστε, δεν ξέρετε αν θα είναι αστρίτης ή θα είναι οχιά, τότε καλό είναι να προσέχετε δίπλα και τρίδιπλα. Και αυτό το θέμα με τα φίδια θα μας απασχολήσει και στη συνέχεια. Προς το παρόν όμως, και θα μας απασχολήσει και στη συνέχεια, γιατί έχουμε να σας δώσουμε και κάποιες χρήσιμες συμβουλές και κάποια στοιχεία τα οποία νομίζω ότι όσοι δεν γνωρίζετε θα πρέπει να τα μάθετε και να τα έχετε κατά νου, γιατί η άγνοια είναι πολύ μεγάλος εχθρός, γιατί οδηγεί και σε αδικαιολόγητο φόβο, άχρηστο φόβο και πανικό, κάτι που δεν χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και εφόσον τα φίδια έχουν βγει παγανιά και στο κέντρο της Πάτρας, και η ασβή, όπως σας έλεγα νωρίτερα, που βιντεοσκοπήθηκε ασβός να τρέχει πάνω κάτω στην Άνω Πόλη και στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, και να έχει πάθει, να έχει πάρει μια τρομάρα άνευ προηγουμένου, ανάμεσα στα αυτοκίνητα έτρεχε, και το φίδι, ο αστρίτης που δάγκωσε τον νεαρό φοιτητή, ξεπρόβαλε μέσα από τον κάδο απορριμμάτων. Υπάρχουν βέβαια και άλλα φίδια, άλλου είδους φίδια, ξέρετε εσείς, τα οποία ούτως ή άλλως πρέπει να προσέχουμε. Αλλά έχουμε στο δεύτερο μισάωρο να πούμε πολύ συγκεκριμένα στοιχεία για τα φίδια, για να γνωρίζετε και να προσέχετε. Αλλά πριν πάμε στα φίδια, να πάμε, μάλλον αφού μιλήσαμε για τα φίδια και πριν πάμε στις περισσότερο χρήσιμες πληροφορίες περί φιδιών, να πάμε να μιλήσουμε περί προβάτων. Γιατί μάλλον, αν κατάλαβα καλά από τις φωτογραφίες που είδα και έγιναν viral στα social media προημερών, μάλλον και τα πρόβατα κινδυνεύουν από τα φίδια, τα πρόβατα που έχουν κάνει την εμφάνισή τους στην πλατεία Γεωργίου, στα πλαίσια αυτά που έχουν διαμορφωθεί για να μπει πράσινο, αλλά δεν έχει μπει ακόμα πράσινο. Και θέλω να πάμε να μιλήσουμε με τον καλό φίλο, τον επαγγελματία, τον Γιώργο Αβράμη, και συνδικαλιστής, έμπορος, γνωστός και μη εξαιρεταίος. Δεν χρειάζεται περισσότερες συστάσεις. Γιώργο, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Το έβγαλα.
1: Καλή εβδομάδα από την πλατεία Γεωργίου στο κάτω μέρος. Χαίρομαι που βγήκαμε στον αντένα. Να έχουμε καλή εβδομάδα.
0: Να έχουμε καλή εβδομάδα.
1: Όλο τον κόσμο να έχουμε υγεία.
0: Τα πρόβατα.
1: Μου επιτρέπετε στον ελληνικό, έτσι.
0: Εννοείται, Γιώργο, αλίμονο.
1: Δεν χρειάζονται τότε. Λοιπόν, άκου άχιλα. Λοιπόν, εδώ εμείς είμαστε υπέρ σε αυτό το μεγάλο έργο που έγινε στο κέντρο της πόλης.
0: Πεζοδρόμηση και λοιπά, εννοείς, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως. Ναι. Είχαμε πει όμως από αρχή να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές, πάρκινγκ, έτσι. Δεν υπάρχουν αυτά. Κυκλοφορούμε στην Πάτρα, εντάξει.
0: Δυστυχώς τα αρνητικά είναι αυτονόητα και εννοούνται, και τα θετικά τα ψάχνουμε με το τουφέκι.
1: Παιδιά, βάζουμε πλάτη, και ειδικά ο Εμπορικός Σύλλογος, το έχετε ακούσει και εσείς, δεν χρειάζεται να τα διαφημίζουμε συνέχεια και συνέχεια, αλλά βάζουμε πλάτη και στη Δημοτική Αρχή σε ό,τι καλό κάνει, αλλά κάποια αρνητικά που πρέπει να το πούμε με το δικό μας λόγο, όπως καλή ώρα εγώ, που δεν μου αρέσει αυτή η λέξη. Έφτασα, η υπομονή ξεκύλησε, Αχιλλέα.
0: Και έβγαλες μια-δυο φωτογραφίες που έγιναν viral σε Facebook και social media, Instagram κλπ. Με τα πρόβατα να βοσκάνε στην πλατεία Γεωργίου.
1: Ναι, οποία... αυτή τη στιγμή όμως τα πρόβατα το φάγανε όλο το αγριάγκαφο και έχει μείνει μόνο το όπως ήταν, το χώμα. Παρακαλάμε, εδώ και 24 μήνες στη Δημοτική Αρχή, με τη στιγμή που επέλεξε να κάνει αυτό το πολύ ωραίο παρτέρι, να βάλει πράσινο στην πλατεία, να βάλει γιαζόν. Έχουμε μείνει με το χώμα. Όλοι οι συνάδελφοι εδώ, αριστερά και δεξιά, στο κάτω μέρος της πλατείας Γεωργίου, έχουμε εστίαση, μαγαζιά, έχουμε το φαρμακείο, έχουμε πολλά πράγματα. Μας έχει φάει σκόνη, παιδιά. Ναι. Παρακαλέσαμε, 6 φορές έχω κάνει ραντεβού με τους αρμόδιους αντιδημάρχους. Και δεν έχω ακουστεί.
0: 6 φορές ραντεβού με αρμόδιους αντιδημάρχους για να βάλουν λίγο γκαζόν στα πλαίσια αυτά.
1: Λίγο γκαζόν. Να πω όμως το εξής. Ότι συνέχεια μου λένε ότι δεν υπάρχουν άτομα, έτσι έχουμε πρόβλημα. Οκ, okay, το σεβαστήκαμε μία φορά, δύο, τρεις, τέσσερις. Βέβαια. Εγώ κάνω μία ερώτηση και στους πολίτες. Όταν γίνεται κάτι πάρα πολύ ωραίο στο κέντρο της Πάτρας τα Χριστούγεννα, Αχιλλέα.
0: Ναι, ναι.
1: Με αυτό το ωραίο χωριό που φτιάχνουμε στο κέντρο της Πάτρας. Ερώτησαν. Έχουμε άτομα. Όταν την Πρωτομαγιά φτιάχνουμε αυτή την ωραία ελιά στο κέντρο της Πάτρας και βγάζουμε φωτογραφίες και μαζεύονται 40 άτομα για να το κάνουν αυτό.
0: Εγώ έγραφα. Εγώ έγραφα την άλλη φορά στην εφημερίδα. Αφήστε κάτω την ελιά, μην την πάρετε, γιατί επειδή δεν έχει καθόλου πράσινο πλατεία Γεωργίου, τουλάχιστον φέρατε την ελιά για την άνοιξη. Αφήστε την ελιά να βλέπουμε την ελιά έστω.
1: Σωστά, Αχιλλέα, έκανα μια πρόταση. Τουλάχιστον τα γκαζόν που ήταν στο χριστουγεννιάτικο διάκοσμο να τα φέρνανε κάτω.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, αλλήμον.
1: Να τα φέρνανε κάτω. Δεν είναι δηλαδή να.
0: Το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι. Το χειρότερο και καλά έκανες και έβαλες με AI, να το πούμε και αυτό να το καταλάβει ο κόσμος.
1: Ναι, τεχνική νοημοσύνη ήταν.
0: Ότι τα πρόβατα βοσκάνε εκεί στα πλαίσια αυτά που δεν έχει μπει καθόλου πράσινο. Γιατί η ειρωνία ήταν και ότι έχουν βάλει ένα λάστιχο τεραστίων διαστάσεων, απίστευτου μήκους.
1: Έχουμε φυτέψει το λάστιχο, αλλά δεν έχουμε φυτέψει λουλούδια. Έχουμε παγκόσμια πρωτοτυπία και σε αυτό.
0: Πάντως, μου λέγανε από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου, οφείλω να το μεταφέρω και αυτό, πριν το καρναβάλι μου το λέγανε. Μου λέγανε, δεν έχουμε φυτέψει ακόμα γιατί θα έχουμε το καρναβάλι και θα έχει κόσμο.
1: Το σεβαστήκαμε
0: αυτό. Το κατάλαβα αυτό, αλλά πέρασε το καρναβάλι. Πάμε για το επόμενο σε λίγο.
1: Ναι, ρε παιδιά. Εντάξει. Δηλαδή, λίγο να κοιτάμε την ομορφιά της πόλης μας. Εγώ είμαι πολύ ερωτευμένος και μάλιστα επένδυσα εδώ, σε αυτή την πόλη, στην πόλη που γεννήθηκα. Από 15 χρονών είμαι στο κέντρο, με ξέρεις.
0: Ναι.
1: Να αγαπάμε, να βάζουμε πλάτη, εννοείται. Σε ό,τι ωραίο γίνεται πρέπει να βάζουμε πλάτη, όπως και στα παρτέρια αυτά. Είχαν ξεκάσει να κάνουν τις προσβάσεις των ΑΜΕΑ. Τους είπα, παιδιά, σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις πρέπει να υπάρχουν προσβάσεις για αυτούς τους ανθρώπους με τα αναπηρικά αμαξίδια.
0: Από παρέμβαση δική σου έγιναν οι προσβάσεις για άτομα με αναπηρία στο κάτω μέρος της πλατείας Γεωργίου. Είναι γεγονός, γιατί είμαι σε θέση να το ξέρω, πρέπει να το επιβεβαιώσω.
1: Παιδιά, υπάρχουν και γραφεία γιατρών εδώ, ορθοπαιδικών. Δεν θέλω τώρα να διαφημίσω.
0: Ξέρεις τι γίνεται, Γιώργο. Φτιάχνουμε αυτό, έτσι όπως το ξεκίνησες και συμφωνώ απόλυτα. Φτιάχνουμε ένα έργο, η πεζοδρόμηση της Μεζόνος, αλλά από εκεί και πέρα υστερούμε στο να το ομορφύνουμε, στο να προσθέσουμε.
1: Είναι πολύ ωραίο έργο. Εγώ το έχω δει σε μακέτα. Είναι φοβερό το έργο. Έτσι, αλλά παιδιά,
0: πρέπει
1: όταν
0: να προσθέσουμε.
1: Όταν ολοκληρώνεται
0: στοιχεία.
1: Ένα έργο, πρέπει να παραδίδεται αυτό και να μην πηγαίνουμε άλλο.
0: Έτσι.
1: Εδώ γίνεται ένα μπάχαλο σε όλη την Πάτρα. Εγώ το ακούω από πελάτες μου που είναι εκτός Πάτρας. Γίνεται μπάχαλο. Δεν μπαίνει ο κόσμος μέσα στο κέντρο, παιδιά. Αχιλλέα, συγγνώμη που το λέω έτσι, δεν είναι παράπονο, αλλά θα το ακούσει και από άλλους συναδέρφους.
0: Τι, δεν το ξέρουμε. Το ξέρουμε.
1: Να τελειώνουμε ένα έργο και να πηγαίνουμε στο άλλο. Εγώ αυτό θα έλεγα. Να βάλουμε πλάτη. Δεν αντιλέγω. Εγώ είμαι στον εθελοντισμό, με ξέρεις, είμαι από τους
0: πρώτους. Παιδί μου, αν δεν έχουν άτομα να μας πούνε ποια μέρα θέλουν, να μας δώσουν κρασίδι να πάμε να το φυτέψουμε εμείς και λουλούδια.
1: Ακριβώς.
0: Να πάμε εμείς.
1: Μα αν μας λέγανε, παιδιά, ξέρετε κάτι, φυτέψτε το εσείς, δεν θα το κάναμε. Αλλά δεν μπορείς όμως να φυτέψεις και μετά να σου κάνει μήνυση γιατί το φύτεψες, γιατί είναι δημοτικό χωράφι. Δηλαδή κάπου είναι τα χέρια σου δεμένα.
0: Γιώργο Αβραμή, η αγορά πώς είναι τώρα, πάμε και για εκπτώσεις, μιας και είσαι στο εμπόριο, επειδή την άλλη Δευτέρα ξεκινούν οι εκπτώσεις, περιμένει
1: εγώ
0: τίποτα ο πατρινός έμπορος.
1: Ναι, θέλω να πω συγχαρητήρια σε όλους τους συναδελφούς. Η αγορά, κοιτάξτε να δείτε, έχει ένα οικονομικό θέμα, αλλά μπορώ να πω ότι όλοι οι συνάδελφοι εδώ στην Πάτρα έχουν φτιάξει ένα πολύ ωραίο, πώς να σου πω, είναι ψηλά ο πύχης.
0: Ναι.
1: Το βλέπετε και εσείς και στα μαγαζιά, σε ζητάνε ρούχα, σε ζητάνε παπούτσια. Είναι ψηλά ο πύχης, παιδιά. Δεν χρειάζεται δηλαδή όπως τα παλιά χρόνια που πήγαινε ο άλλος και ψώνιζε στην Αθήνα, ας πούμε, ή από τη Θεσσαλονίκη. Όχι. Οι πατρινοί έχουν ανεβάσει τον πύχη, μπράβο τους. Ναι, υπάρχει ένα προβληματάκι στην αγορά. Δεν θα το λύσουμε εμείς. Μπορεί να το λύσει κάποιος άλλος.
0: Φοβάμαι.
1: Αλλά δόξα σε Θεός, δόξα σε Θεός, θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλο τον κόσμο που αντέχει με όλες αυτές τις οικονομικές δυσκέρειες. Και
0: Γιώργο, φοβάμαι, ξέρεις τι έχει συμβεί. Ναι. Η μεγαλύτερη σε ηλικία της γενιάς μου, οι 50-άριδες δηλαδή και οι 40-άριδες που έχουμε μάθει.
1: Και της γενιάς μου, ναι.
0: Που έχουμε μάθει να ψωνίζουμε στα μαγαζιά τα τοπικά και ξέρω εγώ εσένα και αν θέλω να πάρω ένα κερί θα έρθω σε εσένα ή αν θέλω να πάρω ένα παπούτσι θα πάω στο φίλο μου τον Ηλία και πάει λέγοντας.
1: Ναι, σωστά.
0: Αυτή η γενιά σιγά σιγά απομακρύνεται, φεύγει και δεν έχει και το χρήμα να πάει να διαθέσει.
1: Αυτό είναι μωρέ το θέμα.
0: Έρχεται η νεότερη γενιά, ο γιος μου δηλαδή που θέλει να παραγγείλει κάτι και τα παραγγέλνει δηλαδή. Θέλει να φάει e-food, θέλει να ψωνίσει παπούτσια.
1: Κατάλαβα.
0: Μπαίνει στο κινητό και μέσω box, ούτε καν courier. Και έχει φύγει εκεί η ορμή και η δυναμική του καταναλωτικού κοινού. Αυτό...
1: Εγώ θα το δω θετικά πάντως, γιατί είμαι στο εμπόριο από 15 χρονών. Πάντα το εμπόριο κάνει, έτσι έλεγε ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου, να είναι καλά. Κάνει σαν το καρδιογράφημα, Γιώργο μου λέει. Πότε γελάει, πότε κλαίει.
0: Κάνει κύκλους δηλαδή.
1: Κάνει κύκλους. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε κοντά σε ένα κύκλο ώστε να πάμε λίγο ψηλά. Και πρέπει να το βλέπουμε θετικά, να έχουμε υγεία. Να πω ότι γελάσαμε με αυτό που έκανα, ναι, εντάξει. Και εύχομαι και ο Δήμος να βάλει λίγο πλάτη ώστε στο κέντρο της Πάτρας, γιατί γι' αυτό έχω βγει τώρα, τουλάχιστον να υπάρχει μία άνοιξη και σε εμάς και να μην υπάρχει έρημος.
0: Αν δεν θέλουν έρημος... πράσινο, αν δεν θέλουν πράσινο, να φέρουμε τα πρόβατα.
1: Αν δεν φέρουμε πράσινο θα φέρω λιοντάρια.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
1: Σας αγαπώ.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια.

Έχω βρεθεί, Αγγελική, μια έτσι σκέψη τώρα μου ήρθε στο μυαλό. Δηλαδή, ξέρω τον Γιώργο όπως γνωριζόμαστε και αυτό που έλεγα πριν. Δηλαδή, θέλεις να πάω να ψωνίσεις, λες θέλω παπούτσια, θα πάω στο φίλο μου τον Τάδε. Θέλω παντελόνι στον φίλο μου τον άλλον. Και, και αυτοί, ας πούμε, θέλουν ένα ρεπορτάζ. Θα πάρω τον Αχιλέα, ξέρω, θα πάρω τον Κωνσταντίνο. Από μια Πάτρα και μια γενιά Πάτρας που όλοι γνωριζόμασταν μεταξύ μας. Και δεν νομίζω να ισχύει το ίδιο στις νεότερες γενιές, εκτός αν ισχύει και έχω τόσο χάσμα από τις νεότερες γενιές, έχω μεγαλώσει τόσο πολύ που νομίζω ότι είναι ένας διαφορετικός κόσμος. Πάντως θεωρώ και είμαι πεπισμένος ότι ήμασταν όλη πόλη μια παρέα κάποτε, κάπου εκεί στη δεκαετία του 90-2000 και η δεκαετία του 80, όλη πόλη ήταν μια παρέα και γνωριζόμασταν άπαντες, δεν υπήρχαν και τα κινητά. Και αναρωτιούνται οι νέοι σήμερα, μα πώς επικοινωνούσατε? Ίσα ίσα που επικοινωνούσαμε, τότε ήταν που επικοινωνούσαμε, γιατί έβγαινα έξω και δεν χρειαζόμουν να πάρω κανέναν τηλέφωνο, ήξερα 3-4 στέκια που θα περάσω και θα βρω τους φίλους, και το ίδιο και οι άλλοι. Άρα λοιπόν όλοι κάναμε παρέα μεταξύ μας, άρα γινόμασταν όλοι αναγκαστικά μια πολύ μεγάλη παρέα. Και έτσι όπου και αν πήγαινες γνώριζες τους πάντες και σε γνώριζαν οι πάντες, όχι γιατί ήσουν δημοσιογράφος ή ήσουν ο Τάδε, ο Δίνα, ο έτσι ο αλλιώς, απλά ήσουν ένας πατρινός και όλοι οι πατρινοί γνωριζόμασταν μεταξύ μας. Αυτό συνέβαινε, δεν νομίζω να συμβαίνει το ίδιο ή τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό σήμερα με τις νεότερες γενιές, δυστυχώς.

Λοιπόν, πανελλαδικές εξετάσεις 2026, γιατί όσο μιλάμε κάποιοι ακόμα αγωνιούν, προβληματίζονται, ποιον δρόμο να πάρουν, πώς θα γίνει σωστά και χωρίς μοιραία λάθη η συμπλήρωση του μηχανογραφικού από εσάς τους υποψήφιους. Χιλιάδες υποψήφοι που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εισέρχονται κατά πάσα πιθανότητα αύριο στη διαδικασία της συμπλήρωσης και οριστικής υποβολής του μηχανογραφικού. Προσοχή! Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες. Οι γονείς, φροντίστε να είστε δίπλα στα παιδιά σας για να κάνουν τη σωστή επιλογή, διότι βλέπετε, ζούμε και σε ένα κράτος, σε μια χώρα που ζητάμε από τα παιδιά να μας πούν τι θέλουν να γίνουν, τι θέλουν να ακολουθήσουν σε μια τόσο ευαίσθητη ηλικία που δεν έχουμε φροντίσει εκ των προτέρων να τους διαπαιδαγωγήσουμε με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε αυτό που ξέρουν ή αυτό που θέλουν να είναι σίγουροι ότι το θέλουν. Και εμείς από την άλλη πλευρά, οι μεγάλοι, ο κόσμος των μεγάλων, η εκπαίδευση δημόσια, η εκπαιδευτική, να έχουμε διαγνώσει που έχει τάση και που έχει περισσότερες ικανότητες το παιδί, ώστε με ωραίο τρόπο να τον κατευθύνουμε προς τα εκεί που μπορεί να προσφέρει περισσότερα και να κερδίσει και περισσότερα για τον εαυτό του, να πετύχει περισσότερα. Αυτά στο εξωτερικό γίνονται βέβαια εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι λυμένα. Ένα παιδί σε ηλικία 15 ετών ήδη ξέρει και τι είναι ικανός να κάνει και τι του αρέσει περισσότερο. Βέβαια, εντάξει, παντού και πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις στον κανόνα, αλλά εδώ δουλεύουμε μόνο με τις εξαιρέσεις και δυστυχώς το παιδί των 17 που κάνει αίτηση να μπει στην τάδε σχολή δεν είναι 100% σίγουρος ότι θέλει να ακολουθήσει αυτή τη σχολή, αυτό το επάγγελμα. Είναι λιγότερες οι περιπτώσεις που είναι τόσο σίγουροι και υπάρχουν και πολλά παραδείγματα ανθρώπων νέων οι οποίοι ακολούθησαν ένα δρόμο, τελικά κατάλαβαν στην πορεία ότι δεν τους εξέφραζε ιδιαίτερα, αλλά συνέχισαν να τον ακολουθούν, γιατί σου λέει τώρα που να γυρνάω πίσω, και δεν ευτύχησαν επαγγελματικά αυτά τα παιδιά. Πρέπει να ρίξουμε περισσότερο βάρος δηλαδή σε αυτή την ιστορία, στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, για να μπορέσουν να βρουν ακριβώς αυτό που τους ταιριάζει. Γι' αυτό είναι κρίσιμη η αυριανή ημέρα, αν αύριο ξεκινήσει η συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων.

διαβάζω τώρα ένα ρεπορτάζ. Θα σας πρότεινα να μπείτε να το διαβάσετε πιο αναλυτικά. Έχει μεγάλη σημασία. Στο σε ένα από τα site τα οικονομικά και το insider.gr, από την φυγή στην επιστροφή επαναπατρίστηκαν 6 στους 10 Έλληνες που έφυγαν στην κρίση, και είναι στην τέταρτη θέση μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ ως προς τις επιστροφές πολιτών η Ελλάδα. Από τους 10, επαναλαμβάνω, Έλληνες πολίτες που έφυγαν το διάστημα μεταξύ 2010-2025, μόνο οι 6 επαναπατρίστηκαν βάσει των στοιχείων. Είναι θετική εξέλιξη βέβαια, έχουν θετικό αποτύπωμα αυτά τα στοιχεία, γιατί η εικόνα που είχαμε σχηματίσει είναι πολύ χειρότερη, ότι έφυγαν 10 και γύρισαν ένας 2. Άρα η πλειοψηφία, πάνω από τους μισούς, έχουν γυρίσει σύμφωνα με τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας. Βέβαια, για εκείνους οι οποίοι έφυγαν από το 2010 και μετά. Από την άλλη, υπάρχει η φωνή των ανθρώπων, των νέων πτυχιούχων, οι οποίοι έχουν συστήσει ένα σωματείο, μια ένωση πανελλαδική, που έχουν εντάξει μέσα σε αυτή την ένωση, αυτό το σωματείο, και όσους μετανάστευσαν αυτή την κρίσιμη περίοδο των μνημονίων και έπειτα. Και αυτό που ισχυρίζονται είναι ότι η πλειοψηφία όσων επαναπατρίστηκαν το μετάνιωσαν, και οι περισσότεροι έκαναν προσπάθειες να ξαναφύγουν και δεν τα κατάφεραν, γιατί εφόσον εγκατέλειψαν μια θέση δεν μπόρεσαν πολύ εύκολα να ξαναβρούν έναν αντίστοιχο ρυθμό στις χώρες από τις οποίες επέστρεψαν. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο. Το δεύτερο κρίσιμο σημείο που τονίζουν είναι ότι συνεχίζεται και τώρα η μετανάστευση, κυρίως επιστημόνων, επιστημονικού προσωπικού. Δεν φεύγουν όπως άλλοτε παλαιότερες δεκαετίες, δεκαετία του 50 ή του 60, που έφευγαν καραβιές ανειδίκευτων εργατών για να πάνε στην Αμερική, στην Αυστραλία, στη Γερμανία, με τρένα στη Γερμανία. Φεύγουν μυαλά λαμπρά, φεύγουν πτυχιούχοι. Το επόμενο βήμα μετά το πτυχίο είναι το μεταπτυχιακό σε χώρα του εξωτερικού, με απόφαση λυμένη από πριν του καθενός ότι θα μείνει έξω. Θα γίνει δηλαδή μετανάστης. Στους συμπαρένοντους αγιάψηλα Λονιαϊκούς και Παναχαϊκού, κοντά μας, πάντα μαζί μας, και πάντα το προτείνουμε ανεπιφυλακτά για να έρθετε σε επαφή με αυτό που σημαίνει σούσι. Και θα πάμε τώρα σε διαφημιστικό διάλειμμα, θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, θα πούμε περισσότερα και για φίδια, για να προσέχετε ακόμα πιο πολύ. Η Αγγελική Καρδαράκου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Αχιλλέα Ζωδίτη στο μικρόφωνο, και για το επόμενο μισάωρο αμέσως μετά τις διαφημίσεις.

0: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
1: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές, MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
3: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
4: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
3: Η κορυφαία επιλογή.
5: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.

Σας λέγαμε προηγουμένως για τα φίδια και μιλούσαμε και για το πράσινο που δεν υπάρχει στην πλατεία Γεωργίου. Παρένθεση, αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Δηλαδή να έχουμε ανακατασκευάσει μια ιστορική πλατεία, την κεντρική πλατεία της τρίτης μεγαλύτερης πόλης στη χώρα. Δεν φταίει ο Πελετήδης γι' αυτό, φταίει προηγούμενες δημοτικές αρχές φταίνε, που ανακατασκεύασαν την πλατεία Γεωργίου, αλλά το μέρος της ευθύνης παίρνουν και οι επόμενες δημοτικές αρχές που συντήρησαν αυτή την κατάσταση. Δηλαδή εξαφάνισαν, ανακατασκευάζοντας την πλατεία, το πράσινο. Υπήρχε μια πλατεία Γεωργίου με πολλά δέντρα, με πολύ πράσινο, ακόμα και περιμετρικά των συντριβανιών υπήρχαν πρανή με γκαζόν και λουλούδια, θα θυμάστε οι μεγαλύτεροι. Εξαφανίστηκαν αυτά από προσώπου γης. Μπήκαν κάτι ψευτοδεντράκια που μάλιστα τα έφεραν, δεν ξέρω, από τη Σουηδία, που δεν ευδοκιμούσαν εδώ και καταστράφηκαν και μετά τα άλλαζαν και τρέχαν να βρουν άλλα δεντράκια, αλλά πάντα δεντράκια, όχι δέντρα. Και τώρα που ετοιμάζουν να κάνουν την επόμενη ανάπλαση της πλατείας Γεωργίου, μέσα στο καλοκαίρι θα ξεκινήσουν τα έργα, πάλι δεν προβλέπεται να τοποθετηθεί πράσινο, ούτε από τη Δημοτική Αρχή Πελετήδη, που θα περίμενε κανείς να αποκαταστήσει αυτό το έκτρωμα, αυτό το έγκλημα το περιβαλλοντικό που έκαναν οι προηγούμενες δημοτικές αρχές, όποιες αποφάσισαν να ανακατασκευάσουν μια πλατεία, την κεντρική πλατεία της πόλης, εξαφανίζοντας το πράσινο. Και όταν μάλιστα διανύουμε εποχές που είναι πρώτο θέμα συζήτησης να ξαναγυρίσει το πράσινο στις πόλεις μας, στις τσιμεντουπόλεις μας και στις ζωές μας. Και ευχαριστώ πολύ τη φίλη Ευελίνα που μας έστειλε μήνυμα και μας ενημερώνει για ένα άλλο σημείο, όπου εκεί βέβαια δεν έχουμε απλά πράσινο, έχουμε ζούγκλα ατελείωτη. Στην Πάτρα έχουμε ή του ύψους ή του βάθους είμαστε. Έχουμε ή πλατείες χωρίς πράσινο καθόλου, κατεστραμμένο και εξαφανισμένο και παρατημένο, ή περιοχές όπου νομίζεις ότι θα βγει ο Ταρζάν. Πάντως μέχρι να βγει ο Ταρζάν και η... πώς τη λέγανε τη... Τζένι... Η Τζέι, ο Ταρζάν και η Τζέι, βλέπεις τροκτικά, φίδια, μονοπρόβατα δεν βλέπεις και ό,τι άλλο θέλεις. Ένα παράδειγμα λοιπόν που μας το θυμίζει η φίλη μας η Ευελίνα, η καλή ακροάτρια, είναι το Ινστιτούτο Φυτών που υπάρχει στην Οδό Αμερικής και Θερμοπυλών, εκεί στην Αμερικής και Νέο Δρόμο, από την κάτω πλευρά, απέναντι ακριβώς από το Βασιλόπουλο και το σούπερ μάρκετ. Αν περάσετε από εκεί θα δείτε, παιδιά, ένα χώρο πραγματική ζούγκλα. Ένα Ινστιτούτο Φυτών, το οποίο είναι ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο, πάλε ποτέ χώρος μόρφωσης, και ήταν και στολίδι παλιά της πόλης, εγκαταλελειμμένο πλήρως μέσα στο αγριόχορτο, που υποτίθεται τέλειωσε η προθεσμία και κάθε ιδιώτης ήταν υποχρεωμένος να καθαρίσει το οικόπεδό του, γιατί αλλιώς βαρύνεται με πρόστιμα. Το ίδιο ήταν και οι δήμοι και οι περιφέρειες και όποιος άλλος αρμόδιος φορέας έχει περιουσία κίνητη στα χέρια του και πρέπει να την καθαρίσει, αλλά εκεί δεν βλέπουν να πέφτει πρόστιμο. Και όχι μόνο είναι ζούγκλα, αλλά οι κάτοικοι φωνάζουν, ορίονται οι περίοικοι για τα τροκτικά, για το ότι είναι αδύνατο να περάσουν ακόμα και από την Οδό Θερμοπυλών. Όποιος περπατά πηγαίνει από το κάτω οικοδομικό τετράγωνο, ειδικά όταν μιλάμε για γυναίκες και όταν γυρνάνε το

βράδυ, ξέρω εγώ, με τα παιδιά τους και τα λοιπά, δεν πάνε από αυτό το δρόμο, γιατί είναι κάτι θρεφτάρια που πάνε και έρχονται τροκτικά. Όσον αφορά τα φίδια πάντως, το ευτύχημα στη χώρα μας είναι ότι από τα πολλά είδη φιδιών που υπάρχουν στην Ελλάδα, στην πλειονότητά τους είναι ακίνδυνα. Από τα συνολικά 70 είδη ερπετών που μπορεί να συναντήσει κανείς στην Ελλάδα, μόνο 7 φέρουν δηλητήριο και είναι όλα είδη φιδιών. Τα 5 ανήκουν στην οικογένεια των εχιδνιδών, δηλαδή είναι οι οχές, οι γνωστές, είτε η κοινή και η οθωμανική οχιά, είτε η οχιά της Μήλου, της Ροδόπης, ή ο Αστρίτης, ή η μικρή οχιά, ή η Νανόχεντρα, το Μαυρόφιδο και ο Σαπίτης.

Το Αγιόφιδο έχει επίσης δηλητήριο, αλλά δεν είναι επικίνδυνο για τον μέσο ενήλικα. Γι' αυτό λέγεται Αγιόφιδο. Όσο για τα υπόλοιπα φίδια, η σαΐτα, η δενδρογαλιά, το σπιτόφιδο, το φίδι του ασκληπιού, ο λαφιάτης, ο τυφλίνος, ο μικρός βόας, το ασινόφιδο, το θαμνόφιδο είναι οι υπόλοιπες κατηγορίες, τα υπόλοιπα ονόματα φιδιών. Και φυσικά έχουμε και την κατηγορία των νερόφιδων που είναι εντελώς ακίνδυνα. Το θέμα βέβαια είναι να μη σου τύχει να βρεθείς μπροστά σε φίδι. Γιατί πού να τρέχεις τώρα να μάθεις, να ξέρεις, και μόνο που θα το δεις και αν σε δαγκώσει. Καλά. Και μόνο από την τρομάρα που θα πάθεις, γιατί παίζουν και καρδιακά επεισόδια. Δεν είναι μόνο αν έχει δηλητήριο το φίδι, όχι. Και επειδή ποτέ κανείς δεν ξέρει αν τελικά είναι οχιά, είναι αγιόφιδο που λέγαμε πιο πριν, ή είναι καμιά δενδρογαλιά, επειδή δεν το ξέρεις και ποτέ δεν μπορεί να είσαι σίγουρος, μόνο όσοι μένουν στα χωριά και είναι εξοικειωμένοι με όλα αυτά τα πράγματα, καλό είναι οι τοπικοί φορείς που δεν φροντίζουν για το πράσινό μας, τουλάχιστον να φροντίσουν να μας προστατέψουν από τα φίδια. Μπορεί να γίνει αυτό, ξέρετε, Υπάρχουν τόσες εταιρείες εδώ στην Πάτρα που λειτουργούν και είναι εταιρείες που κάνουν απεντομώσεις, και γίνονται και απεντομώσεις σε δημόσιους χώρους με περιβαλλοντικά υλικά που δεν βλάπτουν την ανθρώπινη υγεία, δεν είναι αντιαισθητικά και μπορούν να κάνουν δουλειά. Άρα λοιπόν να πάει ο νεαρός, η ηλικιωμένη και ο ηλικιωμένος να πετάξουν τα σκουπίδια τους στον κάδο απορριμμάτων άφοβα και να μην τρέμει το φιλοκάρδι τους ότι μπορεί να πεταχτεί κανένα φίδι να τους δαγκώσει, όπως τον νεαρό που του ευχόμαστε περαστικά του.

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγα λεπτά στην, σε αγροτοδασική έκταση στο Λασίθι Ιεράπετρας, κοντά στο φράγμα Μπραμιανών στην Κρήτη. Εκδόθηκε και μήνυμα 100 από το 112. Χθες είχαμε στη Μάντρα Αττικής, προημερών στο Ριόκαστρο. Χθες είχαμε και στο Ριγανόκαμπο δεύτερη φωτιά στην πόλη της Πάτρας, εκεί στον καταβλισμό των Ρωμά. Για να δούμε, θα ληφθούν μέτρα? Και προχθές φωνάζαμε, δεν είδαμε να υδρώνει το αυτί κανενός.

Η Άγκυρα Φρούριο για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, πάνω από 56.000 ένστολοι στους δρόμους, διαβάζουμε στο ρεπορτάζ. Και ξεκινάει η Σύνοδος του ΝΑΤΟ αύριο. Σε ρυθμούς λοιπόν απόλυτης κινητοποίησης η Τουρκία, όλα έτοιμα για την 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα γίνει αύριο και μεθαύριο 7 και 8 Ιουλίου στο Προεδρικό Συγκρότημα της Άγκυρας υπό την Προεδρία του Ερντογάν. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας, πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες συνόδους στην ιστορία της Συμμαχίας. Δεν ξέρω αν είναι μια από τις μεγαλύτερες, είναι ίσως η πιο κρίσιμη, γιατί γίνεται εν μέσω τρομερών τεκτονικών γεωπολιτικών ανακατατάξεων, εξελίξεων, πείτε το πως θέλετε, σε μια εμπόλεμη, σε ένα περιβάλλον εμπόλεμο που μυρίζει μπαρούτι, με απειλές να εκτοξεύονται από εδώ και από εκεί. Στην τουρκική πρωτεύουσα θα βρεθούν ηγέτες και των 32 κρατών μελών του ΝΑΤΟ, πλήθος προσκεκλημένων αρχηγών κρατών, 100 υπουργοί, εκατοντάδες διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Μέτρα ασφαλείας μαμούθ λοιπόν, 56.288 άνδρες επιποδός, ο ακριβής αριθμός των Τούρκων ανδρών ασφαλείας σε μια επιχείρηση ασφαλείας που περιλαμβάνει σύγχρονα μέσα και πολλά ακόμη, για να μην γίνει κανένα μπαμ, και ευχόμαστε να μην γίνει.

υποδομές γιγάντιες για 3.000 δημοσιογράφους. Τεράστια και η κινητοποίηση και σε αυτό το κομμάτι για την επικοινωνιακή κάλυψη. Πάνω από 3.000 θα είναι οι δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο. Η Προεδρική Εθνική Βιβλιοθήκη έχει μετατραπεί σε ένα υπερσύγχρονο διεθνές κέντρο τύπου που διαθέτει 1.800 θέσεις εργασίας, 40 αίθουσες μοντάζ, περισσότερα από 100 σημεία ζωντανών μεταδόσεων, 5.000 υπαίθρια σημεία ενημέρωσης και προβολής σε όλη την πόλη. Το κρατικό δίκτυο TRT έχει αναλάβει το κεντρικό συντονισμό της τηλεοπτικής κάλυψης που θα γίνει ταυτόχρονα από 26 διαφορετικά σημεία με τη χρήση 96 καμερών και 18 οχημάτων εξωτερικών μεταδόσεων. Παράλληλα με το κύριο πρόγραμμα θα τρέξουν και πολυάριθμα θεματικά πάνελ, εργαστήρια και άλλες παράλληλες εκδηλώσεις. Και φυσικά θα έχουμε και Έλληνες δημοσιογράφους εκεί και την συντοπίτησα την πατρινή, τη Μαρία Ζαχαράκη, που θα είναι η πρώτη τάξη εκεί για να μεταδίδει και για το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και για το Open που εργάζεται. Αλλά ελπίζουμε και ευελπιστούμε να έχουμε και τη δική της ανταπόκριση εδώ στον Αντένα Radio Patras μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να τα βρουν μεταξύ τους. Γιατί όσο δεν τα βρίσκουν αυτοί, εμείς την πληρώνουμε. Εκείνο που δεν έχω καταλάβει ακόμα και κλείνω με αυτό, είναι γιατί η βενζίνη δεν πέφτει, βρε παιδιά, στην Ελλάδα, ενώ το πετρέλαιο έχει υποχωρήσει. Το βαρέλι το πετρέλαιο έχει πάει πολύ κάτω, αλλά στην Ελλάδα η βενζίνη δεν πέφτει ποτέ. Αν ανέβει θα μείνει εκεί που είναι. Άντε να πέσει 2-3 λεπτάκια. Και πολύ, λέω. Χώρια που υπάρχουν και κάποια πρατήρια στα οποία μπορεί να το παρατηρήσετε, ανεβαίνει κιόλας. Για να μην πούμε και για το χρυσό, γιατί και η τιμή του χρυσού έχει υποχωρήσει, αλλά οι τιμές στα κοσμητοπολία μένουν ίδιες. Η τιμή του χρυσού ίδια μένει. Δεν πέφτει. Αντιμετωπίζουν τρομερό πρόβλημα τα ζευγάρια, να ξέρετε, που θέλουν να παντρευτούν και οι βέρες που κόστιζαν 3 εκατοστάρικα και 4 τώρα είναι πάνω από χιλιάρικο, έτσι. Ακόμα και των 9 καρατίων, που είναι το πιο φθηνό, η πιο φθηνή αναλογία χρυσού. Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για να πούμε περισσότερα αύριο, λίγο μετά τη μία. Να ακούτε Αντένα Radio Patras. Συνδεόμαστε με Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
4: Α, το ξεχάσαμε.
5: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
1: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
9: Moxie Rooftop Bar, Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
10: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
11: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
10: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
11: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
12: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
13: Αντένα 105,3.
14: Στην περίοδο που το κόστος και ο τρόπος παραγωγής της ενέργειας απασχολεί όλο ένα και περισσότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν την πλέον βιώσιμη λύση, καθιστώντας την ενεργειακή μετάβαση πιο επίκαιρη από ποτέ. Με σεβασμό στο περιβάλλον και στον τόπο μας, η Αιωλική Παναχαϊκού 3 συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση, αξιοποιώντας τη δύναμη του ανέμου για ένα καλύτερο μέλλον.
15: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

Καρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com. We'll be right back.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 6 Ιουλίου σήμερα, με την αύξηση της επιβατικής κίνησης στο Ελευθέριος Βενιζέλος και τη σύσκεψη για τις καθυστερήσεις της πτήσης και με το κόστος της ξαπλώστρας στις παραλίες της Αττικής. Είναι 2 και 1 λεπτό, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης, η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Νέα άνοδο καταγράφει η τουριστική κίνηση στην Ελλάδα. Αύξηση των επιβατών κατά 1,7% τον Ιούνιο, δείχνουν τα επίσημα στοιχεία στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Προβληματίζουν οι καθυστερήσεις των πτήσεων, ευρεία σύσκεψη σήμερα όλων των εμπλεκομένων. Πανευρωπαϊκό φαινόμενο χαρακτήρισε τις καθυστερήσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Μιλώντας στο σταθμό μας, τις απέδωσε στο φόρτο των θερινών μηνών και προανήγγειλε αναβάθμιση των συστημάτων από το 2027. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής. Οριοθετήθηκε το πυρηνό μέτωπο στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης με τους επιχειρηματίες να αποτιμούν τις ζημιές. Εστίες και στην Ιερά Πέτρα. Τι προτείνουν οι ειδικοί για το τοξικό νέφος που κάλυψε τη Θεσσαλονίκη? Φωτιές από αμέλεια δείχνουν τα στοιχεία της πυροσβεστικής παρά τις προειδοποιήσεις για δυνατά μελτέμια. Σχέδιο άρσης της κατάσχεσης των ακινήτων που προορίζονται προς πώληση επεξεργάζεται η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Το τίμημα δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από την εμπορική ή αντικειμενική αξία του ακινήτου. Μέρος του θα παρακρατείται υποχρεωτικά και θα αποδίδεται στο δημόσιο για εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Έτοιμα στον εισαγγελέα του Άριου Πάγου κατέθεσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ζητώντας πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Τον φάκελο με το κόστος για τις ξαπλώστρες στις παραλίες της Αττικής ανοίγει ο Real FM. Το σετ αρχίζει από 12 ευρώ τις καθημερινές και εκτοξεύεται στα 20 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Σύναψη δανείου θα χρειαστεί για όσους θελήσουν καφέ ή αναψυκτικό. Πυρετώδεις προετοιμασίες στην Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και την Τετάρτη. Παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Πανηγυρική τελετή στον Τραμπ ετοιμάζει ο Ερντοάν απευθεία σύνδεση. Ανθρώπινο ποτάμι αποχαιρετά στο Ιράν τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη Αλί Χαμενεΐ. Απόνο γιος και διάδοχος του Μοτσδάμπα. Τραγωδία στην Καλυθέα μετά από φωτιά σε διαμέρισμα. Εντοπίστηκε νεκρός ο ένικος. Προανάκριση διενεργεί το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Στα αθλητικά, στα πρωί ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε η Αγγλία που απέκλεισε 3-2 το Μεξικό. Θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση την Νορβηγία που κέρδισε 2-1 τη Βραζιλία. 71-56 έχασε η εθνική μας ομάδα μπάσκετ από την Πορτογαλία στην έκτη και τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027. Παρά την ήττα πέρασε στην επόμενη φάση όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, την Ουκρανία και τη Γεωργία. Και στα του καιρού γενικά έθριος ο ουρανός. Με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη υποχωρούν σταδιακά τα μελτέμια. Ανεβαίνει ο υδράργυρος.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Εγάλεο μέχρι Ελαιώνα και από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στη Σαρδιτού, Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας. Στο κόκκινο είναι η σταδίου Μάρνη και Πατησίων στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Απροσπέλαστο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το Ελληνικό μέχρι τη συμβολή με τη Λεωφόρο Αλίμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαλιπέδου, Κόνωνος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Παναγιώτη, είχαμε και νέο ατύχημα με πατίνι στην Κόρινθο αυτή τη φορά.
2: Σωστά, ένα ακόμη τροχαίο με πατίνι και γιο ταχύ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στο Λουτράκι. Ο 16χρονος οδηγός του ηλεκτρικού δικύκλου βγήκε από στενό και αφού συγκρούστηκε με το όχημα, παρασύρθηκε και βρέθηκε κάτω από αυτό. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου και διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Χαμόγελα στον κλάδο του τουρισμού προκαλεί αύξηση των επιβατών που διακινήθηκαν μέσω του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος. Η κίνηση αυξήθηκε κατά 1,7% τον Ιούνιο και κατά 4,5% το πρώτο εξάμηνο του 2026, όπως καταδεικνύουν τα επίσημα στοιχεία. Μόνο τον Ιούνιο και παρά το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον μετακινήθηκαν παραπάνω από 3,5 εκατομμύρια επιβάτες. Ο τουρισμός, που αποτελεί την ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας, Εύα Οικονομάκη, καταρρύπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.
3: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Θετικό πρόσημο λοιπόν για τη ρήπη επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας, το μεγαλύτερο της χώρας, παρά τις πιέσεις που έχει προκαλέσει για το πρώτο εξάμηνο του έτους η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν σήμερα, τον περασμένο Ιούνιο, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών υποδέχτηκε 3,5 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 1,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Να πούμε ότι η κίνηση εσωτερικού ενισχύθηκε κατά 2,3%, ενώ θετικό ήταν το πρόσημο και της διεθνούς κίνησης παρά τα τεκτενόμενα, με την κίνηση από το εξωτερικό να αυξάνεται κατά 1,5%. Συνολικά, να πούμε ότι το πρώτο εξάμηνο του έτους, όπως είπες και εσύ, οι επιβάτες έφτασαν τα 15,7 εκατομμύρια, σημειώνοντας άνω το 3,5% σε ετήσια βάση. Η εγχώρια επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 5,1% και η διεθνής κατά 4,2%. Ανωδικά, να πούμε βέβαια ότι κινήθηκε και ο αριθμός των πτήσεων στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, που ανήλθε σε πάνω από 132.000 για το πρώτο εξάμηνο και ήταν αυξημένος κατά 3,9% σχέση με πέρυσι. Να πούμε ότι οι πτήσεις εσωτερικού ενισχύθηκαν κατά 4,7% σε σχέση με πέρυσι και οι διεθνείς κατά 3,3%, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση της δυναμικής όχι μόνο του αεροδρομίου της Αθήνας αλλά και του ελληνικού τουρισμού εν γέννη, Βασίλη.
0: Είναι ενθαρρυντικά τα στοιχεία που μας παρουσίασε, Εύα Οικονομάκη. Ωστόσο, προκαλούν προβληματισμό οι καθυστερήσεις στις πτήσεις. Με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Αεροναυτιλίας, η Ελλάδα είναι πρώτη με την αύξηση των καθυστερήσεων να έχει εκτοξευθεί στο 63% σε σύγκριση με πέρυσι. Για το θέμα, μάλιστα, έχει προγραμματιστεί ευρεία σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων.
3: Ακριβώς, Βασίλη, νέο λοιπόν κύμα καθυστερήσεων καταγράφεται και φέτος στα ελληνικά αεροδρόμια, με χιλιάδες επιβάτες να έρχονται αντιμέτωποι με πολύωρη αναμονή στην αιχμή της θερινής περίοδου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Eurocontrol, η Ελλάδα, όπως είπες και εσύ, βρίσκεται πλέον στις τρεις ευρωπαϊκές χώρες με τις περισσότερες καθυστερήσεις πτήσεων, μαζί με τη Γαλλία και την Ισπανία. Το θέμα με τις καθυστερήσεις συζητείται σήμερα το απόγευμα στις 4, να πούμε, σε ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, των ελεγκτών της εναέρειας κυκλοφορίας, του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών αλλά και αεροπορικών εταιριών όπως η Aegean και η Sky Express. Και στόχος είναι αφενός, Βασίλη, να διευκρινιστούν τα αίτια των καθυστερήσεων και αφετέρου να δοθούν λύσεις. Να πούμε ότι σύμφωνα με το Eurocontrol την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, η Ελλάδα αντιστοιχούσε στο 13% των συνολικών καθυστερήσεων του Ευρωπαϊκού Δικτύου, κυρίως λόγω των περιορισμών της χωρητικότητας και λήψεων προσωπικού στον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας. Ως αποτέλεσμα, όπως είπες και εσύ, οι καθυστερήσεις στην Ελλάδα εμφανίζονται αυξημένες κατά 63% σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό που αποτελεί και τη μεγαλύτερη επιδείνωση μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών. Να πούμε τώρα ότι, να δώσουμε λίγο μια εικόνα για το τι γίνεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Στο μεγαλύτερο λοιπόν αεροδρόμιο της χώρας πραγματοποιούνται καθημερινά αυτή την περίοδο περίπου 1.000 πτήσεις, εκ των οποίων οι 900 είναι εμπορικές, με τους αρμόδιους να εκτιμούν ότι περίπου το 80% των καθυστερήσεων συνδέεται με περιορισμούς στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, δημιουργώντας έτσι αλυσιδωτές επιπτώσεις σε όλο το δίκτυο και προκαλώντας ντόμινο καθυστερήσεων στις πτήσεις. Από τη μεριά τους, να πούμε ότι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας υποστηρίζουν ότι η ζήτηση ξεπερνά την διαθέσιμη χωρητικότητα του αεροδρομίου και ζητούν ένα αυστηρότερο έλεγχο των χρονοθυρίδων, προειδοποιώντας ότι χωρίς επιπλέον μέτρα αυτό το πρόβλημα μπορεί να κλιμακωθεί στην αιχμή της σεζόν. Πάντως, Βασίλη, να πούμε τέλος ότι φέτος, για να υπάρξει καλύτερος έλεγχος των κινήσεων που προγραμματίζονται ανά ώρα στο αεροδρόμιο της Αθήνας, το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας έχει υπαχθεί στην κατηγορία Schedule Facilitated Airport,
0: που
3: επί της ουσίας σημαίνει ότι η αρχή συντονισμού πτήσεων βρίσκεται σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες και έτσι ώστε το πρόγραμμά τους να είναι προσαρμοσμένο στον καλύτερο βαθμό στη διαθέσιμη χωρητικότητα του αεροδρομίου ανά ώρα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη διαχείριση της χωρητικότητας. Τώρα, ακριβείς εξηγήσεις για τις καθυστερήσεις, αλλά και φαντάζομαι ένα πλάνο για το πώς αυτές θα αποφευχθούν από εδώ και πέρα, θα υπάρξει
0: μετά τη σύσκεψη που μας είπες ότι έχει καθοριστεί για τις 4 το απόγευμα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Εύα Οικονομάκη. Ο Ευρωπαϊκός Εναέριος Χώρος είναι πολύ επιβαρημένος στους θερινούς μήνες. Από το 2027 θα υπάρξουν εξυγχρονισμένα συστήματα, δήλωσε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
4: Μην ξεχνάτε ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή, ειδικά για όσους είναι πολίτες εκτός Σέγγεν, ένα πλαίσιο, θα σας έλεγα, ασφάλειας που έχει να κάνει με βιομετρικές διαδικασίες που δημιουργεί καθυστερήσεις σε όλα τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Αλλά βέβαια, μην ξεχνάτε ότι είναι και καλοκαίρι. Ο Ευρωπαϊκός Εναέριος Χώρος είναι επιβαρημένος, πολλό δε μάλλον και στη χώρα μας. Έχει να κάνει βέβαια και με τα συστήματα της αεροναυτιλίας. Νομίζω ότι έχει να κάνει κυρίως, όπως σας είπα, με το φόρτο που υπάρχει το καλοκαίρι. Θέματα ασφαλείας δεν προκύπτουν. Ένα βαθμό, θα σας έλεγα, ότι οι επιβαρύνσεις προέρχονται και από το γεγονός ότι κάνεις εδώ πέρα μια επιλογή. Ότι προφανώς υπάρχει ένας μεγαλύτερος φόρτος, γιατί θα πρέπει να είσαι σίγουρος για τα θέματα ασφάλειας. Γνωρίζω ότι και τότε που παρουσιάστηκαν και έγινε μια ευρεία, θα σας έλεγα, δημόσια συζήτηση για τα θέματα αυτά, υπήρξε μια συγκεκριμένη επιλογή, έχουν γίνει συγκεκριμένες χρηματοδοτικές επιλογές. Αυτά τα συστήματα προχωράνε, θα τα έχουμε το 27. Γενικότερα, ο Ευρωπαϊκός Εναέριος Χώρος, ειδικά φέτος το καλοκαίρι, είναι πολύ επιβαρημένο. Αυτό επιτείνεται από το γεγονός ότι έχουν αλλάξει και οι διαδικασίες εισόδου στους εκτός Σέγγεν, και αυτό αφορά όλη την Ευρώπη. Δεν θα αλλάξει δραματικά εικόνα. Θα πάμε έτσι το καλοκαίρι.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ολονύκτια μάχη έδιναν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μεγάλη φωτιά της Ινώης που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση και πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Η κατάσταση σήμερα είναι σαφώς βελτιωμένη, ωστόσο οι φλόγες απείλησαν και σπίτια και οι αρχές παρότριναν τους πολίτες να απομακρυνθούν. Η κινητοποίηση ήταν μεγάλη και άμεση, Θεοδόση Πάνου, και από εδάφους και από αέρος. Και η κατάσβεση ήταν δύσκολη, καθώς το δάσος ήταν πυκνό και δεν υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες.
5: Ακριβώς, δεν υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες και συζητούμε για ένα πυκνό δάσος και μία φωτιά που κατά πάσα πιθανότητα ξέσπασε από ένα τσιγάρο. Από ένα τσιγάρο που πέταξε κάποιος ασυνείδητος από το αυτοκίνητό του, ή τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει ο Δήμαρχος Μάνδρας, ο οποίος λέει και το έχει καταθέσει κιόλας στις αρμόδιες υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος, ότι αυτό κατήγγειλαν συγκεκριμένοι πολίτες που είδαν την κίνηση. Και μάλιστα υπέδειξαν και το σημείο από το οποίο ξέσπασε η φωτιά και είναι πράγματι κοντά στον δρόμο. Μια δύσκολη φωτιά, μια δύσκολη φωτιά, διότι μην ξεχνούμε ότι χθες έπαιναν άνεμη ένταση από 6 έως και 7 μποφόρ, με αποτέλεσμα η δυσκολία τόσο για τις επίγειες όσο και τις αναέριες δυνάμεις να είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις με συντονισμό κατάφεραν να οριοθετήσουν την φωτιά και συνέχεια να την θέσουν υπό έλεγχο, καθώς απείλησε και δύο κοινότητες που χρειάστηκε να εκκαινωθούν. Ευτυχώς όχι για πολύ, γιατί πολύ σύντομα οι κάτοικοι επέστρεψαν στις εστίες τους. Αυτήν την ώρα που μιλούμε, η φωτιά είναι υπό πλήρη έλεγχο, πλην όμως μέσα στην περίμετρο της φωτιάς πρέπει να σας πω ότι ξεσπούν κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις, οι οποίες προφανώς και δεν ανησυχούν, γιατί όπως σας είπα είναι μέσα στην περίμετρο της φωτιάς, αλλά άρα και είναι πολύ συγκεκριμένα κομμάτια τα οποία δεν παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα και αντιμετωπίζονται άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο και θα βρίσκονται και για άλλα 2-24 ώρα.
0: Σε πλήρη ετοιμότητα λοιπόν να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο και σε αγροδασική έκταση στο Δήμο Ιερά Πέτρας Λασιθίου. Έχουν κινητοποιηθεί 49 πυροσβέστες με 13 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων και ρήψεις νερού πραγματοποιούν δύο ελικόπτερα. Και από τη Μάνδρα να πάμε στη Θεσσαλονίκη, καθώς συνεχίζει να καίει η πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών στο Ωραιόκαστρο. Οι δυνάμεις κατάσβεσης την έχουν οριοθετήσει και δεν ανησυχούν για τυχόν επέκταση. Εργοστασιάρχες της περιοχής, ωστόσο, μετρούν σήμερα τις εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν. Οι φλόγες λακτάρισαν τους πολίτες Δημήτρη Συρμάτση, ενώ το έργο της πυροσβεστικής ήταν τιτάνιο.
6: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Εργοστάσια τυλίχθηκαν στις φλόγες, σπίτια κινδύνευσαν και δεκάδες στρέμματα έγιναν στάχτη από την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το Σάββατο το βράδυ στις 8.30. Ιδιαίτερη σημασία έχει η ώρα, γιατί τα θετικά μέσα μέχρι τη δύση του ηλίου έκαναν ελάχιστες ρήψεις, με αποτέλεσμα να είναι ολονύχτια η μάχη επιποδός των πυροσβεστών, εθελοντών, αλλά και των ομάδων πολιτικής προστασίας, ενώ συμμετείχε και ο στρατός για την μεγάλη μάχη που δόθηκε για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία έσβησε το μεσημέρι της Κυριακής. Όμως μέχρι και τώρα σε δύο εργοστάσια και ακόμα η φωτιά σε εργοστάσια ανακύκλωση, με αποτέλεσμα επικίνδυνοι ρήποι να συνεχίζουν να αδύονται στην ατμόσφαιρα. Τρεις σφυροσβέστες οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Δεν είχαμε ευτυχώς θύμα σε αυτή τη φωτιά που ξεκίνησε από την περιοχή Ανθόπολη του Δήμου Ρεοκάστρου και επεκτάθηκε στην περιοχή του οικισμού Φιλοθέη του Δήμου Παύλου Μελά. Και αυτοί οι δύο Δήμοι κηρύχθηκαν πλέον σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κώστας Κατσαφάδος, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και ηγείται σύσκεψης αυτή την ώρα στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου. Έκτακτη ανάγκη με σκοπό άμεσα να δοθούν οι αποζημιώσεις, να επιταχυνθούν όλες οι διαδικασίες. Καταγραφή των ζημιών σήμερα από τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, ενώ υπάρχει ζήτημα και με το ρεύμα στην περιοχή.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον συνάδελφο Δημήτρη Συρμάτση από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Δεν το χωράει εντωμεταξύ ανθρώπινος νους ότι παρά τις προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους το Σαββατοκύριακο, είχαμε συλλήψεις πολιτών που εκτελούσαν εργασίες επικίνδυνες για πρόκληση πυρκαγιών. Είναι αδιανόητο, Σοφία Γαλάνη, ότι οι φωτιές των προηγούμενων ωρών προκλήθηκαν όπως διαρρέουν επιτελείς της πυροσβεστικής από ένα τσιγάρο, από μεθυσμένο οδηγό που ανέπτυξε ταχύτητα σε χωματόδρομο και από άτομα που εκτελούσαν εργασίες με σιδηροτροχούς.
7: Και αυτό ακριβώς, Βασίλη, δείχνουν τα στοιχεία της πυροσβεστικής, καθώς από την 1η έως και την 5η Ιουλίου του 2026, μέσα σε μόλις 5 μέρες δηλαδή, πραγματοποιήθηκαν 20 από τις συνολικά 164 συλλήψεις που έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους. Μιλάμε για ένα ποσοστό 12,2% που αντιστοιχεί επί του συνόλου των συλλήψεων του 2026 για πυρκαγιές. Και παράλληλα επιβλήθηκαν 20 διοικητικά πρόστιμα ύψους 55.000 ευρώ. Οι συλλήψεις τώρα αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν κατά την εκτέλεση εργασιών, όπως χρήση τροχού και άλλων εργαλείων που παράγουν σπινθήρες, μηχανημάτων αγροτικών εργασιών, αποκάυση υπολοιμάτων βλάστησης και καλλιεργειών και από άλλες απαγορευμένες ενέργειες λόγω αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς. Χαρακτηριστικές, όπως τονίζεται από το πυροσβεστικό σώμα, είναι οι υποθέσεις που διερευνήθηκαν στη Χαλκιδική, στη Φαρκαδόνα Τρικάλων, στην Αταλάντη, στη Θεσσαλονίκη, στη Γουμένισσα, στα Γρεβενά, στο Κιλκής και στο Ρεόκαστρο, όπως είπες, όπου συνελήφθη ένας 76χρονος, ο οποίος προκάλεσε την πυρκαγιά όταν έκανε επικίνδυνους λιγμούς με το όχημά του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ήταν και υπό την επίρρεια μέθης. Δεν θα υπάρξει καμία ανοχή απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή εμπρισμού, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια, τόνισε στην ΕΡΤ ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Αρτοπίος.
8: Τις τελευταίες 5 ημέρες είχαμε 20 συλλήψεις πολιτών για αμελείς συμπεριφορές. Επομένως, την ώρα που εμείς θέλουμε ένα πυροσβεστικό όχημα έξω από τα σπίτια μας, πρέπει να σκεφτούμε ότι η αμέλεια είναι η αιτία η οποία προκαλεί τις πολύ μεγάλες καταστροφές. Από τις 6.500 πυρκαγιές που κάθε χρόνο έχουμε στη χώρα μας, οι περισσότερες από αυτές θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Η αμέλεια, λοιπόν, το 85% των αιτιών των δασικών πυρκαγιών θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εάν επιδεικνύαμε συμπεριφορές υπεύθυνες.
0: Δεν λέμε να βάλουμε ποτέ μυαλό, θα είμαστε στο ίδιο έργο θεατές κάθε καλοκαίρι. Τοξικό νέφος κάλυψε τη Θεσσαλονίκη από τη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Όπως ακούσαμε και προηγουμένως, η κατάσταση ήταν αποπνικτική λόγω των έφλεκτων υλικών. Η Κασιανή Βραχά μίλησε με ειδικούς και ακούμε τα μέτρα προφύλαξης που προτείνουν σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Κασιανή.
9: Αποπνικτική, Βασίλη, παραμένει η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης μετά τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στο Ρεόκαστρο το απόγευμα του Σαββάτου, η οποία έχει μεν οριοθετηθεί, ωστόσο παραμένουν ενεργές εστίες στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, όπου συνεχίζουν να επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ο όγκος των έφλεκτων ανακυκλώσιμων υλικών είναι μεγάλος και θα περάσουν αρκετές ημέρες για να σταματήσει να καπνίζει αυτό το τοξικό νέφος, που έχει ταξιδέψει, Βασίλη, δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα από την εστία της πυρκαγιάς. Σκαρτικά συνεργεία κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες ώστε να θάψουν με χώμα τα ανακυκλώσιμα υλικά που ακόμη βγάζουν καπνούς. Το μεγάλο στοίχημα των συνεργείων των Δήμων Παύλου Μελά και Ρεοκάστρου θα είναι η απομάκρυνση των τοξικών και καμένων υλικών από τον χώρο της πυρκαγιάς, Πρόκειται για τόνους από αποκαίδια που ακόμη βγάζουν καπνούς και ίσως χρειαστούν εβδομάδες για να μεταφερθούν από την περιοχή σε άλλο σημείο. Κάτοικοι της περιοχής, Βασίλη, αναφέρουν ότι αισθάνονται κάψιμο στο λαιμό τους λόγω του τοξικού αυτού νέφους. Σύμφωνα με στοιχεία από την ανίχνευση σωματιδίων, το νέφος έχει ήδη φτάσει και στην Αττική, ενώ οι ρήποι αναμένεται να διασπαρούν σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου, της κεντρικής και της νότιας Ελλάδας, με τις συγκεντρώσεις τους ωστόσο να μειώνονται σταδιακά όσο απομακρύνονται από την εστία της πυρκαγιάς. Τον κόδωνα του κινδύνου τώρα αρκρούν οι ειδικοί, τονίζοντας ότι από την καύση πλαστικών και άλλων οργανικών υλικών, σαν αυτά στην φωτιά στη Θεσσαλονίκη από το εργοστάσιο ανακύκλωσης, παράγονται χιλιάδες χημικές ουσίες, αρκετές από τις οποίες είναι ιδιαίτερα τοξικές ή ακόμη και καρκινογόνες. Εφιστούν οι ειδικοί την προσοχή μας στα αιωρούμενα σωματίδια, τα οποία είναι εισπνεώμενα και αποτελούν την πρώτη και σημαντικότερη επιβάρυνση για την υγεία. Το πρώτο σύμπτωμα που εμφανίζεται αν το νέφος επηρεάσει την υγεία μας είναι ο ερεθισμός. Η οσμή μας ειδοποιεί ότι πρέπει να το προστατευτούμε. Όταν αρχίσει λοιπόν ο ερεθισμός, σημαίνει ότι έχουμε περάσει σε επίπεδο σοβαρής έκθεσης, όπως διευκρινίζουν οι ειδικοί. Μάσκα, καλά κλεισμένα παράθυρα και πόρτες είναι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε αν καταλάβουμε ότι αυτός ο τοξικό νέφος έχει επηρεάσει εμάς ή την περιοχή στην οποία βρισκόμαστε.
0: Και μιλάμε για μόλυνση της ατμόσφαιρας αλλά και του υδροφόρου, ορίζοντας σε περίπτωση που σημειωθεί βροχόπτωση, εξαιρετικά βλαβερά τα μικροσωματίδια από το εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ρεοκαστρο Θεσσαλονίκης. Περιορισμός συνέστησε, μιλώντας στον Real FM, των πολιτών που ανήκουν στην υψηλή κατηγορία κινδύνου, ο πνευμονολόγος, ο Παναγιώτης Μπεχράκης.
10: Κυρίως το πρόβλημα είναι από το εργοστάσιο ανακύκλωσης. Παράγουν μια ρήπανση κυρίως σωματιδιακή, μικροσωματιδιακή, και τα μικροσωματίδια αυτά έχουν μια μοναδική ικανότητα, δηλαδή δίνουν πολύ βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα, να προκαλούν μια φλεγμονώδη αντίδραση όχι μόνο από την αναπνοή αλλά και από όλη την κυκλοφορία. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δει στην έκθεση σε τέτοιου είδου ρήπου άνθρωποι που έχουν αναπνευστικό πρόβλημα, χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, εμφύσιμα, άσθμα, βροχίτιδες, άνθρωποι που έχουν κυκλοφορικά προβλήματα, αριθμίες, στεφανία νόσο, αλλά και μικρά παιδιά, καθώς περίληκες και έγκυες γυναίκες. Αυτές είναι οι ευαίσθητες ομάδες που θα έπρεπε να προσπαθήσουν να εκτεθούν όσο πιο λίγο γίνεται. Πώς μπορεί να το πετύχουν αυτό? Μέσα στο σπίτι, κλειστά τα παράθυρα και κλιματισμό που να μην ανανεώνει με τον εσωτερικό χώρο και φέρνει σωματίδια μέσα στο χώρο της που ζει κανείς. Όταν βγούμε έξω, να μην κουραστούμε, να μην τρέξουμε. Καλό είναι να χρησιμοποιούμε και μάσκα, εφόσον έχουμε και εφόσον αυτό είναι εφικτό. Και αν εμφανίσει κάποιος που έχει ένα χρόνιο νόσημα, αν εμφανίσει συμπτώματα όπως δύσπνοια, αριθμία, πόνο στο στήθος ή δυσφορία, καλό θα είναι να αποτραπεί στο γιατρό του για να πάρει συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς θα το ξεπεράσει.
0: Να αλλάξουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Σχέδιο άρσης της κατάσχεσης ακινήτων προκειμένου να μην μπλοκάρει η πώλησή τους ετοιμάζει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Το τίμημα δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από την εμπορική ή αντικειμενική αξία του ακινήτου και μέρος του ποσού θα αποδίδεται στο δημόσιο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή τη σημαντική ρύθμιση έχει ίσως η Σταυροπή Ιεράκου.
11: Λύσεις σε χιλιάδες φορολογούμενους που αδυνατούν να προχωρήσουν στην πώληση των ακινήτων τους επειδή έχουν κατασχεθεί για χρέη στην εφορία, δίνει νέα ρύθμιση η οποία πρόκειται να ενεργοποιηθεί τις επόμενες μέρες με την έκδοση της σχετικής απόφασης από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται και μια νέα διαδικασία αποδέσμευσης κατεσχεμένων ακινήτων, η οποία ανοίγει τον δρόμο για την πώλησή τους και μέρος του τιμήματος, το οποίο θα πρέπει να αντιστοιχεί, όπως είπε Βασίλη, τουλάχιστον στο 25% της οφειλής, θα εισπράτεται από το συμβολιογράφο, ο οποίος θα το αποδίδει απευθείας στην ΑΔΕ για την εξόφληση των οφειλών προς το δημόσιο. Με το νέο πλαίσιο, επιχειρείται να έρθει ένα σημαντικό εμπόδιο στις συναλλαγές της αγοράς ακινήτων, καθώς μέχρι σήμερα πολλές αγοροπαλησίες ματαιώνονταν επειδή το ακίνητο ήταν κατασχεμένο και δεν μπορούσε να μεταβιβαστεί. Παράλληλα, το δημόσιο θα αποκτήσει έναν μηχανισμό για την ίσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών, αφού μέρος του τιμήματος θα αποδίδεται υποχρεωτικά στην ΑΔΕ κατά την υπογραφή του συμβολαίου. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρξει αίτηση του οφειλέτη και η φορολογική δίκηση τότε θα μπορεί να προχωρήσει στην άρση της κατάσχεσης που έχει επιβληθεί στο ακίνητο αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη μεταβίβαση, αφού πληρούνται μια σειρά από προϋποθέσεις για τους οφειλέτες.
0: Σύση, αποκάλυψες τώρα σε αναλυτικό ρεπορτάζ στη Real News της Κυριακής ότι εξετάζονται παρεμβάσεις στο τεκμαρτό εισόδημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών.
11: Πράγματι, σε νέες διορθώσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης 670.000 ελεύθερων επαγγελματιών σχεδιάζει να προχωρήσει η κυβέρνηση από το επόμενο έτος, χωρίς όμως να μεταβάλει τον βασικό πυρήνα της μεταρρύθμισης που θεσπίστηκε με τον νέο Χατζηδάκη. Στόχος είναι να περιοριστούν οι στρεβλώσεις που έχουν εντοπιστεί κατά την εφαρμογή του συστήματος, ιδίως σε επαγγελματίες με χαμηλή πραγματική φορολογική ικανότητα, μικρές ατομικές επιχειρήσεις και ομάδες που ήδη θεωρούν ευάλωτος ή ειδικής μεταχείρισης. Στο τραπέζι βρίσκονται διάφορες προτάσεις για παρεμβάσεις που αφορούν τη διεύρυνση των εκπτώσεων, την αύξηση των ποσοστών μείωσης του τεκμαρτού εισοδήματος και την επανεξέταση των προσαυξήσεων που συνδέονται με τα αίτια άσκησης του επαγγέλματος. Να πούμε ότι στόχος της κυβέρνησης σε βάθος χρόνου είναι το σύστημα αυτό να καταργηθεί και να δώσει τη θέση του πλέον στα ψηφιακά εργαλεία με τα οποία θα αξιολογεί η ΑΔΕ τη.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
11: Συστήματα. Κατά συνέπεια, Βασίλη, το τεκμαρτό σύστημα, αν ισχύσει ο σχεδιασμός ο κυβερνητικός, τα επόμενα 2 χρόνια δεν θα είναι απαραίτητο και θα οδεύσει προς κατάργηση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση. Τραγωδία είχαμε τα ξημερώματα στην Καλυθέα σε διαμέρισμα στο οποίο εκδηλώθηκε φωτιά. Υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, οι πυροσβεστικές δυνάμεις ανέσυραν ένα νεκρό άνδρα. Μαζί μας ο Γρηγόρης Διβάνης.
12: Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα σε ισόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Δημητρακοπούλου ανάμεσα στις οδούς Αραπάκη και Θησαίος και άρχισε πιθανότατα στο υπνοδωμάτιο. Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα οι οποίοι αφού κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά εντόπισαν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. Ο 70χρονος παρελήφθη από το ΕΚΑΒ που το μετέφερε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ίδιο διαμέρισμα της Καλυθέας έμενε και ο αδερφός του 70χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε σε άλλο δωμάτιο και αρνήθηκε τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Τα αίτια της φωτιάς διερευνά το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής. Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα καταγράφηκε άλλο περιστατικό φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλυθέα, σε διόροφη μονοκατοικία, όπου η ηλικιωμένη γυναίκα αναγκάστηκε να πηδήξει από τον πρώτο όροφο για να γλιτώσει από τις φλόγες.
0: Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο τον φάκελο με το κόστος για τις ξαπλώστρες στις παραλίες της Αττικής ανοίγει ο σταθμός μας. Φαρμακείο οι οργανωμένες πλάσεις της Αττικής, όπου Αθηναίοι σπέβδουν να βρουν καταφύγιο τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
1: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
16: Η παραγγελία σας.
15: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
17: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς!
16: Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
18: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
19: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
20: Φέρω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
19: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
21: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
22: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
24: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
23: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
25: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.

0: 33 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τον φάκελο με το κόστος για τις ξαπλώστρες στις παραλίες της Αττικής ανοίγει ο Real FM. Σε έρευνα που διενήργησε, διαπιστώνεται ότι έχουν κατατίσει φαρμακείο οι οργανωμένες πλάσεις της Αττικής, όπου οι Αθηναίοι σπέβδουν να βρουν καταφύγιο τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού. Το σετ αρχίζει από περίπου 12 ευρώ τις καθημερινές και εκτοξεύεται στα 20 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες και σε πολύ παραπάνω. Αν αποφασίσεις βέβαια να πιεις και καφέ, απαιτείται δάνειο. Τιμές φαρμάκι, Σοφία Γαλάνη.
1: Πράγματι, Βασίλη, είναι δύσκολη και ακριβή αποστολή. Έτσι αποδεικνύεται τουλάχιστον το μπάνιο στην Αττική και φέτος, καθώς οι τιμές για τις ξαπλώστρες στις οργανωμένες παραλίες έχουν εκτοξευθεί. Οι χρεώσεις για τις πιο δημοφιλείς παραλίες του Λεκανοπεδίου είναι απλησίαστες. Ενδεικτικά, η Βουλιαγμένη αποτελεί την πιο ακριβή περιοχή, όπου οι τιμές για ξαπλώστρα στην πρώτη σειρά φτάνουν τα 150 ευρώ τις καθημερινές και αγγίζουν τα 210 ευρώ το Σαββατοκύριακα. Στον Άλυμο, οι χρεώσεις για τις πρώτες σειρές κυμαίνονται από 30 μέχρι 40 ευρώ, ενώ αναμένεται να αυξηθούν όσο προχωράει το καλοκαίρι. Λίγο καλύτερη είναι η εικόνα στη Βάρκιζα. Εκεί το σετ ξαπλώστρας κοστίζει μέχρι 25 ευρώ τις καθημερινές, αλλά τα Σαββατοκύριακα η τιμή αυξάνεται κατά τουλάχιστον 20%. Όποιος επιλέξει την παραλία του Σουνίου για τη βουτιά του θα πρέπει να διαθέσει από 40 ευρώ για ένα πλήρες σετ με ομπρέλα και ξαπλώστρες. Στον Σινιά, μια ιδιαίτερα δημοφιλή περιοχή, οι τιμές για το σετ ξαπλώστρας κυμαίνονται από 12 ευρώ τις καθημερινές, ενώ τα Σαββατοκύριακα ανεβαίνει στα 20 έως 30 ευρώ και μπορεί να φτάσει και τα 60 με 90 ευρώ. Στο Πόρτο Ράφτη, οι τιμές για ξαπλώστρα ξεκινούν από 15 ευρώ και φτάνουν και τα 35 ευρώ, ανάλογα με το πόσο κοντά στη θάλασσα θέλετε να είστε. Ενώ στη Βούλα, η είσοδος σε παραλία της καθημερινές κοστίζει κατά μέσο όρο 8 ευρώ, τα Σαββατοκύριακα όμως αυξάνεται στα 10 ευρώ και για το σετ ξαπλώστρας αυτό πληρώνεται έξτρα, με τις τιμές να φτάνουν και τα 40 ευρώ. Για μια τετραμελή οικογένεια, λοιπόν, το κόστος για ένα μπάνιο φτάνει τα 100 ευρώ στις οργανωμένες παραλίες της Αττικής, καθώς φέτος καταγράφει και αύξηση 7% στις τιμές, δήλωσε στον Real FM ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό, Γιώργος Χότζογλου.
2: Και δυστυχώς οι τιμές αυτές παραμένουν και σε ορισμένες περιπτώσεις βλέπουμε να αυξάνονται κιόλας. Ας μιλήσουμε για το παραλιακό μέτωπο της Αθήνας, όπου εκεί βλέπουμε η είσοδο και το σετ της ξαπλώστρες για μια τετραμελή οικογένεια να αγγίζουν τα 100 ευρώ. Μόνο να μπεις και να κάτσεις, χωρίς να παραγγείλεις τίποτα, χωρίς να πιείς τίποτα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι τιμές είναι πολύ υψηλές και πολλές φορές, θα σας μεταφέρω και μια προσωπική μου εμπειρία, πλήρωσα είσοδο για να μπω σε μια οργανωμένη παραλία και τελικά δεν είχε να κάτσω πουθενά. Δηλαδή μου παίρνουν τα λεφτά στην είσοδο και δεν έχουν να μου παρέχουν υπηρεσίες. Στα νησιά η κατάσταση είναι ακόμα πιο χειρότερη. Στην Αττική, προσέξτε, στις καθημερινές ημέρες η είσοδος είναι όπως ήταν και πέρσι, δηλαδή περίπου στα 12 ευρώ, ενώ τα Σαββατοκύριακα αγγίζει τα 20 και 25 ευρώ, δηλαδή μια αύξηση για τα Σαββατοκύριακα της τάξης 5 έως 7% σε σχέση με πέρσι.
0: Πυρετώδης είναι η προετοιμασία στην Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και την Τετάρτη παρουσία του Αμερικανού Προέδρου, στην οποία ποντάρει πολλά ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Χιλιάδες αστυνομικοί έχουν μετατρέψει τη χώρα σε φρούριο, ενώ ετοιμάζεται πανηγυρική τελετή υποδοχής του Τραμπ στο Προεδρικό Μέγαρο. Πληροφορίες αναφέρουν Νίκο Νανούρη ότι οι δύο ηγέτες θα έχουν τελικά κατηδίαν συνάντηση, κάτι που επεδίωκε διακαώς ο Τούρκος ηγέτης.
3: Βασίλη, η καρδιά της παγκόσμιας διπλωματίας χτυπάει αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα, όπου θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, μία από τις χρησιμότερες Συνόδους Κορυφής των τελευταίων ετών, όπως συνηγορούν πάρα πολλοί αναλυτές. Το πρόγραμμα θα είναι ιδιαίτερα βαρύ, ωστόσο στην Άγκυρα επικεντρώνεται στην ατζέντα της συνάντησης Ταγί Περντογάν με τον Αμερικανό Πρόεδρο, μια συνάντηση που τελικώς θα πραγματοποιηθεί, έχει οριστικοποιηθεί. Καταρχάς, να πούμε ότι αύριο το μεσημέρι ο Αμερικανός Πρόεδρος φτάνει στην Άγκυρα, θα κάνει πρώτη μια στάση στο μαυσολείο του Κεμάλ Ατατούρκ και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Ταγί Ερντογάν με επίσημη τελετή υποδοχής. Η ατζέντα της συνάντησης είναι ιδιαίτερα βαριά. Θα κυριαρχήσουν το θέμα των εξοπλιστικών, εκεί που η Άγκυρα επιθυμεί να ακούσει από τον Ντόναλντ Τραμπ να επικυρώνει την πώληση των κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό καν, αλλά περιμένει και μια θετική δήλωση από τον Αμερικανό Πρόεδρο που θα ανοίγει το δρόμο για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα υπάρχουν και συμφωνίες που αφορούν τα ενεργειακά αλλά και άλλα οικονομικά θέματα, όπως έτσι τουλάχιστον να φέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, ενώ δεν φαίνεται στην παρούσα φάση, σύμφωνα με τις τελευταίες μας πληροφορίες, ότι θα υπάρξει κοινή συνέντευξη τύπου, παρότι αυτό διέρεαν τις προηγούμενες μέρες στα τουρκικά μέσα ενημέρωση. Κλείνοντας, Βασίλη, να σου πω ότι η πόλη θυμίζει ένα πραγματικό φρούριο και κυριολεκτικά και μεταφορικά. 36.000 αστυνομικοί βρίσκονται επιποδός για να διασφαλίσουν την ομαλή εξαγωγή της Συνόδου Κορυφής και την ασφάλεια των ηγετών που θα καταφτάσουν αύριο στην τουρκική πρωτεύουσα, ενώ ο τουρκικός εναέριος χώρος προστατεύεται και από συστήματα αεράμυνας και νατοϊκά, αλλά και από τουρκικά F-16.
0: Μεγάλο λοιπόν το καλάθι που κρατά ο Τούρκος πρόεδρος. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο. Νέα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταναστών βρίσκεται σε εξέλιξη ανοιχτά τη Σάμου. Ένα άτομο αγνοείται. Νέα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταναστών βρίσκεται σε εξέλιξη ανοιχτά τη Σάμου.

0: καταγωγή από το Νότιο Σουδάν. Στην επιχείρηση συμμετείχαν πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος, ελικόπτερο Super Puma της πολεμικής αεροπορίας και δυνάμεις της ελληνικής ομάδας διάσωσης παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους έντασης 6 μποφόρ που επικρατούσαν στην περιοχή. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια για τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού παράλληλα με τις έρευνες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ύπαρξης και άλλων αγνοωμένων.
1: Θέμα με τον αγροτικό γιατρό στο Καστελόριζο απασχολεί τις τελευταίες ώρες στην επικαιρότητα. Επιχειρηματίας φέρεται να κατέθεσε εναντίον του μήνυση και αστυνομικοί τον οδήγησαν στο τμήμα με περιπολικό, όπου λίγο αργότερα υπέβαλε την παραίτησή του. Τα προβλήματα, ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο το γιατρό, άρχισαν από την πρώτη στιγμή που έφτασε στο ακριτικό νησί, καθώς η κατοικία που του διατέθηκε ήταν ακατάλληλη για διαβίωση. Η Εμιλία Σταθάκου μας ενημερώνει αναλυτικά για το περιστατικό.
2: Έτσι ακριβώς, έχει πραγματικά προκαλέσει αναστάτωση όλη αυτή η ιστορία. Τι συνέβη? Ο 33χρονος γιατρός, ο οποίος μετακινήθηκε από το κέντρο υγείας Τίνου για να ενισχύσει την υγειονομική κάλυψη του Καστελόριζου μαζί με την συνάδελφο και σύντροφό του, βρέθηκε αντιμέτωπος, όπως ισχυρίζεται, με πρόβλημα στέγασης. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, το σπίτι που του παραχωρήθηκε από τον Δήμο ήταν ακατάλληλο, ενώ η Δημοτική Αρχή φαίνεται να τους ενημέρωσε ότι θα λάμβαναν επίδομα 400 ευρώ, προκειμένου να αναζητήσουν μόνοι τους κατάλημα, γεγονός που προκάλεσε την αντίδρασή τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά το περιστατικό που οδήγησε στην εμπλοκή της αστυνομίας, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι σημειώθηκε κατά τη διάρκεια διακομιδής ασθενούς, όταν το ασθενοφόρο προσέκρουσε στην τέντα καταστήματος και ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος αυτός ήταν τελικά που υπέβαλε μήνυση για συγκοφαντική διαφήμιση. Μάλιστα, ο Δήμαρχος Μεγίστης υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε σύλληψη, αλλά ότι ο ίδιος ο γιατρός ζήτησε να μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα για να καταθέσει. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τόνισε ότι η υπόθεση δεν σχετίζεται με το ΕΣΥ, ενώ διαβεβαίωσε ότι το Καστελόριζο δεν θα μείνει χωρίς ιατρική κάλυψη, καθώς έχουν ήδη τοποθετηθεί εκεί μια γενική και μια αγροτική γιατρός. Όπως και να έχει βέβαια πριν, το περιστατικό αναδεικνύει για μια ακόμα φορά το διαχρονικό πρόβλημα εξέδρευσης αξιοπρεπούς στέγης για τους γιατρούς που υπηρετούν σε ακριτικά νησιά, καθώς και τα κίνητρα που πρέπει να δοθούν, γιατί τις περισσότερες φορές οι θέσεις αυτές παραμένουν άγονες. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την κάλυψή του.
1: Η έβρεση λοιπόν στέγασης είναι αποτρεπτικός παράγοντας στον πάνε οι γιατροί στα ακριτικά νησιά. Να ακούσουμε τι είπε για το περιστατικό ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο οποίος μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
3: Οι δύο γιατροί ζήτησαν άδεια ταυτόχρονα και οι δύο. Η άδεια δεν έγινε δεχτή. Ξήθηκε ότι πρέπει να είναι κάποιες μέρες ο ένας, κάποιες μέρες ο άλλος για να μην μείνει ακάλυπτο το νησί. Υπέβαλαν την παραίτηση. Αντικαταστάθηκαν. Έγινε δεχτή η παραίτηση και αντικαταστάθηκε. Υπήρξε ένας διαπληκτισμός, δεν ξέρω αν είναι και σωστή η λέξη, με δημοτικό υπάλληλο. Ναι. Δεν δικαιούται κανείς έτσι. Δεν έχει αστερίσκο ότι άμα είσαι γιατρός μπορεί να το κάνεις αυτό. Τι συνέβη παρακάτω, και αν σε μια ιδιωτική υπόθεση ενός γιατρού έχει υπάρξει, έχει κληθεί η αστυνομία, έκανε ό,τι έκανε η αστυνομία, δεν έχουμε κάτι εμείς ως εσύ να ψάξουμε.
1: Ανοίγουμε εκ νέου παράθυρο στον κόσμο. Πλήθος πολιτών στο Ιράν αποχαιρετά τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ. Ανθρώπινο ποτάμι ακολουθεί το φέρετρο του, ενώ αίσθηση και τροφή για σενάρια πυροδοτεί απουσία του γιου και διαδόχου του Μοτσντάμπα Χαμενεΐ. Ο Βαγγέλης Αρετέος μας ενημερώνει.
4: Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στην ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, Βασίλη, σήμερα, με την μεγάλη αυτή κηδεία να προβλέπεται να διαρκέσει 10 με 12 ώρες όλη αυτή η πομπή. Έχουμε για πρώτη φορά λοιπόν ένα τόσο μεγάλο πλήθος αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Τεχεράνης. Το φέρετρο μεταφέρεται πάνω σε ειδικά διαμορφωμένο όχημα, το οποίο τα πλαϊνά έχουν κατασκευαστεί ώστε να θυμίζουν το κυκλίδωμα που περιβάλλει τα σχετικά ιερά των ημάμιδων και έτσι δείχνουν και μια πολύ έτσι, και σαφή θρησκευτική ταυτότητα. Όπως είπες και εσύ, Βασίλη, υπάρχει ένα μεγάλο σενάριο που έχει πυροδοτηθεί από την απουσία του Μοτσντάμπα Χαμενεΐ, διότι δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τη δολοφονία του πατέρα του. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα που επικαλείται ο διεθνής τύπος, παραμένει άγνωστο αν βρίσκεται και αν θα εμφανιστεί κατά τη διάρκεια των τελετών και η απουσία του έχει τροφοδοτήσει έφυγη τυπολογία, καθώς θεωρείται ότι το πρόσωπο είναι αυτό με τις μεγαλύτερες πιθανότητες να αναλάβει την ανώτατη θρησκευτική ηγεσία της χώρας.

0: χαρακτηριστικό επίσης να σημειώσουμε το Βασίλη είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ότι υπάρχουν μεγάλες ομάδες που κρατούν σημαίνες της Χεζμπολάχ και παλαιστινιακές σημαίες και φαίνεται σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ότι επικρατεί ευρύτερα ένα κλίμα εκδίκησης απέναντι στους Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Πλήθος κόσμου από τι λοιπόν φοροτιμής. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη.
2: Αθλητικά.
1: Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη που από ό,τι με ενημερώνουν έχει μια είδηση της τελευταίας στιγμής για το Μουντιάλ.
3: Ναι, γιατί πριν από λίγη ώρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, είχαμε οργισμένη ανακοίνωση που εξέδωσε η UEFA, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, κατά της FIFA, κατά της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, με αφορμή την απόφαση της FIFA να αναστείλει την ποινή της μίας αγωνιστικής στον ποδοσφαιριστή, τον είπα, τον Φολαρίν Μπαλογκάν. Ο παίκτης είχε δει την κόκκινη κάρτα το μάτς με τη Βοσνία. Αυτό σημαίνει ότι θα ήταν μία αγωνιστική αποκλεισμό αυτόματα από το επόμενο παιχνίδι. Η FIFA όμως αποφάσισε η ποινή να είναι με αναστολή και έτσι ο παίκτης να είναι στη διάθεση του προπονητή των Ηνωμένων Πολιτειών για το αποψινό παιχνίδι με το Βέλγιο, το νοκάουτ παιχνίδι για τη φάση των 16. Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Αμερικανικών μέσων, όπως η New York Times, αναφέρουν ότι η απόφαση αυτή, δηλαδή να είναι με αναστολή η μία αγωνιστική, πάθηκε μετά από παρέμβαση Προέδρου των ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο της FIFA Γιάννη Ινφαντίνο, που του ζήτησε να επαναξεταστεί η υπόθεση. Ξεπεράστηκε κάθε κόκκινη γραμμή, πρωτοφανής, ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση, αναφέρει η UEFA την ανακοίνωση που έβγαλε κατά της FIFA. Και η Ομοσπονδία του Βελγίου αναφέρει ότι η απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές του ποδοσφαίρου. Απομένει να δούμε τώρα εάν μέσα στις επόμενες ώρες υπάρξει κάποια άλλη απόφαση από τη FIFA για να ανατρέψει μετά από αυτό το χαμό που έχει γίνει από την UEFA και την Ομοσπονδία του Βελγίου, για να ανατρέψει την απόφαση την αρχική που έχει πάρει ότι ο παίκτης θα είναι μια αγωνιστική με αναστολή και θα παίξει κανονικά το αποψινό παιχνίδι.
1: Στην ουσία, Δημήτρη, γίνεται λόγος από τα διεθνή μέσα για ομή παρέμβαση.
3: Φυσικά, διότι είναι, όταν ήταν και η φάση τέτοια που πήρε κόκκινη κάρτα και αυτόματα η κόκκινη κάρτα σημαίνει το επόμενο παιχνίδι μία αγωνιστική εκτός. Και ξαφνικά η FIFA το κάνει μία αγωνιστική με αναστολή. Δηλαδή, με αναστολή ενός χρόνου. Δηλαδή ότι θα παίξει κανονικά στο παιχνίδι αυτό.

0: Κουάνσο. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, στην Νορβηγία, πήγε στους 8, απέκλεισε την πολυμετρία Βραζιλία με 2-1, με 2 γκολ του Χάλατ στο δεύτερο ημίχρονο. Εκτός από τον Χάλατ, για τους Νορβηγούς κορυφαίους ήταν και τον αντιφύλακας ο Νίλατ, που έκανε σωτήριες αποκρούσεις. Στις 12 του μήνα η Αγγλία με την Νορβηγία, πολύ μεγάλο παιχνίδι για μια θέση στα ημιτελικά. Θυμίζω ότι έχει βγει κι άλλο ένα ζευγάρι των προημιτελικών. Η Γαλλία θα παίξει με το Μαρόκο. Το Σάββατο το Μαρόκο 3-0 τον Καναδά. Και η Γαλλία με το πέναλτι του Εμπαπέ στο δεύτερο ημίχρονο απέκτησε την Παραγουάη. Απόψε, ευρωπαϊκό τέρμπι Πορτογαλία-Ισπανία στις 10. Και στις 3 η ώρα οι ΗΠΑ θα παίξουν με το Βέλγιο. Ο Νεϊμάρ, μετά το τέλος του αγώνα με την Νορβηγία, ανακοίνωσε την αποχώρησή του. Σπανελάσει κινημένος ο 34χρονος superstar των Βραζιλιάνων από την εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Έχει φορέσει 130 φορές τη φανέλα με την τη Σελεσάο και είχε απολογισμό 80 γκολ. Και ο Ρονάλντο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, 41 ετών, θυμίζουμε, ο superstar των Πορτογάλων, δήλωσε ότι αυτό είναι το τελευταίο Μουντιάλ. Πάμε να το απολαύσουμε, το τελευταίο Μουντιάλ που θα παίξει. Πάμε στην εθνική μας ομάδα. Κακή εμφάνιση για την ελληνική ομάδα χθες το βράδυ, μία από τις χειρότερες των τελευταίων ετών. Για την εθνική ομάδα μπάσκετ, έχασε στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων μπροστά σε 8.000 θεατές με 71-56 από την Πορτογαλία. Έκτη και τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Η ελληνική ομάδα προκρίθηκε στην επόμενη φάση, αλλά κάνει τα πράγματα δύσκολα γιατί είχε χάσει και την περασμένη Πέμπτη από την Ρουμανία. Η ελληνική ομάδα έχανε 20 πόντους στην τελευταία περίοδο από τους Πορτογάλους. Η Ελλάδα στη δεύτερη φάση των προκριματικών θα πει με ρεκόρ 3 νίκες, 3 ήττες και θα παίξει σε όμιλο με Ισπανία, Ουκρανία, Γεωργία. Στον ίδιο όμιλο θα είναι το Μαυροβούνιο και η Πορτογαλία, αλλά δεν θα παίξει με αυτές τις ομάδες που έπαιξε στην πρώτη φάση και πρέπει να κάνει 2 νίκες για να προκριθεί στα τελικά του Μουτομπάσκετ. Παρά που προετοιμένος ήταν ο Βασίλης Πανούλης, είμαστε αλαζόνες και υπερόπτες. Ξεκαθάρισε ότι στους επόμενους αγώνες που είναι τον Αύγουστο για τα προκριματικά του Μουτομπάσκετ θα είναι άπαντες στην ομάδα και αυτοί που έλειπαν τώρα, ενώ για την ήττα ο Βασίλης Πανούλης δήλωσε.
1: Είμαστε τελείως ανέτοιμοι στο παράθυρο. Έχουμε όλη ευθύνη γι' αυτό. Τα παιδιά ήταν τελείως απροετοίμαστα, χωρίς προπόνηση, σε πολύ κακή κατάσταση. Πάνω απ' όλα την ευθύνη την έχουμε όλοι μας, ο καθένας στο μερίδιό του. Πρέπει ο καθένας να σκεφτεί τι πρεσβεύουμε, σε ποια ομάδα παίζουμε, γιατί πραγματικά ήρθαμε, λες και ήρθαμε από τις διακοπές εδώ πέρα.
0: Πριν από λίγο, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Μπάσκετ, Βαγγέλης Λιόλιος, ανέφερε η ευθύνη για την εικόνα της εθνικής βαραίνει την διοίκηση της Ομοσπονδίας Μπάσκετ και εμένα προσωπικά. Τόνισε ο κύριος Λιόλιος. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για παίκτες που δεν ήταν στην ομάδα για διαφόρους λόγους, αλλά και για το γεγονός ότι αυτοί που ήταν παρουσιάστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων. Σε μια ομάδα που έπαιξε απέναντι σε Πορτογαλία και Ρουμανία, όχι σε μεγαθύρια, και έπρεπε αυτοί οι παίκτες που ήταν να δείξουν το κάτι παραπάνω για να εδραιώσουν τη θέση τους στην εθνική ομάδα. Φανερά απογοητευμένος και ο Κώστας Παπανικολάου, ο αρχηγός της εθνικής, που δήλωσε.
2: Η ουσία είναι ότι κάναμε δύο πάρα πολύ κακές ήττες που βάζουμε πάρα πολύ δύσκολα στον εαυτό μας για τη συνέχεια. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο να καλύψουμε και τίποτα δεν είναι εύκολο από εδώ και πέρα. Χρειάζεται τεράστια προσπάθεια από όλους. Κάθε φορά που φοράμε αυτή τη φανέλα κρινόμαστε και φέρνουμε τις πλάτες μας σε ένα ολόκληρο έθνος. Και αυτό δεν είναι αμεληταίο, δεν έχει τελειώσει κάτι. Απλά όπως είπα, γίνεται πάρα πολύ δύσκολη δουλειά.
3: Ο καιρός. Υποχώρησαν τα μελτέμια, ανεβαίνει ο υδράργυρος Τάσο Αρνιακέ.
4: Πράγματι έτσι είναι, Βασίλη Τεζάκη, όταν υποχωρούν τα μελτέμια ανεβαίνει ο υδράργυρος. Έτσι λοιπόν περιμένουμε για αύριο λιακάδα πάλι στο πρωί σε ολόκληρη τη χώρα, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα υπάρχουν κάποιες τοπικές συννεφιές με λίγες βροχές κυρίως στα βουνά. Βοριάδες 3 με 5, στο Αιγαίο θα φτάσουμε τα 6, τοπικά τα 7 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένηση, θερμοκρασία τους 33 με 35 βαθμούς στα υπηρετικά, στα νησιά τους 30 με 33. Στην Αττική ηλιοφάνεια, ένα βοριαδάκι το πολύ μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 33-34. Στη Θεσσαλονίκη, παρόμοιες καιρικές συνθήκες το πρωί, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα συννεφιάσει με τοπικές μπόρες μικρής διάρκειας και έντασης. Οι βοριάδες θα φτάσουν το πρωί τα 4 μποφόρ στο θερμαϊκό, το απόγευμα θα γυρίσουν σε νοτιάδες εξασθενημένους, θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με νέα μικρή περαιτέρω άνοδο του υδραργύρου στους 36 βαθμούς.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο. Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM, ο Παναγιώτης Βολάνιος, για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα.

0: στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής.
1: Πυκνή ροή στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Σταδίου στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Ιδιαίτερα αυξημένη η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Διαβάζουμε, κυρίες κύριοι, στο ενικός.gr. Φωτιά στο Λασίθι, ήχησε το 112, πνέουν ισχυροί άνεμοι. Διαβάζουμε επίσης στο real.gr. Η συμφωνία του αρχηγού της πολεμικής αεροπορίας με τον Ιταλό ομολογό του για τα υπερσύγχρονα μαχητικά, τα δορυφορικά συστήματα και την τεχνητή νοημοσύνη. Ελληνοϊταλική συμμαχία για τα F-35. Έτσι, κυρίες, κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα 54 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Μαρία Ψάλτη και Κατερίνα Βουτσά. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο, θερμές ευχές για καλό απόγευμα.

0: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
1: Έντονη δυναμική αλλά και σημαντικές προκλήσεις στο πεδίο των προσλήψεων αποτυπώνει η πρόσφατη έρευνα της EY για την ελληνική επιχειρηματικότητα. Το 53% των επιχειρήσεων εκφράζει την πρόθεση να αυξήσει το προσωπικό πλήρους απασχόλησης μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Ωστόσο, η υλοποίηση αυτών των σχεδίων προσκρούει στην έλλειψη εξειδικευμένων εργαζομένων, καθώς το 69% των εργοδοτών δηλώνει ότι αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στην ανέβρεση ταλέντου με τις απαραίτητες δεξιότητες. Παράλληλα, το 52% των επιχειρηματιών αναδεικνύει το αυξανόμενο εργατικό κόστος και την ανάγκη για ανταγωνιστικές αμοιβές ως την κυριότερη πρόκληση στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτός ο συνδυασμός ελλείψεων και αυξημένου κόστους οδηγεί το 20% των εταιριών να στραφεί πλέον σε εξωτερικούς συνεργάτες για την κάλυψη των αναγκών του. Ισχυρή τάση ενίσχυσης της απασχόλησης αποτυπώνει σχετική έρευνα του 2026 και για τη Βόρεια Ελλάδα, όπου το 60% των επιχειρήσεων σχεδιάζει να αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό του μέσα στο έτος, γεγονός που δείχνει έντονη διάθεση για ανάπτυξη. Ωστόσο, οι προκλήσεις και ο ψηφιακός μετασχηματισμός καθορίζουν τα επόμενα βήματα των εταιριών. Όπως προκύπτει από την έρευνα, η ανθεκτικότητα, η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία παραμένουν οι πλέον περιζήτητες δεξιότητες για τα επόμενα 3 χρόνια, με το 66% των επιχειρήσεων να τις θεωρεί καθοριστικές. Έναντι 61% το 2025. Την ίδια στιγμή, οι ψηφιακές δεξιότητες ενισχύουν περαιτέρω τη σημασία τους, αυξάνοντας από 52% σε 61%, ενώ ακολουθούν η ομαδικότητα, η ενσυναίσθηση και οι δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος στις προτεραιότητες των εργοδοτών. Από την πλευρά των επιχειρήσεων, το 55% αναγνωρίζει το συνολικό εργατικό κόστος ως τη σημαντικότερη επιχειρηματική πρόκληση και το 42% των επιχειρήσεων σχεδιάζει να επεκτείνει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στις λειτουργίες του. Εντυπωσιακά είναι τα ευρήματα έρευνας για τη σχέση των εργαζομένων Ελλήνων με το κατοικίδιό τους. Το 64% δηλώνει έτοιμο να αλλάξει επαγγελματική στέγη αν η νέα εργασία προσφέρει ένα pet-friendly περιβάλλον. Οι Έλληνες όλο και περισσότερο δεν θεωρούν πλέον τα ζώα τους απλά συντροφιά, αλλά ισότιμα μέλη της οικογένειάς τους. Οι πολλές ώρες απουσίας από το σπίτι προκαλούν ενοχές και άγχος στους ιδιοκτήτες, έτσι η δυνατότητα τηλεργασίας ή η παρουσία του σκύλου ή της γάτας στο γραφείο αναδεικνύονται σε κρίσιμους παράγοντες επιλογής καριέρας. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις αφού γκράζονται αυτή τη νέα πραγματικότητα και αντιλαμβάνονται ότι η υιοθέτηση ευέλικτων πολιτικών για τα κατοικίδια δεν αποτελεί απλώς μια ευγενική παροχή, αλλά ένα ισχυρό εργαλείο προσέλκυσης και διατήρησης ικανών στελεχών που αναζητούν ουσιαστική ισορροπία στη ζωή τους.
0: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλά

0: σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
6: Konnichiwa.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
10: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 26 10 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
11: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
12: Στέλλα Χαΐας.
13: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
12: Στέλλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
14: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
15: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
14: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
15: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
14: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
15: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
14: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
15: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
14: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
1: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
6: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr.
9: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

0: από την πρώτη ματιά σχέση εμπιστοσύνης.
1: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
0: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
1: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
0: Οπτικά ιατρού.
1: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
0: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
1: Αγίου Ιωάννη 74 κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26930 24690.
1: Οπτικά Ιατρού.
0: Ό,τι εμπιστεύεστε.
2: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του Ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 και στο mindsummercamp.gr.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
8: αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: μέσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
4: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
8: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
8: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
10: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
11: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6-7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες, ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
12: Πάμε δυνατά και σταθερά.
11: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Konnichiwa.
4: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
5: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
6: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείο Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
6: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
5: Η κορυφαία επιλογή.
7: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
8: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο κόσμος και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
9: No habla español.
8: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
9: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
8: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
12: Πλάς.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Έτσι, εδώ σε μια παραγωγική εκπομπή με βαθιά σκέψη, θα έλεγα.
1: Και σοβαρότητα.
0: Έτσι, μας έχει πειράξει λίγο η ζέστη, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
1: Ναι, τη ζέστη περίμενες.
0: Γιατί μετά τη ζέστη είναι και οι βροχές, οι καταιγίδες, τα χαλάζια.
1: Όλα
0: είναι
1: καλύτερα.
0: Όλα μαζί. Όλη αυτή η αλλαγή μας έχει πειράξει. Καλωσορίσατε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι σήμερα 6 Ιουλίου, Δευτέρα.
1: Ποιος μάσκα τραμάδος έβιβαλε ή πειραγμένη που ακούτε.
0: Δευτέρα, δευτεριάτικο. Έτσι και Ιούλιος, μια χαρά.
1: Παγκόσμια νομίζω. Ημέρα Αγροτικής Ανάπτυξης, γράφει
0: έτσι,
1: εδώ πέρα το ιερωτολόγιο.
0: Μεγάλη ανάπτυξη.
1: Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Αυτό νομίζω σου αρέσει, αυτό το κρατάς.
0: Το κρατάω. Εντάξει.
1: Καλά, μην πετάς ημέρα, και τις λέει, κούχες, μην χαίρεσαι τόσο.
0: Αγροτικής συρρήκνωσης.
1: Ανάπτυξης.
0: Συρρήκνωσης, εγώ το βλέπω σε συρρήκνωση αυτό.
1: Ανάπτυξη λέμε. Αχ.
0: Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα, όπως κάθε Δευτέρα, έχουμε ζώδια που έρχονται σε λίγο. Να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα μας. Έχουμε νέα από το διάστημα, κάθε Δευτέρα επίσης.
1: Και αν έχουμε νέα από το διάστημα, αυτά
0: έχουμε
1: που θα
0: τόσα
1: συζητήσουμε
0: νέα που δεν τα λέμε.
1: Είναι απίστευτα, είναι
0: έχουμε
1: απίστευτα.
0: Τόσα νέα που δεν τα λέμε στο τέλος. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Να πούμε καλές διακοπές όσους ξεκινάνε διακοπές στα μέρη μας τώρα αυτές τις μέρες. Έτσι, μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

0: Ήρθε η ώρα για ζώδια.
1: Ήρθε η ώρα για ζωδιάκια.
0: Για μέλι και κανέλα. Λοιπόν,
1: όχι, για ζώδια.
0: Για ζώδια, ναι.
1: Άμα βάλεις μέλι και κανέλα, έχεις λουκουμάδες. Δεν έχεις ζώδια. Τώρα πώς να το κάνουμε?
0: Έχουμε ζώδια με τα λουκουμάδων επίσης. Το καλύτερο.
1: Αχ, δεν μπορώ.
0: Λοιπόν,
1: δεν ξέρω αν σας το έχω πει, αλλά έρχεται, δεν μπορώ.
0: Έρχονται ζώδια. Ξεκινάμε.
1: Λοιπόν, έχουμε έναν ανάδρομο Ερμή, ο οποίος παραμένει ανάδρομος και κάνει ό,τι μπορεί για να μας αποσυντονίσει. Πάμε να δούμε τα επιμέρους. Ξεκινάμε από τους Κριούς. Κριαράκια, αυτή η εβδομάδα απαιτεί από εσάς οργάνωση και όριμη αντιμετώπιση σε ζητήματα που ενδεχομένως να προκύπτουν και να αφορούν την καθημερινότητα ή και την οικογένειά σας. Ταυράκια, οι παρεξηγήσεις είναι μέσα στο πρόγραμμα, οπότε καλό θα είναι να μην βιάζεστε να κρίνετε τους άλλους, να προσέχετε τον τρόπο που εκφράζεστε, ειδικά όταν αναφέρεστε σε κάτι που σας έχει ενοχλήσει. Από την άλλη πλευρά, δεν αποκλείεται να υπάρξει και μία επανασύνδεση, μία επιστροφή προσώπου από το παρελθόν που σας έχει λείψει. Έχει θετική χρειά δηλαδή αυτό το πράγμα. Μπορεί να είναι κάποιος φίλος από τα παλιά, εμφανίζεται ξαφνικά, τσουπ να ήρθα. Διδυμάκια, τα οικονομικά είναι αυτά που σας απασχολούν κατά κύριο λόγο, ζητήματα τα οποία δεν λύθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τώρα αναθεωρείτε, επανεξετάζετε να δείτε πώς μπορείτε να τα βγάλετε πέρα ή τι πρέπει να αλλάξετε για να μπορέσετε να τα ισορροπήσετε. Καρκίνοι, πιέσεις υπάρχουν κατά κύριο λόγο στα προσωπικά, χωρίς όμως να αφήνουν απ' έξω και τα επαγγελματικά σας. Αυξανόμενες οι υποχρεώσεις και σας πιέζουν, ενώ αυτά που απαιτούν οι άλλοι από εσάς νιώθετε ότι ξεπερνούν τα συνηθισμένα. Λέοντες, μία εβδομάδα με αρκετό παρασκήνιο και διάφορες έτσι διεργασίες που απαιτούνται από εσάς ώστε να μπορέσετε να οργανώσετε καλύτερα τις επόμενες κινήσεις σας, κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά σας, γιατί εκεί είναι τα σχέδια που σας απασχολούν περισσότερο. Παρθένη, έντονη κινητικότητα και μία πίεση να πάρετε αποφάσεις έρχεται αυτή την εβδομάδα. Ενδεχομένως κάποιες προτάσεις που είχαν ακουστεί στο παρελθόν να επιστρέφουν και να πρέπει εσείς να επαναξιολογήσετε ορισμένα ζητήματα. Προσπαθήστε να έχετε όλα τα δεδομένα μπροστά σας προτού αποφασίσετε. Ζυγή, οι στόχοι σας απαιτούν οργάνωση για να μπορέσετε να τους πετύχετε. Πρέπει να βάλετε λίγο τα πράγματα σε μία σειρά, ώστε να μπορέσετε να βάλετε και τις βάσεις για το μέλλον. Συζητήσεις επαγγελματικές, εκκρεμότητες που πρέπει να εξετάσετε, είναι όλα μέσα στο πρόγραμμα της εβδομάδας. Σκορπιέ, έντονη κινητικότητα υπάρχει σε ζητήματα που αφορούν κατά κύριο λόγο τα επαγγελματικά σας ή πράγματα που έχουν να κάνουν με φορείες, με νομικά ζητήματα. Τώρα είναι μια περίοδος που πρέπει να ξανακοιτάξετε εκκρεμότητες που έχουν μείνει για να διορθώσετε τα κακώς κείμενα. Τοξότες, τα οικονομικά είναι αυτά που σας απασχολούν περισσότερο για αυτή την εβδομάδα. Πρέπει να τακτοποιήσετε ζητήματα που έχουν μείνει σε εκκρεμότητα, ίσως κάποια χρεωστούμενα, ίσως κάποιες ρυθμίσεις που να έχουν μείνει λίγο πίσω, απαιτούν την προσοχή και την οργάνωσή σας. Εγωκεράκια, ευθύνες και υποχρεώσεις που δεν αναβάλλονται πλέον είναι αυτές οι οποίες σας κυνηγούν αυτή την εβδομάδα και πρέπει εσείς να τα βάλετε σε μία σειρά, ενώ δεν αποκλείεται να χρωστάτε και κάποιες απαντήσεις σε ανθρώπους και να σας πιέζουν περισσότερο. Υδροχόοι, απαιτείται οργάνωση στην καθημερινότητα για να μπορέσετε να τα βγάλετε πέρα και πρέπει να γίνετε πιο μεθοδικοί και ακόμα πιο υπεύθυνοι σε όλα αυτά που έχετε αναλάβει. Και ολοκληρώνουμε για αυτή την εβδομάδα με τους ιχθύες. Ψαράκια μου, κάποια πρόσωπα από το παρελθόν ενδεχομένως να σας χτυπούν ξανά την πόρτα και να σας ζητούν να αναθεωρήσετε αποφάσεις ή επιλογές που είχατε κάνει στο παρελθόν. Το νου σας, γιατί για κάποιο λόγο τις είχατε κάνει τότε.

0: Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε σαν σήμερα που έρχεται. Έτσι έχουμε πολλή μουσική. Έχουμε μια μισή ώρα μπροστά μας. Έχουμε διάφορα, έχουμε και διακοπές που θέλουμε να πάμε κάποια στιγμή, ξέρεις. Έτσι να σου το θυμίσω και αυτό.
1: Πήγα για μισό λεπτάκι πήγα.
0: Ναι, το κακό είναι πιο ότι μέχρι να πας, έτσι, νομίζεις ότι πέρασε μόνο αυτό το μισό λεπτό. Ξαναγυρίζεις μετά πίσω και λες πότε ξεκίνησα και πότε γυρίζω. Όσες μέρες και να είναι αυτό. Αυτό είναι το κακό της υπόθεσης. Καταλαβες. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε και TikTok. Έτσι να το θυμίσουμε αυτό. Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Ο Κοσμάς Κατραμάδος.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το Σαν Σήμερα.

0: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφία 69.
1: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 2693-024690.
3: Οπτικά ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
5: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 919090 και στο mindsummercamp.gr.
6: Αντένα 105,3.
7: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
8: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
9: Περίμενε, μπάστα.
10: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
8: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
9: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
8: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
9: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
8: Έτσι.
9: Πολλά φιλιά.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή
15: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
14: Πλας.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Πώς είμαστε, τι κάνουμε, πώς νιώθουμε. Έξι του μήνα σήμερα.
1: Νιώθουμε τόσο συναρπαστικά όσο...
0: 6 Ιουλίου.
1: Έτσι. Λοιπόν.
0: Γιατί, ωραία δεν είναι?
1: Αμέ, ζεστό.
0: Ζεστό, καυτό, ξέρω και εγώ, νερόβραστο. Είναι αυτό το ωραίο που κάνει πολύ ζέστη και μετά ρίχνει μια βροχή. Έτσι.
1: Και μετά πιάνει και μια κουφόβραση.
0: Αυτό.
1: Και βγαίνουν μετά... και όλα εκείνα, έτσι, τα ωραία τα κουνουπάκια.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Που λένε τέλειο κλίμα, ώρα για επίθεση και γίνεσαι εσύ μπλε μαρέ μετά.
0: Και ξύνεσαι και χωρίς λόγο πολλές φορές. Νομίζεις ότι ακόμα κυκλοφορούν τα κουνούπια γύρω σου, δεν υπάρχουν, αλλά ξύνεσαι εσύ.
1: Παιδί μου, είχε πάει το παιδί μου σε ένα summer camp και πήγε να πιάσει μία μπάλα σε κάτι χόρτα. Και όταν βγήκε από εκεί, ήταν λες και έχει περάσει η λαρά από τα τσιμπήματα.
0: Έτσι.
1: Είδες. Επειδή έπεσε στα σκνιπάκια, δεν ξέρω τι.
0: Να βάζεις αντικουνουπικά.
1: Καλημέρα μεσημέρι.
0: Μέρα μεσημέρι, γιατί.
1: Επίθεση.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, για σήμερα 6 Ιουλίου, το 371 π.Χ. οι Θηβαίοι υπό τον Επαμινόνδατ συντρίβουν τους Σπαρτιάτες στην περιοχή των Λεύκτρων Βιωτίας και διασφαλίζουν την ηγεμονία τους στον ελλαδικό χώρο. 1785 το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νέων σύστατων Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου. 1827 Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη Συνθήκη του Λονδίνου με την οποία αναγνωρίζουν την αστυνομία της Ελλάδος ως φόρου υποτελής των Σουλτάνων. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία απορρίπτει αυτή τη συνθήκη. 1932 η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα στο διάστημα από 6 Ιουλίου έως 1 Σεπτεμβρίου. 2015 την παρέτησή του είχε υποβάλει ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης. 2015 η πρόσφατη ετιμιγορία του ελληνικού λαού δεν συνιστά εντολή ρήξης αλλά εντολή συνέχισης, ανέφερε η κοινή ανακοίνωση που συνυπογράφουν οι πολιτικοί αρχηγοί πλην του Δημήτρη Κουτσούμπα. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 6 Ιουλίου.

0: καταπληκτικά. Και
1: μοναδικά
0: καλοκαιρινά.
1: Και ανεπανάληπτα.
0: Το καλοκαιρινά μας ενδιαφέρει. Το ότι είμαστε σε αυτήν εδώ τη χώρα επίσης μας ενδιαφέρει το καλοκαίρι. Είναι ωραία. Δεν είναι άσχημο. Έτσι, οι άλλοι ψάχνουν βρώμικα ποτάμια να βουτήξουν. Ξέρω εγώ, λίμνες,
1: σεντριβάνια,
0: δεν ξέρω και εγώ τι. Εμείς έχουμε τόσα χιλιόμετρα ακτογραμμής.
1: Ο καθένας ψάχνει ό,τι μπορεί.
0: Εντάξει. Μπορείς να φύγεις, ρε παιδί μου, ακόμα και στο πιο ορεινό μέρος να είσαι, θα βρεθείς σε θάλασσα μετά από λίγη ώρα να βουτήξεις.
1: Θέλεις να σου πω τι ψάχνει ένας τύπος 38 ετών από τη ΣΥΠΑ?
0: Το μυαλό του.
1: Αυτός ο 38χρονος από τη Βόρεια Καρολίνα υποστηρίζει ότι έχει το μικρότερο πέος στον κόσμο.
0: Γιατί μου ήρθε αυτή η σκέψη χωρίς να πεις κάτι?
1: Απευθύνει έκκληση.
0: Ανησυχώ.
1: Στο κοινό για οικονομική βοήθεια προκειμένου να υποβληθεί σε επέμβαση μεγέθυνσης.
0: Έχει ο καθένας τα προβλήματά του, εδώ ο κόσμος καίγεται.
1: Ζητάει να συγκεντρώσει ο άνθρωπος με το τυρογαριδάκι περίπου 6.000 δολάρια. Και κάνει καμπάνια μέσω διαδικτύου. Λοιπόν, εντάξει, παιδιά, όχι. Πραγματικά να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο, γιατί διαβάζω τις πληροφορίες.
0: Γιατί δεν θέλουμε εμείς βοήθεια, πρέπει να βοηθήσουμε τους άλλους.
1: Παιδί μου, ξέρεις πόσο είναι. Πες ένα μήκος.
0: Δεν θέλω, δεν θέλω να πω τίποτα.
1: Πες ένα μήκος.
0: Μα δεν με ενδιαφέρει. Θέλω να βοηθηθώ εγώ.
1: Σε τι μήκος θα το λέγεις μικρό?
0: Δεν με ενδιαφέρει. Σε τι μήκος να το έλεγα μικρό? Ξέρω κι εγώ. 8, 7, 6, 5, 4. Δεν ξέρω.
1: Ένα εκατοστό, παιδιά.
0: Εντάξει,
1: ένα εκατοστό πουλάκι έχει ο άνθρωπος.
0: Ουσιαστικά έχει πρόβλημα.
1: Προφανώς.
0: Εντάξει.
1: Ακόμα και στις καθημερινές λειτουργίες.
0: Εντάξει, κάποιο γενετικό πρόβλημα έχει ο άνθρωπος.
1: Πρέπει κάτι να κάνει. Εντάξει τώρα, ο άνθρωπος έχει όντως πολύ μικρό.
0: Τώρα, στα 38, τίποτα. Τα έχεις χάσει, φίλε μου.
1: Εντάξει, εγώ μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητά του και 6.000 δολάρια. Άλλοι δίνουν περισσότερα για την μπανάνα εκείνη.

0: το έργο το κολλημένο στον τοίχο, ας πούμε. Μπορούν να τα δώσουν.
1: Αρχίζεις μια επικίνδυνη συζήτηση, ας μην το συνεχίσουμε. Αυτό με τις μπανάνες.
0: Έκανα λοιπόν συνειρμό, κατάλαβες. Γι' αυτό πήγα εκεί.
1: Όλο γίνεται χειρότερο.

0: Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, Δευτέρα. Έτσι, φτάσαμε μέχρι εδώ στο διάλειμμα.
1: Εμείς είμαστε εδώ να σας κρατάμε συντροφιά καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Τώρα θα πάμε σε μουσική και διαλυματάκι για να επιστρέψουμε. Γιατί έχουμε και ειδήσεις από το διάστημα και πραγματικά αυτές τις ειδήσεις από το διάστημα, άμα σας τις διαβάσω, αν ισχύει αυτό
0: λοιπόν,
1: το πράγμα.
0: Τόσο καιρό συμβαίνουν, τόσο σήμερα ειδικά έχουμε πολλές ειδήσεις.
1: Παιδί μου, δεν είναι, είναι άλλη ιστορία αυτό τελείως.
0: Δεν είναι ή είναι, τέλος πάντων.
1: Είναι
0: μια
1: άλλη ιστορία τελείως.
0: Okay. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε social media. Εκεί μας βρίσκεται για επικοινωνία, να το πούμε και αυτό, να το θυμίσουμε. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις. Μείνετε εδώ.

0: μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σύρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις Παύλακαρα Θανάσης.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
7: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
6: Εστιατόριο Διάκου.
7: Εστιατόριο Διάκου.
6: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
4: Αντένα 105,3.
8: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Βάλει εδώ, κρυσμάς και δρομάδος εδώ.
8: Έχω.
9: Μετά θα πάνε
8: εξτασιαστεί.
9: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέει, ρε.
9: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
13: Πλας.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα.
1: Εδώ είμαστε και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πουθενά αλλού, διότι εδώ νιώθουμε καλά. Μαζί σας, συντροφιά, με την καλύτερη παρέα είμαστε.
0: Και αυτό το καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι, όλο το καλοκαίρι εδώ μαζί, Θεού θέλοντος.
1: Δευτερούλα σήμερα και τις Δευτέρες τι έχουμε. Πέρα από τα ζώδια έχουμε και ειδήσεις από το διάστημα.
0: Ήρθε
1: και
0: η
1: σε αυτές θα σας πάω τώρα. Παιδιά, κυρίες και κύριοι, θέλω ντραμς, θέλω κάτι. Να δώσουμε μία έμφαση.
0: Επιβαλή Κοσμάς και Δραμάδος, ξεκινάνε τώρα οι ειδήσεις και έρχονται από το διάστημα.
1: Ένας πληροφοριοδότης, εγώ αυτό το διαβάζω από το αμερικανικό Vice. Ένας πληροφοριοδότης υποστηρίζει ότι η CIA αναζητά DNA που είναι μείγμα, είναι υβρίδιο, εξωγήινο με ανθρώπινο. Και πού το αναζητά αυτό? Στα δείγματα που έχουν συλλέξει διάφορες εταιρείες. Αυτό που σου λένε, στείλε μου λίγο σάλιο και από το DNA σου θα βρω από πού είναι η καταγωγή σου. Και σου λέει είσαι 30% Ευρωπαίος, 40% Αφρικανός,
0: 20% εξωγήινος.
1: Αυτό, γεια σου. Λοιπόν, σύμφωνα με τον πληροφοριοδότη, η CIA προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα κατά κύριο λόγο από το Ancestry.com και από το 23andMe.
0: Τι είναι αυτά?
1: Είναι κάποια site εταιριών, τέλος πάντων, οι οποίες κάνουν αυτές τις ταυτοποιήσεις DNA, όπου, να σημειωθεί έτσι, είναι εταιρείες που απλά σου προσδιορίζουν από πού πρέπει να είναι η καταγωγή σου. Εντάξει, και τώρα προφανώς βάσει με αυτά που λένε οι πληροφοριοδότες, έτσι, προφανώς έχει εντοπιστεί ένα DNA που είναι λίγο διαφορετικό και το ταυτοποιούν ως εξωγήινο. Και τώρα λέει η CIA ψάχνει να το βρει αυτό.
0: Ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Jason Reza Giordani είναι ο πληροφοριοδότης, ο οποίος βγήκε και τα είπε ανοιχτά στο podcast American Alchemy.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση που δολοφονούνται επιστήμονες για επιστήμονες τόσο καιρό, αλλά αυτοί είναι πληροφοριοδότες που δεν παθαίνουν τίποτα. Έτσι. Είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα και μυστικά που αυτοί βγαίνουν δημόσια. Δεν πέφτει ο λογαριασμός που ανεβάζουν, ένα το κρατουμένο που είναι πανεύκολο. Και το δεύτερο είναι ότι μένει ζωντανός. Έτσι δεν σου κάνει εντύπωση? Μένουν ζωντανοί αυτοί που... που τα λένε δημόσια και βγαίνουν δημόσια. Οι άλλοι επιστήμονες που έπρεπε να ζουν έχουν πεθάνει.
1: Πάντως αυτή η θεωρία ότι υπάρχει υβριδικό DNA ανθρώπινο και εξωγένου δεν είναι πρώτη φορά που την ακούμε.
0: Όχι, εντάξει, δεν είναι. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι. Δεν μπορεί να πει ότι είναι και αλήθεια. Τι σημαίνει πληροφοριοδότη?
1: Και δηλαδή, μάλιστα μεταφέρει.
0: Υπάρχει σχολή πληροφοριοδοτών.
1: Μεταφέρει κάτι το οποίο έμαθε από έναν πρώην πράκτορα της CIA, ότι έχουν υπάρξει πρόσωπα που προσέγγισαν και ζήτησαν προστασία για να μην φανεί ότι είναι εξωγήινα, έχουν εμφάνιση Σκανδιναβού, χαρακτηριστικά Σκανδιναβού, και ζητήσανε προστασία για να μην φανούν ότι έχουν εξωγήινο DNA μέσα.

0: και από τα νέα με τους εξωγήινους. Έτσι, πάμε στα πιο βατά, πάμε στα πιο γήινα, αυτά που μου αρέσουν περισσότερο.
1: Παιδιά, απλή τέτοια είναι, έτσι δεν σημαίνει ότι ισχύουν κιόλας. Δεν είμαστε εμείς εκεί για να ξέρουμε τι συμβαίνει. Μας πιάσει κανένας πανικός.
0: Λοιπόν, πάμε στην Ιαπωνία. Αγαπημένη χώρα, έχει δώσει πάρα πολύ τροφή για συζητήσεις τα τελευταία χρόνια. Και εδώ μαθαίνουμε σήμερα ότι πουλάνε φρούτα και λαχανικά πλέον, έτσι, με πάνω μια συσκευασία, συσκευασμένα όλα αυτά τα φρούτα και τα λαχανικά, έτσι, όπου πάνω είναι η φωτογραφία, το όνομα και η περιοχή του παραγωγού.
1: Α, ωραία.
0: Βέβαια, τυπωμένα πάνω στη συσκευασία, έτσι, έτσι ώστε να υπάρχει, ρε παιδί μου, μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για αυτό το τρως, σου λέει, έτσι, και να υπάρχει και μια άνοδο της ποιότητας γενικότερα. Και σκέφτομαι εγώ τώρα στην Ιαπωνία, που πόσοι νέοι κάτω των 30 ετών δεν κάνουν σεξ πάνω από ένα χρόνο, είναι παρθένοι ακόμα και πάει λέγοντας όλα αυτά, νοικιάζουν οι άλλες σύντροφο για να μην τις πιέζουν στα τραπέζια τα, πώς το λένε, τα οικογενειακά, και πάει λέγοντας, δεν είναι. Αυτοί οι Ιάπωνες πρέπει να στείλουμε μερικούς Έλληνες εκεί να κάνουν, ας πούμε, κάποια σεμινάρια. Επειδή μου θέλεις να πουλήσεις φρούτα και λαχανικά, δεν βάζεις τη φάτσα του αγρότη και μάλιστα Ιάπωνα. Τι να τραβήξεις, τι να πουλήσεις με αυτή τη φάτσα.
1: Γιατί
0: του
1: καλέ
0: αγρότη. Παιδί μου, βάλε μία ζουμερή, ωραία ξανθιά, 25-30, πες αγρότησα, ας πούμε, Ιαπωνέζα αγρότησα.
1: Γιατί, συγγνώμη, άμα
0: να
1: βάλει...
0: τραβήξει, δηλαδή. Ή έναν μελαχρινό, ρε παιδί μου,
1: εμπασμερτώσει. Έχεις δει.
0: Ωραίο μελαχρινό όμως.
1: Σώμα αγρότη, δουλεμένο.
0: Δεν δείχνει εδώ σώμα. Για το πρόσωπο μιλάμε τώρα.
1: Λοιπόν, εκεί είναι το λάθος.
0: Το ζήτημα είναι ότι είναι τέτοιοι που αν τα βάλεις αυτά και τα τυπώσεις επάνω και πεις η αγρότησα στο διαόλου τη μάνα, παράγει τα πάντα τέλεια. Πάρτε πεπόνια, πάρτε μήλα, ξέρω κι εγώ, θα γίνει χαμός, θα ξεπουλήσουνε. Δεν το σκέφτονται. Εκεί όλα με τα ηλεκτρονικά και... Τι να πεις, δεν είναι. Πρέπει να φύγει λίγο το μυαλό. Να πολλαπλασιαστούμε, δεν γίνεται έτσι να πάμε με ιαπωνικό στυλ. Καταλαβες, θα μείνουμε μισή.

0: κουρουμουντού η κατάσταση. Πάμε σε διάλειμμα τελευταίο.
1: Και επιστρέφουμε.
0: Επιτέλους φεύγουμε σιγά σιγά. Περνάει ο καιρός.
1: Φεύγουμε, πού πάμε?
0: Φεύγουμε. Τελειώνει η εκπομπή σε λίγο, σε μισή ώρα.
1: Εντάξει, έχουμε μισή ώρα ακόμα. Δεν φύγαμε.
0: Έρχονται και διαφημίσεις.
1: Είναι και αυτό.
0: Είναι και αυτό. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Να μας βρεις εκεί. Να επικοινωνήσουμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Μας στέλνεις μηνύματα. Εγώ έχω πει, θα ήθελα να μου στείλετε και βιντεάκι από εκεί πέρα που μας ακούτε. Έτσι,
1: κατά
0: παραλία είναι, δουλειά
1: όχι
0: είναι.
1: Όχι με τους χαρχαρίες.
0: Του πλούτου.
1: Όχι, τους κανονικούς.
0: Α.
1: Γιατί είπαμε, έχουν έρθει και τέτοια βιντεάκια.
0: Και στη δουλειά, ρε παιδί μου. Και στη δουλειά ακόμα. Άμα είσαι, μας στέλνεις κανονικά. Πες ένα γεια, να εδώ σας ακούμε. Να δούμε από πού μας ακούτε δηλαδή. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Έχουμε συνέχεια με νέα από το διάστημα. Μείνετε εδώ καρφωμένοι.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Αντένα 105,3.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
8: Μα το λες το σωδιακά.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Τι
8: είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
13: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
8: Πλας.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Επιστρέψαμε εδώ τελευταία 20 λεπτό για σήμερα Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους και καλές διακοπές σε όλους εσάς που μας ακούτε. Και ξεκινάτε διακοπές στα μέρη μας.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Σήμερα είναι 6 Ιουλίου. Έτσι, και έχουμε νέα από το διάστημα συνέχεια. Γιατί είναι Δευτέρα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και είναι κάτι το οποίο προβληματίζει. Καθότι το κινέζικο σκάφος Shen Long φαίνεται να απελευθέρωσε ένα άγνωστο αντικείμενο ενώ βρισκόταν σε τροχιά γύρω από τη Γη. Και όλα αυτά σύμφωνα με ιδιωτική εταιρεία παρακολούθησης διαστημικών αντικειμένων.
0: Τώρα αυτό εγώ δεν το κατάλαβα. Ότι...
1: Ότι άφησε κάποιο αντικείμενο.
0: Ποιος το άφησε?
1: Το διαστημοπλάνο της Κίνας που πήγε μέχρι εκεί.
0: Είναι λοιπόν
1: εκεί,
0: ένα κινέζικο διαστημόπλοιο, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει κινέζικο διαστημόπλοιο. Ναι.
1: Το ότι δεν έχει πάει στη Σελήνη ή στον Άρη δεν σημαίνει ότι δεν είναι διαστημόπλοιο.
0: Ωραία. Και άφησε ένα αντικείμενο. Τι αντικείμενο?
1: Άγνωστης ταυτότητας αντικείμενο.
0: Μάλιστα.
1: Και αναφέρει εδώ το άρθρο που διαβάζω από την αυτεμπορική ότι ακολουθώντας την τακτική των ΗΠΑ, μυστικοπαθής Κίνα δεν δίνει καμία πληροφορία για το σκάφος και την αποστολή του, αναφέροντας μόνο ότι γίνονται δοκιμές και πειράματα βιώσιμων διαστημικών τεχνολογιών και συστημάτων, πάντα θέτοντας τις βάσεις για μια ειρηνική εξερεύνηση του διαστήματος.
0: Κοίτα, η Ρωσία και η Κίνα είναι τεράστιες χώρες. Σε έκταση κατά.
1: Ειρηνικές πάνω απ' όλα.
0: Όχι, λέω σε έκταση.
1: Ναι.
0: Έτσι, οπότε κάτι μπορεί να έχει πέσει, ας πούμε, κατά καιρούς από εξωγήινα διαστημόπλια και να έχουν πάρει, ας πούμε, την τεχνολογία και να το παλεύουν εκεί.
1: Ναι.
0: Μυστικά, ας πούμε.
1: Τι να σου πω τώρα. Αυτό το άγνωστο αντικείμενο, τι αντικείμενο ήταν και τι σκοπό
0: άγνωστο
1: έχει
0: άγνωστο
1: να βρεθεί εκεί πάνω.
0: Άγνωστο αντικείμενο. Με άγνωστο σκοπό. Απλά αυτά τα πράγματα.
1: Και διαβάζοντας τα όλα αυτά, νιώθεις μια αυξημένη ασφάλεια, ε?
0: Ναι, βέβαια, τι. Λοιπόν, νιώθεις καλύτερα.
1: Αυτό.

0: Σε έχω ρωτήσει, αλλά δεν έχεις δώσει σημασία, αλλά σε έχω προετοιμάσει τουλάχιστον για την ερώτηση που έρχεται. Μπορεί να το έχεις σκεφτεί, δεν ξέρω, πρέπει να απαντήσεις όμως. Ποιο είναι το πιο χαζό πράγμα που πιστεύεις ότι πίστευες όταν ήσουν παιδί, ρε παιδί μου?
1: Α, το έχω σκεφτεί. Λοιπόν, μου είχε πει η μαμά μου ότι αν φάω σπανάκι θα γίνω δυνατή όπως ο Ποπάι.
0: Εντάξει, για να τρως σπανάκι, φαντάζομαι.
1: Έφαγα σπανάκι και είχα μία κόντρα γενικότερα με ένα συμμαθητή μου, τον Κυριάκο.
0: Είχε ξεκινήσει τις περιπέτειες και με τα αγόρια από μικρή.
1: Νόμιζα ότι τώρα που έφαγα σπανάκι, ο Κυριάκος ήταν διπλάσιος από μένα σε μέγεθος, ένα φού μου έκανε και πέφτα κάτω. Και τρώω η δικιά σου το σπανάκι και πάνω του κάνω τσαμπουκάνω, πάρω το αίμα μου πίσω. Και μου σκάει ένα σπροξίδι ο Κυριάκος και φεύγω 3 μέτρα πίσω.
0: Εντάξει,
1: και γύρισα πολύ πληγωμένη και απογοητευμένη στη μάνα μου.
0: Δεν δούλεψε το σπανάκι.
1: Και τη λέω, μου πες ψέματα. Κατάλαβες. Νόμιζα ότι με το σπανάκι θα γίνω κι εγώ Ποπάι. Τσίχος.
0: Αυτά είναι.
1: Εσύ?
0: Τα ωραία. Δεν έχω κάτι. Δεν έχω. Δεν μου έρχεται στο μυαλό κάτι. Δεν.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Απογοήτευση.
0: Τι να σου πω. Δεν. Άμα μου έρθει θα σου πω.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Κανονικότατα. Έτσι. Με χαρά, με μπρίο. Έτσι, γιατί έχουμε μπροστά μας ολόκληρη εβδομάδα που ξετυλίγεται. Είναι και αυτό το ωραίο.
1: Τώρα ξεκινάει. Τώρα μόλις ξεκινάει.
0: Ναι, ναι. Ο καιρός είναι λίγο περίεργος, αλλά όλα καλά θα πάνε. Τι να σου πω τώρα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες επιβάλλει η Κοσμάς και Δραμάδος ήταν εδώ. Όπως θα είναι και αύριο, κανονικότατα στη θέση τους.
1: Πιστοί στο ραντεβού
0: και
1: μας.
0: Και οι δύο. Για παρέα και όχι μόνο. Έτσι, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε και καλή εβδομάδα αύριο εδώ.
1: Πολλά φιλιά!

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
7: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
8: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
9: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-329643 και 314248. WhatsApp 6970-020-069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
10: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
11: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη, ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νέοι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην αγροτοδασική πυρκαγιά που ξέσπασε στην Αγία Ελένη Τριζινίας. Στο σημείο επιχειρούν και 6 αεροσκάφη, ενώ νωρίτερα οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα εκένωσης περιοχής με κατεύθυνση το Άνω Φανάρι. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν στο μεταξύ οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη. Θα διατεθούν 5 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό για τη στήριξη των πυροπλήκτων, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Κατηγορηματικός ότι δεν τίθεται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35, εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε αλλαγή του υφιστάμενου καθεστώτος προϋποθέτει νέα απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Την ίδια ώρα, με παρέμβασή του, Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητά από τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην προμηθεύσει την Τουρκία ούτε με F-35 ούτε με κινητήρες για τα μαχητικά τους, τονίζοντας ότι ο Ταγίπ Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διήμερο στην Άγκυρα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος, ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει κατηδίαν συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν αύριο το μεσημέρι. Πολύ ωραίες καθυστερήσεις προκαλεί σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια το νέο σύστημα ελέγχου συνόρων και η Κομισιόν μελετά την ενίσχυσή τους με προσωπικό της Frontex. Στο ρεκόρ κίνησης, το οποίο καταγράφεται από τις αρχές του μήνα σε συνδυασμό με τις γεωπολιτικές εξελίξεις που έχουν επηρεάσει τη ροή των πτήσεων, αποδίδει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας τις καθυστερήσεις που σημειώνονται στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Αναβάθμιση των συστημάτων στο Ελευθέριος Βενιζέλους από το 2027 προανήγγειλε μιλώντας στο Real FM ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης.
5: Στη Eurobank
13: Αντένα Πάτρας 105,3.
14: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
15: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
16: Αντένα 105,3. Είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Στον Ολυμπιακό θα συνεχίσει την καριέρα του 26χρονος Πορτογάλος εξτρέμ Ζώτα Σίλβα, που δίνεται δανεικός από την Νότιγχαμ Φόρεστ, όπου ανήκει. Ο ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε στη σεζόν που τελείωσε στην Μπεσίκτας θα μεταβεί αύριο στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία των Ερυθρολεύκων. Νωρίτερα, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου Σουηδού αμυντικού Ζινεντίν Σμαϊλοβίτς, που έπαιζε στην νορβηγική Σάντεφιόρτ και υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φύλαθλο.
5: Αντένα.
18: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες. Λιπαντικά. Αξεσουάρ.
19: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας. Πάτρα.
12: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά επιρωτικά, ανεμιβόρυ έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
20: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
16: Αντένα 105,3.

Λοιπόν, ακούστε τι συμβαίνει τώρα. Ο ίδιος τύπος, ο οποίος βομβαρδίζει χώρες, δολοφονεί ανθρώπους δηλαδή, έτσι. Ο ίδιος τύπος ο οποίος απάγει προέδρους. Ο ίδιος τύπος ο οποίος βγάζει δισεκατομμύρια παίζοντας σε κρυπτονομίσματα. Ο ίδιος τύπος ο οποίος διεκδικεί από τη Γρυλανδία μέχρι τον Καναδά. Τώρα παίρνει τηλέφωνα και σε διαιτητές για να ακυρώνει τις κόκκινες κάρτες. Λοιπόν, για όσους δεν ξέρετε, διεξάγεται παγκόσμιο κύπελο, το Μουντιάλ. Και προχτές έπαιζε η εθνική ομάς των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Βοσνία. Και εκεί λοιπόν ένας παίχτης των Ηνωμένων Πολιτειών έκανε ένα χασάπικο, πώς το λένε, τάκλιν, τι έκανε, δεν ξέρω τι έκανε, και έφαγε μία κόκκινη κάρτα. Και τι συμβαίνει τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις? Όταν δεχτείς και αποβληθείς με κόκκινη κάρτα, δεν παίζεις στον επόμενο αγώνα. Λοιπόν, αυτός θα παίξει. Αυτός θα παίξει διότι τους αλλάξανε τους κανόνες και αυτή η παγκόσμια μαφία στο χώρο του ποδοσφαίρου, γιατί δεν είναι μόνο εδώ που έχουμε τους αγαπούλες, να ξέρετε, εδώ τι είμαστε, ένα υποκατάστημα είμαστε. Λοιπόν, η παγκόσμια μαφία λοιπόν, η οποία ακούει στο όνομα FIFA, έκανε το αδιανόητο. Ακύρωσε την κόκκινη κάρτα του ποδοσφαιριστή της Εθνικής Ομάδος των Ηνωμένων Πολιτειών και ως εκ τούτου λοιπόν καταχάρηκε ο Τραμπ και όλοι λένε ότι ο Τραμπ ήταν αυτός που πήρε τηλέφωνο τον πρόεδρο της FIFA, τον Ινφαντίνο, και του είπε δεν είναι ωραία πράγματα αυτά να αποβάλλεται ο... Και αλλάξανε τους κανόνες, παιδιά. Αλλάξανε τους κανόνες στο άθλημα, το οποίο αυτή την ώρα έχει 8 δισεκατομμύρια ο πλανήτης πληθυσμό και τα 4 δισεκατομμύρια κάθονται και βλέπουν μπάλα. Μιλάμε για το παγκόσμιο παιχνίδι, έτσι. Αλλάξανε τους κανόνες. Το ποδόσφαιρο, όπως έχουμε ξαναπεί, τι είναι? Είναι κάτι το ασήμαντο. Ωστόσο όμως, είναι το πιο σημαντικό από τα ασήμαντα σε αυτή τη ζωή. Είναι το πιο σημαντικό από τα δευτερεύοντα. Εδώ λοιπόν έχουμε τα σημαντικά, τα οποία είναι η ζωή και ο θάνατος. Και όλα αυτά αντιμετωπίζονται με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται από αυτούς που βομβαρδίζουν, από αυτούς που κάνουν χούντες, από αυτούς που κάνουν πραξικοπήματα, από. Και ο αρχηγός τους λέγονται Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα έχουμε να ρωτάμε και τον Τραμπ αν είναι πέναλτι. Ήταν πέναλτι, κύριε Τραμπ? Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου, που έλεγε και ο Ζουγανίλης σε εκείνη την ταινία. Λοιπόν, να τους καταργήσουν τους διαιτητές και να παίρνουν τηλέφωνο τον Τραμπ αν ήταν πέναλτι ή αν δεν ήταν πέναλτι. Όλο αυτό τώρα που σας περιγράφω είναι ένα απίθανο καραγκιουζιλίκι. Μιλάμε για ένα απίθανο καραγκιουζιλίκι. Αλλά εάν αυτός που τα κάνει αυτά, αυτός ο πορτοκαλί φασίστας, αυτός ο κλόουν, είναι ο καραγκιόζης της υπόθεσης, επείτε μου τι είναι όλοι αυτοί που γλύφουν αυτό τον καραγκιόζη. Πείτε μου τι είναι όλοι αυτοί. Και εν πάση περιπτώσει, μέχρι τώρα λέγαμε σε στιγμές απόγνωσης, δεν μ' αρέσει, θα φύγω, θα πάω στο χωριό μου. Μετά άμα χόντρενε το πράγμα, λέγαμε δεν μ' αρέσει, θα φύγω, θα αλλάξω χώρα. Τώρα ρε μπαγλαμάδες, τι να πω, πού να πάμε, δηλαδή να αλλάξουμε πλανήτη μέσα στους καραγκιόζηδες που έχουμε μπλέξει? Λοιπόν, και μετά από όλα αυτά, εγώ τώρα πρέπει να κάνω μια σοβαρή πολιτικό ενημερωτική εκπομπή, έτσι. Και γιατί λέω μετά από όλα αυτά? Ένα, ξέρετε, από τα ημέτερα εδώ καραγκιοζηλίκια είναι αυτό της ημέρας, είναι αυτά τα περί του τένις που έπαιξε, λέει, ο Κασελάκης με το Γεωργιάδη. Αυτό, ξέρετε, τώρα βρίσκει χώρο σε εκπομπές, σε τηλεοράσεις, βρίσκει χώρο στα ραδιόφωνα, βρίσκει χώρο σε site, καλά, στα λεγόμενα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έπαιξε, λέει, ο Γεωργιάδης τένις με τον Κασελάκη και αυτό βρίσκει χώρο.
Όπου ο Κασελάκης, πρέπει να σας πω, είναι αυτός που όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, του ΣΥΡΙΖΑ, του αριστερού ΣΥΡΙΖΑ, έλεγε ότι το ΝΑΤΟ, γιατί λέω το ΝΑΤΟ, γιατί συνεδριάζουν τώρα αυτοί, είναι ιερή αμυντική συμμαχία. Αλλά εκείνο δεν ήταν τέτοιο θέμα για να το κάνουμε και τεράστιο ζήτημα όσο τα μπαλάκια του τένις με τον Γεωργιάδη. Ο Κασελάκης είναι αυτός ο οποίος του παρέδωσε ο Τσίπρας το κόμμα και τώρα επανέρχεται ο Τσίπρας ως νέος. Αλλά το θέμα με αυτόν τώρα είναι που έπαιξε τένις με τον Γεωργιάδη. Και επίσης δεν είναι θέμα ότι στις 210 χειρουργικές κλίνες στην Αττική οι 100 είναι κλειστές, επειδή δεν υπάρχει ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό επί υπουργίας του τενίστα Γεωργιάδη. Αλλά αυτό δεν γίνεται θέμα. Δεν είναι και εντάξει τώρα, τι να κάνουμε. Το θέμα είναι ότι έπαιξε τένις ο Γεωργιάδης με τον Κασελάκη. Τι να σας πω. Φροντίστε όλοι εσείς οι οποίοι κάνετε τέτοια βαθιά ρεπορτάζ στα σημαντικά θέματα, να είστε σε ετοιμότητα όταν θα πάνε να κάνουν και νεροτσουλήθρες. Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8. Στην Αθήνα ο Αντώνης Μορτάκης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πάμε λοιπόν στα σοβαρά, παρά το γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με καραγκιόζηδες εντός εκτός και επί ταυτά. Ξέρετε, σήμερα είχαμε μία απόφαση η οποία είναι η επιτομή της κυβερνητικής αχριότητας. Είναι η επιτομή του απροκάλυπτου ρατσισμού. Και μιλάω για την κοινή υπουργική απόφαση την οποία υπογράφει ο Πλεύρης, αυτός είναι ο υπουργός μετανάστευσης του Μητσοτάκη. Είναι το ίδιο πρόσωπο το οποίο έλεγε όταν ήταν στο Λάος ότι τα σύνορα φυλάσσονται με νεκρούς, εννοώντας τους μετανάστες. Είναι αυτός που ήθελε να κάνει το βίο αβίωτο των μεταναστών και αυτόν τον πήρε ο Δημοκράτης Μητσοτάκης και τον έχει κάνει υπουργό μετανάστευσης. Επίσης υπογραφή από κάτω υπάρχει του Υπουργού της Δικαιοσύνης του Φλωρίδη. Θυμίζω, αυτός είναι ο τύπος ο οποίος έχει πει ότι όποιος μιλάει για τον μπάζωμα στα Τέμπη είναι για τα μπάζα. Αυτοί που μιλάει για τα μπάζωμα στα Τέμπη είναι πρώτα και κύρια οι συγγενείς των θυμάτων, έτσι. Και επίσης ο Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, την υπογράφουν αυτή την κοινή υπουργική απόφαση. Τι λέτε προβλέπετε με αυτό? Τι λέτε ότι προβλέπετε? Το πρωτοφανές, το ανίκουστο. Το Υπουργείο δωροδοκεί, βάλτε τη λέξη αν θέλετε σε εισαγωγικά, τους δικηγόρους με μπόνους 250 ευρώ συν ΦΠΑ σε περίπτωση που η νομική συμβουλευτική τους έχει ως αποτέλεσμα εντός 2 μηνών να κάνει δήλωση οικειοθελούς αναχώρησης ο αιτούντας άσυλο. Δηλαδή, εάν πείσουν οι δικηγόροι το μετανάστη να μην ζητήσει άσυλο, παίρνουν δωράκι, παίρνουν μπόνους. Μάλιστα, το μπόνους αυτό είναι κατά 2/3 μεγαλύτερο από την κοστολόγηση της καθεαυτός συμβουλευτικής. Εκεί τους πληρώνουν 160 ευρώ. Συν το ΦΠΑ για συνεδρίες διάρκειας μέχρι 2 ώρες. Εάν όμως ο μετανάστης πιστεί από το δικηγόρο να μην κάνει αίτηση για άσυλο, εάν προχωρήσει σε δήλωση με την οποία οικειοθελώς αποχωρεί από ένα τέτοιο αίτημα, τότε βραβεύεται ο δικηγόρος. Παίρνει μπόνους. Εδώ πια μιλάμε για μνημείο απανθρωπιάς. Για μνημείο απανθρωπιάς που πλήττει προφανώς και την αξιοπρέπεια των δικηγόρων, αφού τους μετατρέπει σε
κυνηγούς. Περί αυτού πρόκειται. Μάλιστα, η εποπτεία λέει και η αξιολόγηση των συμβουλευτικών υπηρεσιών του δικηγόρου θα γίνεται από προσωπικό του Υπουργείου Μετανάστευσης, το οποίο μάλιστα προσωπικό μπορεί να παρίσταται στις συνεδρίες. Δηλαδή τι κάνουν? Εδώ καταργούν και τις συνθήκες εμπιστευτικότητας της επαφής του δικηγόρου με τον πελάτη. Εδώ μιλάμε για ανίκουστα πράγματα. Ανίκουστα πράγματα. Έτσι λοιπόν, εάν ο δικηγόρος υποκύψει σε αυτό το νόμιμο χρηματισμό ώστε να επηρεάσει κυνηγημένους ανθρώπους που ωστόσο τον εμπιστεύονται, έτσι, τότε θα αμυφθεί. Θα πάρει μπαξίση. Αν τους οδηγήσει στο να ζητήσουν οικειοθελώς την απέλασή τους. Εδώ μιλάμε για ένα κυριολεκτικό όνειδος. Είστε ένα πολιτικό και όχι μόνο όνειδος.

τώρα, επειδή πηγαίνουμε και σε εκλογές και επειδή όλα είναι τακτοποιημένα και επειδή θα ζήσουμε πολύ καλύτερα, πρέπει να σας πω ότι έχουμε τα... Από πού προκύπτει ότι θα ζήσουμε πολύ καλύτερα? Μα από την σημερινή ευτυχία. Έχουμε λοιπόν την αρινή έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Τι λέει λοιπόν αυτή η έκθεση? Αυτή η έκθεση λέει ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά οι μισθοί στην Ελλάδα παραμένουν παγωμένοι. Παγωμένοι. Τι προκύπτει δηλαδή εδώ τώρα? Προκύπτει ότι κάθε φορά που θα ακούτε για αυτή την περιβόητη ανάπτυξή τους, κάθε φορά που ακούτε για τις αυξήσεις που δίνουν, κάθε φορά που ακούτε για τα fuel pass και για τα pass γενικώς και για τα καλάθια καπαμά, θα ξέρετε ότι αυτή η ανάπτυξή τους την πληρώνουν οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα, οι οποίοι βλέπουν το εισόδημά τους να ροκανίζεται από την ακρίβεια. Σύμφωνα λοιπόν με την νεαρινή έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, η αγοραστική δύναμη των μισθών δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, όπως προκύπτουν από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα οποία επικαλείται η έκθεση. Η πραγματική αμοιβή των εργαζομένων, δηλαδή οι αποδοχές, αφού αφαιρεθεί ο πληθωρισμός, αυξήθηκε μόλις κατά 0,1% για το 2025. Για το 2026 δε η πρόβλεψη είναι πανομοιότυπη, συν 0,1% λέει. Περί αυτού πρόκειται. Και προφανώς βεβαίως το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβουλίο αποδίδει αυτή την κατάσταση κυρίως στην συνεχιζόμενη πληθωριστική πίεση. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 3,6% το 2025, σημαντικά υψηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης που ήταν 2,4%. Άρα λοιπόν, όταν ακούτε για αυξήσεις μισθών, αυτό πρόκειται περί ονομαστικής αύξησης, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Για δε το 2026 οι προβλέψεις παραμένουν το ίδιο σκοτεινές, με τον πληθωρισμό να κινείται μεταξύ 3,2% και 4,2% ανάλογα με το σενάριο. Εδώ λοιπόν αυτό το οποίο έχουμε είναι τις ανατιμήσεις να χτυπάνε κατεξοχήν βασικές δαπάνες των νοικοκυριών. Την ίδια στιγμή ο διάμεσος ακαθάριστος ετήσιος μισθός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε με βάση τα στοιχεία το 24 σε περίπου 18.000 ευρώ, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ανέρχεται σε 39.808 ευρώ. Αυτά σύμφωνα με την Eurostat. Σε μετάφραση, ο Έλληνας εργαζόμενος αμείβεται με λιγότερο από το μισό του μέσου Ευρωπαίου, και βεβαίως οι εργαζόμενοι εδώ στη χώρα μας είναι μεταξύ εκείνων με τις περισσότερες ώρες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά μην του το πείτε αυτό του Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε έχουμε τόσο ωραία θάλασσα, έχουμε τόσο ωραίο ήλιο και εσείς μιζεριάζετε. Μην του τα πείτε αυτά, γιατί μπορεί να χάσει κανένα μπόντο στο τένις με τον Κασελάκη. Επίσης είναι εξίσου αποκαλυπτικά για την διαρκώς μειούμενη οικονομική δύναμη των Ελλήνων τα τελευταία στοιχεία της Eurostat σε ό,τι αφορά την ιδιοκατοίκηση. Όπως όλοι ξέρουμε, η ιδιοκατοίκηση αποτελούσε για δεκαετίες συνώνυμο της στοιχειώδους ασφάλειας για τον Έλληνα. Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται οριακά πια πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως η πτωτική πορεία είναι σαφής και συνεχής. Μέσα σε μόλις 6 χρόνια, δηλαδή από το 2019 έως και το 2025, το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 6 ποσοστιαίες
μονάδες. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είδα σε ρεπορτάζ στο Έθνος, η υποχώρηση αυτή της ιδιοκατοίκησης δεν είναι ένα πρόσφατο ή ένα συγκυριακό γεγονός. Τα στοιχεία της Eurostat αποτυπώνουν μία σταθερή μεταβολή του στεγαστικού μοντέλου της χώρας, η οποία ξεκινάει ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 και βεβαίως επιταχύνεται μετά το 2020, μέσα σε 20 χρόνια. Η Ελλάδα έχασε περισσότερες από 15 ποσοστιαίες μονάδες ιδιοκατοίκησης, ενώ το ποσοστό των οικοκυριών που διαμένουν σε ενοικιαζόμενη κατοικία σχεδόν διπλασιάστηκε. Πρόκειται δηλαδή για μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές μεταβολές της μεταπολιτευτικής περίοδου και βεβαίως όλα αυτά δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες αδυνατούν πια να καλύψουν μία από τις βασικότερες ανάγκες τους, όπως είναι αυτή της στέγασης.

0: ναι, μην ξεχάσω να σας πω ότι αυτός ο Καραγκιόζης, ο πορτοκαλής ο κλόουν που σας έλεγα προηγουμένως, προχτές, αυτός που παίρνει τηλέφωνο για να καταργηθεί η κόκκινη κάρτα, έτσι, του παίχτη των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν του δίνουν και το κύπελο. Ας του δώσουν και το, αυτός θα πάρει και το Νόμπελ, ξέρω εγώ τι άλλο θα πάρει, ας του δώσουν και το χρυσό παπούτσι. Και αντί να βάζουν βάρε εκεί, ας συνδέσουν, εν πάση περιπτώσει, με το λευκό οίκο το αυτό και να κανονίζει αυτός πότε είναι πέναλτι, πότε είναι κόκκινη, πότε είναι φάουλ κτλ. Αυτός λοιπόν ο πορτοκαλί γελίος φασίστας, προχτές που ήταν η 4η Ιουλίου, η επέτειος, τα 250 χρόνια από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, τι λέτε ότι ανακάλυψε? Ανακάλυψε ότι υπάρχει αναβίωση της κομμουνιστικής απειλής, αναβίωση της κομμουνιστικής απειλής στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Το φάντασμα του κομμουνισμού που έλεγε και ο Μάρξ με τον Έγκελς στο κομμουνιστικό μανιφέστο πλανιέται λοιπόν τώρα πάνω από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και όπως είπε λοιπόν ο Κλόουν, οι πολίτες, λέει, των Ηνωμένων Πολιτειών θα νικήσουν γρήγορα τον κομμουνισμό. Θα τους διώξουμε γρήγορα και θα συνεχίσουμε να χτίζουμε τη χώρα μας μεγαλύτερη, καλύτερη και πιο ισχυρή από ποτέ. Η Αμερική δεν θα γίνει ποτέ κομμουνιστική χώρα. Αντιλαμβάνεστε τώρα, όταν ένας τέτοιος Καραγκιόζης τα βάζει με τέτοιο τρόπο με τον κομμουνισμό, τι καλό πράγμα είναι τελικά ο κομμουνισμός.
1: Real FM.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
8: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
10: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
11: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
12: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
11: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
12: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
11: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
13: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αντένα 105,3.
14: Βορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην αγροτοδασική πυρκαγιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας. Επιχειρούν 6 ελικόπτερα και 4 αεροπλάνα να απομακρυνθούν προς Άνω Φανάρι, κλήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής. Δεν τίθεται ζήτημα άρση των περιορισμών που εμποδίζει την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Περισσότερα στο real.gr. Αρχίζει αύριο η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Νέα επίθεση σε κατοικημένη περιοχή στο νότιο Λίβανο εξαπέλυσε ο Ισραηλινός στρατός παρά τη συμφωνία εκεχηρίας.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.
15: Real FM. Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
19: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
15: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.

Λοιπόν, πάμε να συνοψίσουμε τώρα τι ζούμε από βόμβες στο Ιράν που σκοτώνουν κοριτσάκια. Θυμάστε πώς ξεκίνησε αυτό το μακελιό, από γενοκτονίες στη Γάζα μέχρι την κόκκινη κάρτα, την οποία ακύρωσε ο Τραμπ. Ήταν 4 Ιουλίου του 1776. Ήταν τότε που στη συνέλευση που συγκλήθηκε στη Φιλαδέλφια, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ψηφίστηκε ένα κείμενο κοσμοϊστορικής σημασίας. Μιλάω για τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Ήταν εκεί που οι πρωταγωνιστές στη σύνταξη της διακήρυξης, ο Τζέφερσον, ο Φραγκλίνος, ο Άνταμς, διακήρυξαν την απεξάρτηση των Ηνωμένων Πολιτειών από την Αγγλία. Και τι διατράνουνε η διακήρυξη της ανεξαρτησίας? Το απαράγραπτο δικαίωμα ενός λαού να αποκτήσει την ιδιαίτερη και ισότιμη θέση του ανάμεσα σε άλλες δυνάμεις της γης, την αποδοχή ως αναμφισβήτητες της αλήθειας ότι όλοι οι άνθρωποι είναι πλασμένοι ίσοι, ότι στα αναπαλωτρίωτα δικαιώματα των ανθρώπων περιλαμβάνονται η ζωή, η ελευθερία και η αναζήτηση της ευτυχίας, ότι οι κυβερνήσεις ορίστηκαν από τους ανθρώπους για να διασφαλίσουν αυτά τα δικαιώματα και η δίκαιη εξουσία τους προέρχεται από τη συνένεση αυτών τους οποίους κυβερνούν, πως όταν μια κυβέρνηση αποδεικνύεται ατελέσφορη για το σκοπό αυτό, ο λαός έχει δικαίωμα να την αλλάξει ή να την καταργήσει, ότι όταν η κατάχρηση και ο σφετερισμός της εξουσίας οδηγεί στον απόλυτο δεσποτισμό, οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να την αλλάξουν. Αυτά έλεγε η διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από 250 χρόνια. Και μετά από 250 χρόνια η Εθνική Γιορτή των Ηνωμένων Πολιτειών αποτελεί την υπόμνηση ενός κόσμου που η σπουδαία Αμερικανική Επανάσταση τον ανήγγειλε, αλλά τέτοιος κόσμος δεν υπάρχει. Αυτό που έχει απομείνει από την Αμερικανική Επανάσταση, από τη μία είναι η διακήρυξη της ανεξαρτησίας ως ανεκπλήρωτο, ακόμα τουλάχιστον αίτημα για όλους τους λαούς της γης, και από την άλλη είναι η πραγματικότητα που ακολούθησε. Δηλαδή η δουλεία, η Χειροσίμα και η Ναπάλμ, ο μακαρθισμός και ο ψυχρός πόλεμος, τα Αμπού Γκράιμπ και τα Γκουαντάναμο, οι υπεριαλιστικές επεμβάσεις, οι αμερικανοκίνητες χούντες, τα βασανιστήρια ακόμα και ανθρώπων, όπως το είχε αποκαλύψει το Associated Press, τα βασανιστήρια ανθρώπων που επί Ομπάμα καίγονταν δεμένοι πάνω σε σούβλες στην Ιεμένη. Αυτό που έχει απομείνει είναι η Τρούμαν και η Τραμπ, είναι οι γενοκτονίες, είναι οι σφαγές, και τι άλλο είναι? Είναι τα 250 χρόνια από εκείνη τη διακήρυξη να γιορτάζονται με μασκοφόρους φασίστες που έφτασαν να παρελάβουν επισήμως το Σάββατο στην Ουάσιγκτον. Γιατί αυτό συνέβη στην Ουάσιγκτον το Σάββατο. Την ώρα που αυτός ο πορτοκαλί Καραγκιόζης έλεγε για το τέρας του κομμουνισμού, μασκοφόροι της φασιστικής εθνικιστικής ομάδας υπό τον παραπλανητικό τίτλο Πατριωτικό Πόλεμο πραγματοποιούσαν πορεία στους δρόμους της Ουάσιγκτον. Μιλάμε για την νέα Ku Klux Klan. Αυτό είναι σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες, 250 χρόνια μετά τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Είναι εκεί που 50 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με συσίτια επί αμερικανικού εδάφους. Περί αυτού πρόκειται. Όμως πρέπει να ξέρετε ότι εμείς εδώ είμαστε αλλιώς. Γιατί εδώ εμείς έχουμε τους χατζιαβάτιδες. Γιατί είπαμε,
αρχηγός στη σκηνή είναι ο Καραγκιόζης. Τι είναι αυτός που τον γλύφει? Αυτός είναι ο Χατζατζάρης. Αυτός είναι ο Χατζατζάρης. Έτσι. Λοιπόν, πάω σε άλλο θέμα τώρα που δεν έχει σχέση με το θέατρο σκιών. Πρέπει να σας πω ότι όλες αυτές τις μέρες έχουμε έναν πολύ διαφωτιστικό συνωστισμό εκεί γύρω στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, γύρω από την Αμερικανίδα την πρέσβη, την κυρία Κίμπερλι. Αυτή είναι η κυρία η οποία έλεγε το 2015 ότι είμαστε ανάγωγα σκυλάκια εμείς οι Έλληνες και ότι πρέπει να μας ρίξουν καμία στον πισινό, γιατί είμαστε και τεμπελχανάδες. Αυτή είναι. Εκεί λοιπόν τώρα έχουν περάσει, μόνο την τελευταία εβδομάδα, ο Κυρανάκης. Ο Κυρανάκης είναι ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, το ξέρετε, έτσι. Ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας το βρήκε το δρόμο να πάει στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, πρέπει να σας πω, γιατί όταν ήταν πρωθυπουργός είχε πάει σε εκείνη την πορεία στο Πολυτεχνείο, αλλά έστριψε στη Μεγάλη Βρετάνια. Δεν προχώρησε παραπέρα. Μάλλον δεν ήξερε το δρόμο. Τώρα τον βρήκε το δρόμο. Πήγε στην Αμερικάνικη Πρεσβεία. Αυτός ο πολιτικός ογκόλιθος, η Λατινοπούλου. Η Λατινοπούλου. Φαντάζομαι θα πάρει τώρα σειρά για σέλφι και ο κύριος Ανδρουλάκης. Από ό,τι διαβάζω, πριν από μερικές μέρες είχε φωτογραφία και ένα από τα στελέχη με την κυρία Κίμπερλι, έτσι. Είχε φωτογραφία και ένα από τα στελέχη του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Καταγράφω λοιπόν ότι εδώ έχουμε μία κίνηση περί την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Εκείνο το άλλο, το ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο, πρέπει να σας πω, είναι παλιότερο. Είναι παλιότερο αυτό, είναι πριν από 60 χρόνια. Το είχε πει ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής το είχε πει αυτό, ο Εθνάρχης Καραμαλής, όταν δολοφόνησαν τον Λαμπράκη. Δεν ήξερε τίποτα για το φόνο και είχε πει ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Α, ναι, μην ξεχάσω και τον Μητσοτάκη σε όλη αυτή την παρέα. Βεβαίως, εδώ ήταν πιο θεσμικά τα πράγματα, διότι είχαμε το δείπνο το οποίο παρέθεσε στο Μαξίμου ο κύριος Μητσοτάκης προς τιμήν της κυρίας Κίμπερλι, επαφορμή βεβαίως τη συμπλήρωση 250 ετών Αμερικανικής ανεξαρτησίας. Εκεί λοιπόν ακούσαμε για τους στέρεους δεσμούς, αξιακούς μάλιστα δεσμούς. Έχουμε τους ίδιους αξιακούς δεσμούς κατά το Μητσοτάκη με την Κίμπερλι και με την κυβέρνηση της Κίμπερλι, και βεβαίως ακούσαμε και για το στρατηγικό βάθος αυτής της σχέσης, όπως επίσης ακούσαμε και το ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις υπερβαίνουν κυβερνήσεις και εκλογικούς. Ακούσαμε και το ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις υπερβαίνουν κυβερνήσεις και

0: φωτογραφίες και ψηφίστε τους. Πηγαίνετε να τους ψηφίσετε, έτσι.
1: Real FM.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
4: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
3: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
4: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
3: Ουχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις τη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρου να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε κιόλας.
3: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
1: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
12: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
12: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά

0: Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι μέσα σε δύο μέρες έχουμε δεύτερο χτύπημα του Αντώνη Σαμαρά κατά της κυβέρνησης και του κυρίου Μητσοτάκη. Χτες είχαμε το βίντεο στο οποίο ειρωνευόταν την Ντόρα Μπακογιάννη και τον ίδιο το Μητσοτάκη και την κυβερνητική επιχειρηματολογία την οποία χαρακτήριζε επιχειρήματα επίπεδου Προέδρου του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ. Σήμερα είχαμε τον πρώην Πρωθυπουργό να καταθέτει στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αίτηση με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογαριασμό το Predator. Στην αίτηση μεταξύ άλλων που κάνει ο κ. Σαμαράς αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος χωρίς να έχει υπάρξει κάποια ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Συνάδελφός μου, η Άννα Ικανδύλη. Άννα μου, γεια σου.
1: Νίκο, καλησπέρα. Ναι, κατέθεσε αυτό το αίτημα ο κύριος Σαμαράς για να ρωτήσει, να ενημερωθεί μάλλον πώς πάει η υπόθεση, η οποία πρέπει να πούμε ότι εκκρεμεί στον Άριο Πάγο. Εκκρεμεί στον Άριο Πάγο καθώς έχουν καταθέσει αιτήματα και ο κύριος Σπύρτης, ο πρώην υπουργός των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, και από την πλευρά του δημοσιογράφου του Θανάση του Κουκάκη για την, να ανασυρθεί η υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο, αλλά και να εξαιρεθεί ο κύριος Τζαβέλας, αίτημα βέβαια που τώρα δεν έχει νόημα από τη στιγμή που όταν είχε κατατεθεί ο κύριος Τζαβέλας ήταν εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, τώρα όμως δεν είναι. Είναι ο κύριος Μπακέλας που έχει αναλάβει να εξετάσει αυτό το αίτημα και μένει να δούμε βεβαίως αν ο κύριος Μπακέλας θα το κρατήσει ή θα το δώσει σε άλλον αντισαγγελέα του Αρείου
0: Πάγου. Μιλάμε για την απόφαση του κυρίου Τζαβέλα να βάλει στο αρχείο την υπόθεση μετά την παραπομπή της υπόθεσης από το Μονεμελές που δίκασε και επιμέρισε 126 χρόνια στους επιχειρηματίες
1: ακριβώς,
0: που εμπορεύονται το χαφιεδολογισμικό, έτσι δεν είναι?
1: Το οποίο μεταξύ άλλων το Μονεμελές είχε πει ότι πρέπει να ελεγχθεί ο ρόλος, η τυχόν εμπλοκή 9 προσώπων. Είχε πει ότι πρέπει να ελεγχθεί αν έχει τελεστεί το αδίκημα της κατασκοπίας τουλάχιστον ως απόπειρα. Αυτά ο κύριος Τζαβέλας είχε κρίνει.
0: Δεδομένου ότι εδώ είχαμε παρακολουθήσει υπουργών εξωτερικών, υπουργών άμυνας, του αρχηγού του στρατού κτλ.
1: Ναι, είχε κρίνει λοιπόν ότι αυτά έχουν απαντηθεί με το πόρισμα ζήση. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να ξαναβγεί η υπόθεση αυτό το πόρισμα από το αρχείο.
0: Να θυμίσουμε εκείνο το πόρισμα έλεγε ότι δεν υπάρχει διασύνδεση του Predator με κρατικές υπηρεσίες.
1: Ακριβώς.
0: Πράγμα το οποίο ανατρέπεται τουλάχιστον με βάση τα δεδομένα της απόφασης του Μονομελούς.
1: Εν μέρη από την απόφαση του Μονομελούς. Γιατί είναι και αυτό μεταξύ αυτών που αναφέρει στην απόφαση του το δικαστήριο. Να σου πω επίσης ότι στον Άριο Πάγο, μάλλον, έχει μείνει ο φάκελος αυτός στον δικηγόρο του κύριου Κουκάκη, τον κύριο Κεσέ. Είχε πει ο κύριος Κεσέ και ζητήσει από τον πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να του υποδείξει πού να πάει να καταθέσει κάποιες μηνύσεις και να δώσει πρόσθετα στοιχεία, δηλαδή ρωτώντας τον ποιος έχει αναλάβει την υπόθεση πριν την αρχιοθετήσει, μια μέρα νομίζω ή δύο πριν την αρχιοθετήσει, γιατί είχε και άλλες μηνύσεις και γιατί είχε και άλλα στοιχεία όπως έλεγε ο κύριος Κεσές. Ο κύριος Ζαβέλας δεν του είχε απαντήσει, μάλλον του απάντησε με την αρχιοθέτηση. Εκκρεμεί και αυτό, δηλαδή εκκρεμεί και αυτός ο φάκελος από την πλευρά αυτή. Και από ό,τι μαθαίνουμε, αύριο ο κύριος Κεσές θα πάει στην Ευελπίδων για να καταθέσει και κάποιες αγωγές στόχων, φερόμενων στόχων του Predator. Είναι μια υπόθεση πάντως, Νίκο, που έχει εκκρεμότητες παντού και στο ανώτατο δικαστήριο. Τώρα θα δημιουργηθεί και με το και στην Ευελπίδων.
0: Αυτά θα
1: και
0: κρυθούν
1: και το δεύτερο βαθμό, έτσι.
0: Το δεύτερο βαθμό σε ό,τι αφορά τους καταδικαστέντες μετά την απόφαση του Μονομελού, σε αυτό αναφέρεσαι.
1: Ναι, ακριβώς, γιατί έχουν ασκήσει αίτηση. Και μέσα σε όλα που λέμε, ξέχασα να πω ότι αυτό που ζητάνε είναι και να εξεταστεί και ο Ταλ Ντίλιαν. Μην ξεχνάμε ότι ο Ταλ Ντίλιαν έχει πει
0: Είναι ο κύριος ο οποίος βγαίνει ευθέως, εκβιάζει, λέει ότι εγώ έχω στοιχεία, ότι μαζί σας συνεργάστηκα, εγώ με την κυβέρνηση έκανα δουλίτσες.
1: Ακριβώς, ότι με κυβερνήσεις συνεργαζόμαστε, όχι με πρόσωπα. Και περιμένουμε να δούμε βέβαια και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Υπάρχει και εκεί η εκκρεμότητα για το αν θα κληθεί ο Ντίλια και ο Γρηγόρης Δημητριάδης όπως έχει ζητηθεί. Την Τετάρτη είναι η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Γι' αυτό λέω ότι έχουμε εκκρεμότητα σε διάφορα σημεία για αυτήν την υπόθεση.
0: Και η σημερινή και το σημερινό αίτημα Σαμαρά... μαζί με αυτά που μας είπε Σάνα και του Σπίρτζη και του Θανάση του Κουκάκη, αυτά θα κριθούν ενιαία
1: αυτά ή το κάθενα ξεχωριστά? Από ό,τι καταλαβαίνω και λόγω συνάφειας, εκτός αν κρίνει διαφορετικά ο εισαγγελέας, και λόγω συνάφειας λογικά θα εξεταστούν ενιαία, δηλαδή θα δοθεί μία απάντηση. Το θέμα είναι να δούμε βεβαίως ποιος αναλάβει να τη δώσει αυτή την απάντηση. Δηλαδή, αν θα κρατήσει την υπόθεση ο κύριος Μπακέλλας τώρα που έγινε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ή θα την αναθέσει σε κάποιον συνάδελφό του αντισαγγελέα.
0: Έγινε, Άννα μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα σε ό,τι αφορά αυτή την σκανδαλάρα. Με ρωτάει εδώ ο Παναγιώτης, το λέει.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
3: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
4: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
5: Πάρε Στρώμα.
4: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
5: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
4: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
6: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφία 69.
7: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
8: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
9: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020069. Express γεύσεις και τιμές.
10: Κτέλα Χαΐας.
11: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
10: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
12: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακή.
13: Σε ότι οποιαδήποτε αλλαγή του υφιστάμενου καθεστώτος προϋποθέτει νέα απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου ζητά από τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην προμηθεύσει την Τουρκία ούτε με F-35 ούτε με κινητήρες για τα μαχητικά του, τονίζοντας ότι ο Ταγί Περντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ ενώ έχει καταλάβει τη Μισή Κύπρο. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διήμερο στην Άγκυρα. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, Ντόναλντ Τραμπ και Ταγί Περντογάν θα έχουν κατηδίαν συνάντηση αύριο το μεσημέρι. Στο ρεκόρ κίνησης που καταγράφεται από τις αρχές του μήνα σε συνδυασμό με τις γεωπολιτικές εξελίξεις οι οποίες επηρεάζουν τη ροή των πτήσεων, αποδίδει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας τις καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Μεγάλες ουρές έχουν στο μεταξύ σχηματιστεί σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια εξαιτίας του νέου συστήματος ελέγχου συνόρων. Η Κομισιόν εξετάζει το ενδεχόμενο ενίσχυσής τους με προσωπικό της Frontex. Πάνω από 1.000 συλλήψεις για εμπορία ανθρώπων έγιναν μετά από επιχείρηση της Ιντερπόλ σε 59 χώρες. Εντοπίστηκαν περισσότερα από 2.000 θύματα, ανάμεσα τους και ανήλικοι, που εξαναγκάζονταν σε εκπόρνευση, επαιτία και εγκληματικές πράξεις.
14: Αντένα Πάτρας, 105,3.
15: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com. Καταστήματα Public. Βιβλιοπωλείο Discover. Και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
14: Αντένα 105,3. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Στην Αθήνα αναμένεται αύριο 27χρονος Σενεγαλέζος Γκάρντ Μπράνκου Μπάτιο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Νέος προπονητής στη Ρεάλ Μαδρίτης ανέλαβε ο Πέδρο Μαρτίνεθ, μέχρι πρότινος τεχνικός της Βαλένθια. Υπέγραψε για τα επόμενα 3 χρόνια και διαδέχεται στον πάγκο της Βασίλισσας τον Σέρτζιο Σκαριόλο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
14: Real Weather.
13: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
16: Αντένα. Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
17: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Κωνσταντίνο, στην Ευαγγελία. Ευαγγελία μου, όταν παίζουμε σε κονσέρβα, είμαστε λίγο καλύτεροι. Καλησπέρα στον Πάνο, καλησπέρα στον Πέτρο, στη Σοφία, στον Άγγελο, στον Γιώργο, που μας ακούει από το Μανχάιμ. Καλησπέρα στον Κωνσταντί, στην Κυψέλη, στον Γιώργο, στο Βέλγιο. Ρίαλ μου, θα συμμορφωθώ, στο υπόσχομαι. Πολλές καλησπέρα στον Μπουαρό, στον Γιώργο, στον Παναγιώτη. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Ναι, είπαμε, Ντόκος είναι ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, ο κύριος Θάνος Ντόκος, Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφαλείας. Είναι ο γραμματέας ο οποίος έπεσε θύμα των Ρώσων Φαρσέρ. Πίστευε ότι συνομιλούσε μέσω τηλεδιάσκεψης με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Ζελένσκι, και στη συνέχεια οι Ρώσοι δημοσιοποίησαν βίντεο από την συνομιλία, στην οποία γίνεται εκτενής αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόν ανοιχτά της Λευκάδας, στις ελληνοκρανικές σχέσεις, επικείμενες εκλογές κτλ. Και βεβαίως για την κυβέρνηση όλο αυτό είναι Δευτέρα, όταν βγήκε ήταν Πέμπτη, Παρασκευή, ξέρω εγώ τι ήταν. Και πέρα τώρα από τα αν ο κύριος Ντόκος έπεσε θύμα κυβερνοεπίθεσης, υβριδικής επίθεσης ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο έπεσε θύμα, θέλω να σας πω ότι το σημαντικό εδώ είναι το μέγεθος εμπλοκής της Ελλάδας σε όλο αυτό το μακελιό, γιατί αυτό προκύπτει μέσα από την φάρσα στην οποία πρωταγωνίστησε ο και εξουσιοδοτημένος σύμβουλος για την εθνική μας ασφάλεια. Έτσι. Λοιπόν, είναι η εμπλοκή της χώρας σε όλο αυτό το μακελιό, και να κουβεντιάζουν για τον πόλεμο με την, και την εμπλοκή της Ελλάδας και της επικράτειάς της σε όλη αυτή την, σε όλη αυτή την ιστορία. Αλλά γι' αυτό δεν μιλάνε, δεν μιλάει κανένας. Βεβαίως, πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Ντόκος είναι σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Πρωθυπουργού, του γνωστού βεβαίως και ως καταλληλότερου να σηκώσει το τηλέφωνο αν αυτό χτυπήσει 3 η ώρα το πρωί, όπως έλεγε, αντιγράφοντας ο κύριος Μητσοτάκης, για να δείξει πόσο σπουδαίος είναι, αντιγράφοντας εκείνο το σλόγγαν της Χίλαρη Κλίντον. Πρέπει να σας πω ότι η φάρσα αυτή δεν έγινε 3 η ώρα το πρωί, μέρα μεσημέρι έγινε. Α, ναι, έχουμε και την δημοσιοποίηση, τη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, της σχετικής ρυθμίσεως με την οποία μεταβάλλεται ο τρόπος υπολογισμού των αποδοχών του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών, των Βοηθών Επισκόπων. Έχουμε δηλαδή, πέρασε πια και στην εφημερίδα της κυβέρνησης, η αύξηση 90% στους μισθούς των Μητροπολιτών, των αρχιμανδρητών, των τιτουλάριων, των βοηθών επισκόπων και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο μεικτός μισθός για τους Μητροπολίτες μας θα είναι 4.671 ευρώ. Τόσα θα είναι. Όπως βλέπετε, ο Θεός είναι μεγάλος και κάνει και θαύματα, ειδικά μπροστά στις εκλογές.

0: πριν από μερικές μέρες με εντυπωσίασε η απάντηση που έδωσε σε ερώτηση της ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ η αγαπημένη μας η Κομισιόν. Η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ έφερε στην συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα όσα βιώνουν χρόνια τώρα οι άνθρωποι οι οποίοι υπέστησαν το σεισμό ή σεισμόπληκτη στο αρκαλοχώρι της Κρήτης. Μιλάμε για πάνω από 4 χρόνια, 4,5 ολόκληρα χρόνια μετά το σεισμό, και η καταπληκτική Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει βεβαίως τις δυσκολίες των κατοίκων, όμως μέχρι εκεί, γιατί ξέρετε θεωρεί χρήσιμο εργαλείο, λέει, τους κόφτες μεταξύ κόστους ωφέλους με βάση τους οποίους κόφτες ζυγίζονται το αν πρέπει να γίνουν ή όχι έργα ουσιαστικής αποκατάστασης των ζημιών. Έτσι λοιπόν, στους εκατοντάδες σεισμόπληκτους κοινικά ανακοινώθηκε πως ούτε καν οι αποζημιώσεις τους είναι επιλέξιμες από αυτό το κατόνομα Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ξέρετε, μιλάμε για τουλάχιστον 4,5 χρόνια μετά, έτσι, τουλάχιστον 150 οικογένειες που εξακολουθούν να ζουν σε κοντέινερ και άλλες τόσες που ζουν σε επικίνδυνα σπίτια. Μιλάμε για τα 3 σχολεία της περιοχής που έχουν κριθεί ακατάλληλα. Και 4,5 χρόνια μετά, ένα μεγάλο μέρος των αποζημιώσεων καρκινοβατή, κάποιες δεν δόθηκαν ποτέ. Είναι στη γραμμή ο κύριος Γκαντάτζιος. Καλησπέρα κύριε Γκαντάτζιε, είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων, η Ελπίδα, στο Δήμο Μινώα. Ποια είναι η κατάσταση, τι γίνεται 4,5 χρόνια μετά?
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε.
0: Καλησπέρα.
1: Είναι κάτι που μας στεναχώρησε πάρα πολύ, η απάντηση της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το να βάζει στο ζύγι τις τύχες και τις ζωές των ανθρώπων, ενώ από την άλλη πλευρά να βλέπουμε να χρηματοδοτούν η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση όπλα και άλλα υλικά για πολέμους. Είναι λυπηρό, είναι πάρα πολύ λυπηρό. Θυμάμαι όταν είχε επισκεφτεί ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, ο κ. Χινάς, ο νυν υπουργός, είχε επισκεφτεί το Αρκαλοχώρι πριν 3 χρόνια, που εκθέσαμε τα ίδια προβλήματα. Μας κοίταξε με ουρλωμένα μάτια και με συμπόνια, θα έλεγα, και μας υποσχέθηκε ότι εφόσον η Ούρσουλα το είχε αναθέσει να ιδρύσει, να δημιουργήσει 100 σχολεία στην Ουκρανία, δεν μπορεί να φτιάξει και 2 στα Αρκαλοχώρι. Δυστυχώς βέβαια έμεινε παρουσία του Περιφερειάρχη και όλων, έτσι, και όλων των ερωτών. Αυτή η φράση έμεινε στα αυτιά μας και έμεινε μόνο στα χαρτιά και στα λόγια. Και όπως είπατε,
0: έχουμε πρόβλημα στην... 21. Πείτε μας πάλι, γιατί είχαμε μια διακοπή στην επικοινωνία, κύριε Γκαντάτζη.
1: Ναι. Μ' ακούτε τώρα?
0: Ναι, ναι, τώρα σας ακούμε.
1: Μπαίνουμε το Σεπτέμβριο του 21, κλείνουμε τον 5ο χρόνο και
0: πέντε χρόνια.
1: Και τα προβλήματά μας παραμένουν ίδια. 150 περίπου οικογένειες παραμένουν σε κοντέινερ. Εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν σε κίτρινα και επικίνδυνα σπίτια. Πληστηριασμοί συνεχίζονται. Και μάλιστα πληστηριασμοί συνεχίζονται και σε άλλες πληγές περιοχές, και στη Θεσσαλία και στην Καρδίτσα και στο Αρκαλοχώρι.
0: Αυτή την ώρα δηλαδή που μιλάμε, και αυτά τα 4,5-5 χρόνια, γίνονται πληστηριασμοί στα σεισμόπληκτα, πρόεδρε?
1: Και στα σεισμόπληκτα και σε πληγέντα σε άλλες περιοχές. Την προηγούμενη εβδομάδα μας ανέφεραν κόκκινο σπίτι βγήκε σε πληστηριασμό για 30.000 ευρώ. Για ένα υπόλοιπο δανείο 30.000 ευρώ. Δυστυχώς είναι αστείο ότι εμείς δεν ξέρω, κύριε Μπογιόπουλε, δεν ζητάμε ούτε χρυσά σπίτια, ούτε να μας δώσουν λεφτά σε μια λευκή κόλλα χαρτί όπως γινόταν με τον ΟΠΚΠ. Θέλουμε απλά τη ζωή μας και θέλουμε στον τόπο που μεγαλώσαμε και οι περισσότεροι γεννηθήκανε εδώ πέρα. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε, γι' αυτό προσπαθούμε. Δεν ζητάμε τίποτα από παράλογο. Και βλέπετε, ένα κράτος που δεν μπορεί να καταλάβει τι θα πει άνθρωπος να μείνει σε κίτρινο και επικίνδυνο σπίτι, ένα κράτος που δεν μπορεί να καταλάβει ότι 400 σπίτια στο Αρκαλοχώρι είναι ακόμα ακατεδάφιστα. είναι πάνω από τα κεφάλια μας. Υπάρχουν γειτονιές που έχουν αμύαντο από καμινάδες, από στέγες, από ελληνική παλιά.
0: Δεν χρηματοδοτούν καν την ολοκλήρωση των κατεδαφίσεων, λέτε, ούτε των επικίνδυνων και τιμόρροπων κτηρίων.
1: Ή τη χρηματοδοτούν με το σταγονόμετρο. Όταν λέμε ότι υπάρχουν τόσα κτίρια και δεν έχουν κατεδαφιστεί, τι περιμένουμε? Τη Σάμο, το Φλεβάρι, είχαμε κατάρρευση κίτρινου κτιρίου και κόντυψε να είχαμε και θύματα. Εμάς υπάρχουν εκατοντάδες τέτοια κτίρια τα οποία παραμένουν πάνω δε
0: κεφάλι. Τι σας λένε, κύριε Καντάτσι, τι απαντούν? Τι σας λένε?
1: Γελίες απαντήσεις. Πραγματικά γελίες που εξοργίζουν και τον κόσμο. Και μάλιστα τα λένε με στόμφο και μέσα στη Βουλή παρουσιάζουν νούμερα τα οποία, τα νούμερα, ξέρετε, μπορεί να φτιαχτούν πολύ εύκολα και τα νούμερα μπορεί να κρύψουν πίσω και την ανικανότητά τους. 3.500 φάκελοι έχουν κατατεθεί μέχρι τη στιγμή στο Υπουργείο. Μέχρι τώρα έχουν βγει περίπου 530 άδειες, 550, να μην αδικήσουν και τις
0: υπαλλήλες. Από τους 3.500, από τις 3.500 φακελούς.
1: Ακριβώς. 8.500 περιπτώσεις είναι όλες που πρέπει να επιβεβαιωθούν το σπίτι, αλλά κάποιοι κάτοικοι κατάλαβαν ότι το σπίτι δεν θα φτιαχτεί ποτέ με την αρρωγή που δίνει το κράτος. Οπότε συνεπώς σου λέει, αν ξεκινήσω και το φτιάξω και τα χρήματα μου θα μου ζητήσουν και θα βρεθώ χρεώστης για ακόμα μια φορά στις τράπεζες. Να σημειωθεί, κύριε Πολιόπουλε, ότι...
0: Και αυτοί τι ισχυρίζονται δηλαδή, ότι τα έχουν κάνει καλά?
1: Βεβαίως, έτσι νομίζουν. Νομίζουν ότι φταίει ο πολίτης που οι διαδικασίες δεν προχωρούν, φταίει ο πολίτης που δεν παρουσιάζονται έγγραφα που αποδεικνύουν το ιδιωτικό καθεστώς, ενώ ένα κτηματολόγιο στο Ηράκλειο έχει κτηματιστεί μέχρι τώρα μόλις το 45% των δικαιωμάτων και βέβαια πάλι και εκεί φταίει ο πολίτης. Δυστυχώς, κύριε Μπογιόπουλε,
0: πρέπει... Αυτοί ποιοι τα λένε, αυτοί που πολλαπλασίαζαν τα γίδια?
1: Ακριβώς. Αυτοί που συνέβαιναν
0: όμως
1: που πολλαπλασίαζαν τα γίδια.
0: Μάλιστα. Τι να πω, δεν επιτρέπει το ΕΣΟΥΡΟΥ να πω αυτά που πρέπει να πω.
1: Κύριε Πογιόπουλε, εμείς δεν θα μείνουμε σταυρωμένα χέρια. Ήδη έχουμε προχωρήσει ένα βήμα παραπάνω. Έχουμε έρθει σε επικοινωνία με περιοχές ανά την Ελλάδα, όπου έχουν πληγεί από διάφορες φυσικές καταστροφές. Και αυτές τις μέρες ετοιμάζουμε το επόμενο βήμα, να γίνει μια συνένωση των δυνάμεων. Γιατί μόνο όταν κανείς είναι ενωμένος, τότε επιτυχαίνει έστω και ταυτονόητα, έστω. Και η φωνή του ενισχύεται. Ένα δίκτυο λοιπόν πληγέντων, το οποίο ξέρουμε ότι ενοχλεί.
0: Πανελλαδικού χαρακτήρα, κύριε Καντάζη.
1: Πανελλαδικού χαρακτήρα, ναι. Πανελλαδικού χαρακτήρα. Θα ξεκινήσει και θα ανακοινωθεί αυτή τη συνέντευξη.
0: Αναφέρεστε και σε πυρόπληκτους και σε σεισμοπαθείς και σε πλημμυροπαθείς.
1: Οι επαφές μας είναι τώρα για πληγέντες από σεισμό, πλημμύρες και έχουν και κάποιος από φωτιά.
0: Μάλιστα.
1: Θα διευρύνουμε όμως τη βεντάλια.
0: Πείτε μου, μαθαίνω ότι έχετε θέμα και με το πρόγραμμα αυτό το περίφημο το εξοικονομώ.
1: Βεβαίως.
0: Για πείτε μας.
1: Κοιτάξτε, το πρόγραμμα το εξοικονομώ ήμασταν σαν σύλλογος αυτοί που προτείναμε να μπουν μέσα πληγέντες ανά την Ελλάδα. Μπήκαν οι πληγέντες ανά την Ελλάδα, δόθηκε μια χρηματοδότηση ενισχυμένη και βέβαια ξεκίνησαν οι εργασίες. Πώς όμως θα μπει κανείς στο εξοικονομώ όταν το σπίτι του δεν έχει ολοκληρώσει τις βασικές εργασίες? Όταν ένα σπίτι είναι διάτριτο και έλεγε το εξοικονομώ τέλος του Μάη και οι τελευταίες συγκρίσεις ήρθαν Μάρτη, καταλαβαίνετε πότε θα παραγγελθούν κουφώματα, πότε θα έρθουν να μετρήσουν, πότε θα πληρωθούν, πότε θα ολοκληρωθούν οι εργασίες και πότε θα γίνει αυτή η διαδικασία σε ένα σφιχτό χρονικό πλαίσιο που είχαν δώσει. Δόθηκε μια προθεσμία 17 Ιουλίου. Όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες παντού. Υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, ιδίως για τους πληγέντες. Και να ξέρετε ότι τα χρήματα που προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης, το Ταμείο Ανάκαμψης λύγει τον Αύγουστο. Έχουμε προτείνει για όλους τους πληγέντες και για όσους έχουν βρεθεί στο εξοικονομώ να υπάρχει ένα πρόγραμμα γέφυρα, ούτως ώστε τα χρήματα να μην χαθούν και όσοι έχουν ενταχθεί και όσοι έχουν εγκριθεί σε αυτά τα προγράμματα να μπορέσουν. Σε ένα μελλοντικό πρόγραμμα να υπάρξει η συνέχιση των εργασιών και να μην χαθούν και τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Κύριε Καντάτσι, ό,τι χρειαστείτε, είμαστε στη διάθεσή σας για να το επικοινωνήσετε.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ. σας έλεγα τι να την κάνετε την αριστεία σας, αλλά έχω ευγενική καταγωγή και αριστοκρατική ανατροφή. Α, τώρα κοιτάξτε να δείτε σε συνέχεια αυτό που κουβεντιάζαμε με τους ανθρώπους κάτω στο Αρκαλοχώρι, 5 χρόνια τώρα, παρατημένοι, σεισμόπληκτοι. Στον απόϊχο της κατάρρευσης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, εκεί που μόνο από καθαρή τύχη, έτσι, δεν είχαμε και θύματα, εκεί που 7 τουλάχιστον οικογένειες είδαν το βιός τους να καταστρέφεται. Έχουν υποστεί συντριβή οι άνθρωποι αυτοί. Οι μηχανικοί του δημοσίου έρχονται πλέον να καταγγείλουν διάλυση του δημόσιου ελέγχου στις ιδιωτικές υποδομές. Μάλιστα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων καταγράφει το εξής αποκαλυπτικό στοιχείο. Μόλις μία στις 10 οικοδομικές άδειες ελέγχεται μέσω προέγκρισης, διαδικασία που περιορίζεται αποκλειστικά στον έλεγχο των όρων δόμησης και όχι των τεχνικών μελετών. Η επί της ουσίας, όπως λένε οι μηχανικοί, κατάργηση του δημόσιου ελέγχου στις κατασκευές αποδεδειγμένα αυξάνει τις αυθαιρεσίες και τις κατασκευές με προβλήματα που δεν είναι πάντα ορατά. Και όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, η κατάσταση αυτή οφείλεται σε αυτό το οποίο αποκαλούν οι κυβερνώντες μεταρρυθμίσεις στο όνομα της επιτάχυνσης, λέει, των διαδικασιών και της τάχα μου μείωσης της γραφειοκρατίας, και με όλα αυτά τα ωραία και τους εφημισμούς έχουν μεταφέρει σχεδόν εξ ολοκλήρου την ευθύνη για την τήρηση της νομοθεσίας στους ιδιώτες μελετητές και τους επιβλέποντες μηχανικούς. Με άλλα λόγια, οι ιδιώτες έρχονται να ελέγξουν τον εαυτό τους.

Όπως λέει η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Μηχανικών, η κερδοσκοπική πίεση πάνω στο δομημένο περιβάλλον, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα και στις τουριστικές περιοχές, μεγεθύνει τόσο τα φαινόμενα της διαφθοράς όσο και τις πλημελείς μελέτες, τις επιβλέψεις, τις κατασκευές που λειτουργούν σε βάρος της ασφάλειας και των κατασκευών και των εργαζόμενων.

0: Τώρα, σε ό,τι αφορά την φωτιά στο Ρεόκαστρο, έχει οριοθετηθεί. Το Ρεόκαστρο και ο Παύλος Μελάς είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η μάχη δίνεται ακόμα στο εργοστάσιο της ανακύκλωσης, μιας και ακόμα υπάρχουν εστίες εξαιτίας των τεράστιων ποσοτήτων, των έφλεκτων ανακυκλώσιμων υλικών. Είχαμε και έχουμε ακόμα, ειδικά τις πρώτες ώρες και τις προηγούμενες δύο μέρες, ένα πυκνό μαύρο τοξικό νέφος, ένα πέπλο τοξικού καπνού που εκτάθηκε σε περισσότερα από 20 χιλιόμετρα με τη μορφή αυτής της τοξικότητας. Από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου μέχρι και χτες το απόγευμα υπήρξε μια τεράστια διασπορά του νέφους που έφτασε μέχρι τα δυτικά της Αττικής, που έφτασε μέχρι και στην Κορινθία με μικρότερες συγκεντρώσεις τοξικότητας. Αντιλαμβάνεστε τι έχει συμβεί στην Θεσσαλονίκη και στον Θερμαϊκό.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 2693 0 24 690.
3: Οπτικά ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
5: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικό. Με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις@καραθανασης.gr.
7: Από το σπίτι σου.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Το μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής στο πύρινο μέτωπο της Αγίας Ελένης στην Τριζινία, όπου καίγεται δάσος και καλλιέργειες με λεόδεντρα. Για την κατάσβεση επιχειρούν και 16 εναέρια μέσα, εκενώθηκε το χωριό. Δεν τίθεται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35, δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών. Περισσότερα στο real.gr. Αρχίζει αύριο η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

0: αέρας.
1: Ναι, Παντελή μου, χτες είχαμε την επέτειο, την 11η επέτειο από μία από τις μεγαλύτερες πολιτικές απάτες στην ιστορία της χώρας και αναφέρομαι βεβαίως στο δημοψήφισμα του κυρίου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Μιλάμε για εκείνο το δημοψήφισμα που βεβαίως ήρθε να επισφραγίσει την προδιαγεγραμμένη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ προς το μνημόνιο, το οποίο μάλιστα τότε το πουλήσανε, προσπάθησαν να το πουλήσουν στον ελληνικό λαό σαν μια έντιμη συμφωνία, θυμάστε? Έντιμη συμφωνία λέγανε. Το θυμίζω αυτό γιατί πολύ παίζει και η εντιμότητα στις μέρες μας εν ώψη των επόμενων εκλογών. Μετά βεβαίως ήρθε και το μνημόνιο, εκεί που θα καταργούσαμε τα δύο προηγούμενα ήρθε και το τρίτο. Είχαμε το ΦΠΑ που πήγε στο 24%, την κατάργηση του ΕΚΑΣ, τα θυμάστε? Το νόμο του Κατρούγκαλου, του κυρίου Κατρούγκαλου βεβαίως. Μετά είχαμε τα υπερταμεία, 99 χρόνια υποδομές της χώρας σε αυτούς που θα φεύγανε γιατί θα χορεύανε οι αγορές, οι αγορές. Τα ταμπούρλα, ξέρω εγώ πώς τα λέγανε τότε. Βεβαίως είχαμε το να μπει η ενέργεια στο χρηματιστήριο με τις τιμές του ρεύματος στα ύψη, μαζί πακετάκι έγινε αυτό. Το 19-20 το κάνανε και οι δύο μαζί. Βεβαίως μετά είχαμε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, έτσι. Και βεβαίως είχαμε και όλη αυτή τη δημοκρατικότητα της συγκυβέρνησης με τον κύριο Καμένο και του Σανέλ. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Πάμε στο συνάδελφο μου, το Δημήτρη το Σταυρακάκη. Δημήτρη, τι έγινε? Θα σφυρίζει και τα πέναλτι ο Τραμπ τώρα?
2: Αυτά που ακούω τώρα που έβλεπα τη δηλώση του Τραμπ, νομίζω ότι είμαι παράλληλο σύμπαν. Δεν τα
1: πιστεύω. Για πες, τι είπε δηλαδή ο τύπος? Τι λέει?
2: Καταρχήν να πάρουμε το θέμα πώς είναι από την αρχή για να καταλάβει ο κόσμος.
1: Ναι.
2: Ο Φαλωρίν Μπαλαγκάν, ο παίκτης της Μονακό που είναι ο άσος των Ηνωμένων Πολιτειών, αποβλήθηκε στο 64 του αγώνα με τη Βοσνία με κόκκινη κάρτα. Ο παίκτης αυτόματα τιμωρείται με μια αγωνιστική αποκλεισμό από το επόμενο παιχνίδι.
1: Αυτό συμβαίνει παντού στον κόσμο από τότε που υπάρχει ποδόσφαιρο.
2: Μπράβο, παντού στον κόσμο είναι αυτό.
1: Ναι.
2: Εντάξει, αποβάλλεσαι από το παιχνίδι, το επόμενο δεν παίζεις αυτόματα.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, η FIFA όμως το άλλαξε.
1: Και
2: το έκανε μια αγωνιστική με αναστολή.
1: Μάλιστα.
2: Το μαρκάρισμα το ξαναβλέπω. Ρώτησα πριν από λίγο και τον Παναγιώτη Βαρούχα, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Διαιτητών της Αθήνας, που είναι και καθηγητής διαιτησίας. Το μαρκάρισμα που κάνει ο Μπαλαγκάν πάνω στον Βόσνιο είναι καθαρό. Το πατάει, Νίκο. Ωραία, είναι.
1: Πρέπει, παιδί μου, ας πάρουμε και το ενδεχόμενο ότι έκανε λάθος ο διαιτητής, ότι κάνανε όλοι.
2: Βγήκε
1: κόκκινη, τελειώσαμε.
2: Πήγε,
1: το αλλάξανε και αυτό τώρα.
2: Πήγε και στο ΒΑΡ. Και ναι. Η Ομοσπονδία τον είπα, λέει ότι ήταν εσφαλμένη η εφαρμογή του ΒΑΡ,
1: ναι,
2: μέσω του βίντεο.
1: Ναι.
2: Και βάλανε μπροστά το λευκό οίκο, αξιωματούχους εκεί. Αυτοί είπανε στον Τραμπ ότι να τι γίνεται, μας αδικούνε, πάμε να ψηλά κλπ. Και αποκαλύπτει η New York Times, αποκάλυψαν ότι υπήρξε παρέμβαση του Τραμπ στον πρόεδρο της FIFA, τον Ινφαντίνο.
1: Σήκωσε το τηλέφωνο δηλαδή και του είπε πάρε πίσω την κόκκινη κάρτα.
2: Σήμερα παραδέχτηκε ο Τραμπ.
1: Τι ζούμε.
2: Μίλησε με τον Ινφαντίνο,
1: ναι,
2: και του είπε να εξετάσει την αποβολή.
1: Μες.
2: Και άκουσαν τώρα τι είπε.
1: Ναι.
2: Λέει ότι εγώ δεν ήξερα, λέει, την κόκκινη κάρτα.
1: Ναι.
2: Είναι σαν να λέμε τώρα το Μέση να μην παίξει το επόμενο παιχνίδι, το Ρονάλντο να μην παίξει το επόμενο παιχνίδι,
1: ναι,
2: το Χάρι Κέιν να μην παίξει το επόμενο παιχνίδι. Είναι δυνατόν? Επειδή χτύπησε κάποιον αντίπαλο.
1: Αυτά τα λέει, αυτά τα λέει ο Τραμπ.
2: Ναι,
1: δηλαδή δεν ήξερε τι είναι κόκκινη κάρτα στο ποδόσφαιρο, αλλά ξέρει, ναι, ποιος είναι ο Χάρι Κέιν, ξέρει ποιος είναι ο... Καλά, το, ναι, Μέση τον ξέρει γιατί είναι εκεί, τον έχει μάθει. Ήξερε όλους τους άλλους, α, κόκκινη κάρτα δεν ξέρει τι, δεν ήξερε
2: αν
1: τι
2: δεν
1: είναι.
2: Βλέπα,
1: ναι, αλλά ήξερε τους άλλους.
2: Σε παράλληλο σύμπαν.
1: Ναι.
2: Και λέει και το απίθανο ότι ο διαιτητής ήταν ο Κλάους από τη Βραζιλία.
1: Ναι.
2: Ήταν λιγάκι ύποπτος. Κοίταξε το παρελθόν του.
1: Ναι.
2: Κοίταξε το παρελθόν του.
1: Ναι.
2: Και δεν είναι και τόσο καλός.
1: Ναι.
2: Και δεν είναι και τόσο καλό το παρελθόν του.
1: Ναι.
2: Ζήτησα λοιπόν από τον Ινφαντίνο να επανεξεταστώ θέμα.
1: Ναι.
2: Ο Ινφαντίνο παραδέχτηκε
1: Να σου πω κάτι. Ούτε στου αγώνε Κουτσούφλιανη Προμηθέας Γαστούνης δεν γίνονται αυτά.
2: Ο Ινφαντίνο παραδέχτηκε ότι μίλησε με τον Τραμπ, δέχτηκε τηλέφωνο, αλλά λειτουργούμε αυτόνομα με ανεξαρτησία στο πειθαρχικό όργανο.
1: Ποιο είναι ο Ινφαντίνο, είναι ο αυτόνομο.
2: Ναι, και λέει ότι βέβαια με παίρνουν τηλέφωνο και πρόεδρε και αρχηγοί κρατών και επιχειρηματίε. Είναι λογικό.
1: Αυτό δεν είναι που του είχε δώσει ένα βραβείο, δεν του το δώσανε στην Νορβηγία το Νόμπελ και πήγε η FIFA και του έδωσε ένα βραβείο του Τραμπ λίγες μέρες πριν αρχίσει τους βομβαρδισμούς στο Ιράν.
2: Ναι. Λοιπόν, και έρχεται λοιπόν τώρα η UEFA το μεσημέρι, αλλά μετά η UEFA, επειδή δεν έχει πολλά, κάνει και το γνωστό κοκοκό. Και λέει, η UEFA είναι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία.
1: Ναι.
2: Για να προαστήσει το Βέλγιο, τη χώρα που.
1: Αυτοί που σήμερα παίζουν, Αμερικάνοι με Βέλγους.
2: Ναι, λέει ότι ήταν πρωτοφανής η απόφαση κλπ. Όμως σταματάει μέχρι εκεί.
1: Μάλιστα.
2: Και το Βέλγιο ζητάει εξηγήσεις και δεν προχωράει την υπόθεση. Τώρα, τι έχει γίνει. Σύμφωνα με το Athletic, οι ομάδες δεν έχουν δικαίωμα έφεσης για απευθείες κόκκινες κάρτες ή αυτόματες τιμωρίες που τις συνοδεύουν. Η νομική βάση της απόφασης φαίνεται να βρίσκεται στο άρθρο 27 του πειθαρχικού κώδικα της FIFA, το οποίο επιτρέπει τα αρμόδια δικαστικά όργανα να αναστέλουν ολικά ή μερικά την εφαρμογή μιας...
1: Καλά, αυτά είναι διαδικαστικά τώρα. Τώρα
2: ναι, αυτός... έχει γίνει το παρελθόν στο Ρονάλντο. Τον είχαν τιμωρήσει με 3 αγωνιστικές, αλλά οι 2 τελευταίες, η FIFA πάλι...
1: Σβηστήκαν.
2: Τέθηκαν σε αναστολή σε διάστημα ενός έτους.
1: Μάλιστα.
2: Όπως γίνεται τώρα...
1: εδώ τώρα έγινε αναστολή μέσα σε μια μέρα. Μάλιστα. Καλά. Ναι, να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Αυτός τώρα, η ντροπή τους εκεί που κυβερνάει στο Λευκό Οίκο είναι αυτός ο τύπος. Αυτοί εκεί τώρα που παίζουν μπάλα θα πάνε και θα τον βάλουν να παίξει αυτόν σήμερα.
2: Θα τον βάλουν, βέβαια.
1: Θα τον βάλουν,
2: πιστεύεις τώρα να σου πω ότι οι Αμερικάνοι τώρα με το ποδόσφαιρο έχουν σχέση όσοι έχουμε εμείς με την πυρηνική φυσική. Εγώ δηλαδή. Γιατί εσύ μπορεί να έχει καλύτερη. Λοιπόν, πιστεύεις ότι καταλαβαίνουν. Αυτή είναι το όνειρό του τώρα ότι θέλουν να πάνε στο τελικό.
1: Μάλιστα.
2: Και θα τον βάλουμε.
1: Εντάξει,
2: η τρίτη ώρα είναι καθοριστικό παιχνίδι με το Βέλγιο. Νοκάουτ παιχνίδι για τη φάση των 16 και νωρίτερα στις 10 έχει πολύ μεγάλο παιχνίδι. Πορτογαλία με Ισπανία.
1: Ξέρεις πώς το λέει αυτό ο Δημήτρης ο Μιλάκας που έχουμε γράψει μαζί το βιβλίο για το ποδόσφαιρο. Όλα αυτά ξέρεις πώς τα περιγράφει ο Μίτσος. Δεν τρεπούστε τέτοιοι πούστε. Κάντε γεια.
2: Δεν ήξερε, λέει, δεν ξέρω λέει την κόκκινη κάρτα για ένα χτύπημα.
1: Ναι. Εντάξει Δημήτρη, ευχαριστώ.
2: Γεια, γεια.
0: Real FM. Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
3: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
0: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
3: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens. Και το Premium Lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.

με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, για κράτα την Αρβανιτάκη, γιατί θέλω να πάμε στον αγαπημένο μου συνάδελφο, τον Άκη τον Κοσόνα, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Άκη μου, γεια σου.
1: Και εγώ ζητάω συγγνώμη από την ελευθερία σου. Εκτιμώ πολύ και μ' αρέσει. Λοιπόν, Νίκο μου, καιρό έχουμε να τα πούμε.
0: Χαίρομαι αυτό... πολύ που είσαι εδώ.
1: Και εγώ, και εγώ.
0: Α, έλεγα προηγουμένως. Λέγαμε για την μπάλα. Δεν ξέρω, έχεις δει, έχεις ασχοληθεί καθόλου με αυτά τα νέα. Α, ναι, για πες.
1: Κοίτα, επειδή ξέρεις και εσύ μπάλα, θα καταλάβεις. Δεν ήταν, λέει ο Τραμπ, το ενδιαφέρον είναι αυτό. Ότι λέει, δεν του είπα τι να κάνει.
0: Ναι.
1: Απλά τον συμβούλευσα να λάβει τη σωστή απόφαση. Αυτή η διέκφραση. Εν τω μεταξύ, μετά από λίγο το ρωτάει δημοσιογράφη, εσείς που ξέρετε από αυτά, και λέει, πώς δεν ξέρω, ξέρω όλα τα σπορ. Και θα σας πω κάτι ευθέως. Δεν νομίζω ότι ήταν φάουλ. Δηλαδή, έχει άποψη και γι' αυτό. Αυτό που σου λέω είναι μόταμο, έτσι, λέξη.
0: Αυτός τώρα κυβερνάει, καλά κυβερνάει τις ΗΠΑ. Ναι. Κυβερνάει τον πλανήτη αυτός τώρα, έτσι. Αυτός βομβαρδίζει ανθρώπους.
1: Την ίδια στιγμή τα κανάλια, που παραδεχόμενοι οι Αμερικάνοι συνάδελφοι, ότι εμείς δεν είμαστε ειδικοί στο ποδόσφαιρο και το ξέρουμε, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι κτηνώδες. Δηλαδή, ο Μπάλογκαν, δεν ξέρω από πρόθεση ή όχι, χτυπάει με τις τάπες πίσω στη γάμπα και στη συνέχεια πατάει στη φτέρνα, επειδή ξέρεις μπάλα, καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό.
0: Ναι, είναι ο ορισμός της κόκκινης κυρία μου.
1: Τον τζακίζει τον Μουαμπερόβιτς, παρένθεση, Μουαμπερόβιτς παίζει στο Σπόλο, ο Μπάλογκαν παίζει στη Μονακό και γίνεται αυτό. Για την ιστορία να πούμε ότι ο Μπάλογκαν είναι Αμερικανός εκ μεταγραφής, μέχρι το 2022 έπαιζε στην εθνική ομάδα των νέων, των κάτω των 21 της Αγγλίας.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν δηλαδή από τα 14 του και λοιπά, με όλα τα χρόνια Άγγλος ήταν άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Έφνη στο 22 είναι Αμερικανός και παίζει σε εθνική ομάδα.
0: Να παίξω σε μια εθνική, ας πάω στους Αμερικάνους.
1: Πάει αυτό. Τώρα να δούμε αν ο προπονητής τους θα τον περιλάβει.
0: Αυτό έλεγα τώρα, έλεγα και με το Σταυρακάκι. Εντάξει, αυτός είναι ένας, πώς το λέω, πρωταγωνιστής του θεάτρου σκιών που έχει πλέον καταλάβει το λευκό οίκο και είναι και μια έκφραση, εν πάση περιπτώσει, του συστήματός τους ο τύπος. Αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι συναγωνίζονται άλλους συναθλητές τους μέσα στο γήπεδο, θα αποδεχτούν. Να, αυτό το κατάντημα, θα καταδεχτούν αυτό το κατάντημα, θα το κάνουν.
1: Λέω να μείνω ξύπνιος, 3 η ώρα τη νύχτα είναι.
0: Να φύγιο. Κάτσουμε να δούμε τη σύνθεση τουλάχιστον της Αμερικάνικης ομάδας.
1: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, ο Τραμπ πάντως λίγο πριν είχε ξεφτυλίσει τη Μελόνη, της είχε επιτεθεί τελείως ανίκια.
0: Ξανά τα ίδια.
1: Ξανά. Και έκανε αυτή τη φοβερή ανάρτηση. Όπου αυτή τον κοιτάει από κάτω προς τα πάνω, όπως κοιτάζουμε τα είδωλά μας,
0: ναι,
1: αν όχι εμείς, τέλος πάντων αυτοί που έχουν είδωλα, τραγουδιστές, ξέρεις κλπ. Σαν παιδούλα, και ο Τραμπ έκανε αυτή την ανάρτηση, τη χιδέα, restraining order needed, χρειάζεται

0: εξηγώντας περιοριστικά μέτρα.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο το έχουμε για αυτούς που αυτός... είναι επικίνδυνοι. Που...
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτός θυμίζω έκανε παρέα με τον Επστάιν, έτσι.
0: Έλατε. Mm. Αυτό. Ναι. Και ξαφνικά συγχάθηκε τη Μελόνι όταν αυτοί οι γυριορισμένες αντιρρήσεις περί του ΝΑΤΟ και της χρήσης του Αβιάνου για την απογείωση των μαχητικών αεροσκαφών εναντίον της Παλαιστίνης και του Ιράν. Τώρα, μια και είπα Παλαιστίνης, η Χαμάς έκανε μια κίνηση αναπάντεχη.
1: Βέβαια, τους συνδέουν πράγματα, πρέπει να πω, γιατί έβλεπα, έτσι, έβλεπα αυτούς τους φασίστες, την άλλη Ku Klux Klan που έκανε χτες, προχτές στις Ηνωμένες Πολιτείες διαδήλωση στους δρόμους επί τη επαιτίου των 250 χρόνων. Αυτοί έχουν, όπως ξέρεις, το πρόγραμμά τους, τα σύμβολά τους είναι το φασιστικό κόμμα του Μουσολίνη.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Στο οποίο προσκυνάει αυτή η φασίστη,
0: ναι,
1: η άλλη, αυτή στην Ιταλία.
0: Και ο παππούς της ήταν και ιδρυτικό στέλεχος. Και μάλιστα θυμάσαι που το συνέχισε ο Γιανφράνκο Φίνι, που αποσύρθηκε μετά το νεοφασιστικό Ιταλικό κόμμα και το κληρονόμησαν οι διάδοχοι. Ένας από τους διαδόχους ήταν και οι πολύ νεαροί τότε Μελόνι, οι οποίοι τώρα έχει αλλάξει. Τέλος πάντων. Τώρα, στη Γαλλία κρίνεται αύριο η απόφαση του εφετείου, τελεσίδικα όμως, αν θα έχει δικαίωμα η Λεπέν να έχει συμμετοχή στις προεδρικές εκλογές. Αν το δικαστήριο αποφασίσει ότι ισχύει η πρωτόδικη ποινή, που είναι 5 χρόνια, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, άρα υποψήφιος θα είναι ο νεαρός Ζορντάν Μπαρτελά στα 30-31 του, που θα διεκδικεί στην Προεδρία της Γαλλίας. Όσο και αν μας αρέσει ή όχι, οι μετρήσεις τον φέρνουν να κινείται στο 36% με
1: μάλιστα
0: πολύ μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο. Στην Παλαιστίνη τώρα η Χαμάς έκανε μια έτσι αναπάντεχη κίνηση, ίσως για να δοκιμάσει και... Ορίστε, εμείς συμφωνούμε με την ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών και των υπόλοιπων και διαλύουμε τη διοίκηση της Χαμάς και στηρίζουμε την νέα εξουσία της Επιτροπής Παλαιστινίων Τεχνοκρατών και να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό. Είναι μια πολύ γενναιόδορη και τολμηρή.
1: Τι εξέλιξη έχει αυτό, έχεις δει αντιδράσεις?
0: Ακόμα όχι, αλλά η Χαμάς το έκανε.
1: Μάλιστα.
0: Τι, το έκανε. Τώρα τη ζητάνε να κάνουν μαξιμαλισμό άλλοι και τη λένε ναι, αλλά να διαλύσει και το στρατό σου. Τα ένοπλα τμήματα. Δηλαδή δεν φτάνει η διάλυση της κυβέρνησης. Αυτό δεν ξέρω πόσο γίνεται. Και επίσης έχουμε. Να κλείσω πάλι με Τραμπ, γιατί είναι μαγικός.
1: Ναι, βέβαια είναι μαγικός αυτός.
0: Δήλωσε μέσα στην ίδια συνέντευξη για τον Ινφαντίνο και τον ποδοσφαιριστή. Παρεπιπτόντως, δεν σας είπα, μου φαίνεται πολύ παράξενο πώς είναι δυνατόν τόσες χιλιάδες άνθρωποι να κλαίνε για το χαμό του Αλί Χαμενεΐ. Είναι δυνατόν? Δεν ξέρανε τι άνθρωπος είναι, υπονοώντας ότι ξέρω εγώ δολοφόνος, άθλιος κλπ. Κατά τη γνώμη του. Δεν του είναι. Νομίζω ότι έλεγε για αλήθεια ότι δεν καταλαβαίνει πώς είναι δυνατόν να κλαίνε τόσες χιλιάδες άνθρωποι.
1: Αρχίζω να τον πιστεύω ότι δεν ήξερε τι είναι και η κόκκινη κάρτα. Καλά, το offside είναι, πρέπει να είναι αστροφυσική για αυτόν.
0: Ναι, είναι προχωρημένο.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι πολύ προχωρημένο. Άκη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ, Νίκο μου.
1: Να σε καλά, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ.
1: Και φεύγουμε, πάμε κατευθείαν Άγκυρα. Εκεί θα βρούμε τον Νίκο τον Νανούρη. Νίκο μου, γεια σου.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα από την Άγκυρα, από την τουρκική πρωτεύουσα. Μετράμε ώρες εδώ για την έναρξη των εργασιών του συντομικού κορυφή του ΝΑΤΟ, που πολλοί τη χαρακτηρίζουν και μια από τις πιο σημαντικότερες των τελευταίων ετών. Πόλη, να πούμε, φτάσαμε πριν λίγο και θυμίζει πραγματικό φρούριο. Οι δρόμοι είναι απροσπέλαστοι γύρω από το Προεδρικό Μέγαρο και από τα ξενοδοχεία όπου θα καταλήξουν οι ξένες αντιπροσωπείες. Έχουν κλείσει δρόμοι, έχουν απαγορευτεί διαδηλώσεις και αύριο αναμένεται να έχουμε και αναστολή πτήσεων τις ώρες που θα προσγειωθούν οι 32 ηγέτες των κρατών μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Εδώ στην Τουρκία, όπως καταλαβαίνετε, έχουν επικεντρωθεί βεβαίως στη συνάντηση που θα έχει ο Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Εκεί έχουν τρέψει τα βλέμματά τους. Θεωρούν ότι θα μπορέσουν, υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανοίξει ο δρόμος για επανένταξη στο πρόγραμμα του F-35, αν και είναι δύσκολο όσο κατέχει η Τουρκία το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα των S-400. Εν πάση περιπτώσει, θεωρούν ότι μπορεί να υπάρξει μια θετική δήλωση που θα το αφήνει ανοιχτό το επόμενο χρονικό διάστημα. Θεωρούν κλειδωμένο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα ανάψει το πράσινο φως για την πώληση των αμερικανικών κινητήρων για το μαχητικό ΟΚΑΝ και θα υπάρξουν και άλλα θέματα στην ατζέντα, εξελίξει τη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ και βεβαίως και ενεργειακές και οικονομικές συμφωνίες. Αυτές οι συνάντησεις περιμένουν στην Τουρκία, πώς και πώς, και βεβαίως θέλουν να κυλήσουν και όλα ομαλά όσον αφορά σε θέματα ασφαλείας, και γι' αυτό το λόγο έχουν λάβει πάρα πολύ αυστηρά μέτρα, έχουν να εφαρμόζουν το αυστηρότερο πλαίσιο ασφαλείας των τελευταίων ετών.
1: Είναι διήμερη, έτσι, αύριο και μεθαύριο είναι.
2: Ακριβώς, 7 και 8 Ιουλίου. Αύριο είναι το δίθυνο των ηγετών το βράδυ, 8 είναι εργασίες του συνόδου.
1: Έγινε, Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Από εδώ ήρθε να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
8: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Do you know what you got? You've got a perfect woman. She treats you right, keeps you satisfied.

Με soul διαθέσεις ξεκινήσαμε σήμερα το καινούργιο άλμπουμ της Jessie Ware, Super Bloom. Από όπου διαλέξαμε σήμερα να ακούσουμε το Automatic. Εδώ είμαστε και εκεί είστε κι εσείς. Είμαστε όλοι μια τεράστια παρέα και περνάμε πάρα πολύ όμορφα ακούγοντας μουσική. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και τις επιλογές τις μουσικές που ακούτε τώρα και για το επόμενο δίωρο. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση. Συνεχίζουμε να κινούμαστε στο ίδιο soul κλίμα με τον ανιψιό της Helen Scott από τις 3 Degrees. Ήταν η Helen Scott. Ο ανιψιός της είναι ο Ashley και αυτό είναι το δεύτερο single που κυκλοφόρησε φέτος, Always.

Miracle Thomas, Work It. Πριν από 3 χρόνια βγήκε αυτό. Και οι πράσινες πόλεις για το 2026. Έχει γίνει ειδική μελέτη από το Time Out. Ένας κατάλογος που έχει συγκεντρώσει σχεδόν 200 πόλεις, οι οποίες συνδυάζουν τον άνθρωπο με τη φύση. Μπορεί να συνδυαστεί αυτό σε μια πόλη με πάρα πολλούς κατοίκους, κι όμως ναι. Πράσινες πόλεις είναι αυτές που έχουν πάρκα και γενικά έχουν βιώσιμες υποδομές. Πόλεις όπως η Στοκχόλμη, το Σικάγο, το Cape Town, το Αμβούργο, η Ρίγα, η Μελβούρνη βρίσκονται στο top 10 σύμφωνα με το Time Out. Η πρώτη όμως των πρώτων είναι το Bath που βρίσκεται στην Αγγλία. Σεμπάστιαν Γιάτρα για τη συνέχεια, Τάκονες Ρόχος. Μη με ρωτάτε τι σημαίνει, δεν έχω ιδέα. Πάντως το κομμάτι είναι άκρος καλοκαιρινό. Ό,τι χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή.

Ένας Άγγλος και ένας Αμερικανός έχουν φτιάξει αυτό το σπουδαίο δίδυμο, Young and Silver Fox, Mojo Rising. Mojo Rising είναι ο αναγραμματισμός του ονόματος του αείμνηστου Jim Morrison, των Doors. Και μάλιστα έτσι για την ιστορία να σας πούμε ότι στο LA Woman του 1971 ο Jim Morrison επαναλαμβάνει στο τέλος του τραγουδιού ακριβώς αυτό, Mr. Mojo Rising. Εκεί μας πήγε, κάνοντας flashback παράλληλα, 1982 αν θυμάμαι καλά, από το διάσημο άλμπουμ των Daddy Hall και John Oates, Υδρογόνο 2 Οξυγόνο. Εκεί υπήρχε και το Money Tear που θα ακούσουμε άλλη φορά. I can't go for that και πάμε σε break.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
2: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
3: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ευηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
4: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
5: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
6: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αρχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: ενώνουν στιγμές που μένουν.
1: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
2: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να δέσεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
3: Έλαμε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Ένα καλοκαίρι μακρύ. Ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασία ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Ένα υπέροχο country τραγούδι που ξεκίνησε αυτό το μισάωρο, Στέλλα Λεφτή, Boston. Έλενα Γαβρισέα στην παρέα σας, συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Και αυτό είναι το καινούριο του Noah Kahan, Porch Light.

Συνεργασιών συνέχεια με την Τάιλα και την Σουηδή τραγουδίστρια Ζάρα Λάρσον, που στο βίντεο κλιπ το οποίο συνοδεύει το CDT Again πήγαν τον αισθησιασμό σε άλλο επίπεδο και καλοκαίρι είναι, γιατί να μην αρέσει. Αν και θυμίζει το Beautiful Liar σε κάποιες κινήσεις με Σακίρα και Μπιγιόνσε. Ο ένας αντιγράφει τον άλλον. Εν τω μεταξύ η Τάιλα κυκλοφορεί και νέο.

My Summer Rain, μια καλοκαιρινή βροχή, τη χρειαζόμαστε τώρα που κάνει ζέστη. Και πάμε σε ρέγγε καταστάσεις. It's a pity από την Τάνια Στίβενς, ένα τραγούδι που μέσα στη δεκαετία του 2000 είχε διασκευάσει δική μας άλκης της πρωτοψάλτη με τον τίτλο Hawaii. Εντάξει, Hawaii μας φεύγει λίγο μακριά, δεν νομίζετε? Οπότε πάμε σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέ και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι. Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του Ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
1: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
2: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Μέσα στην αισιοδοξία ο Μάιλ Σμιθ, μα η όλα μπερδεμένα μεταξύ τους. Αυτά είναι σημεία των καιρών. Καινούριο σίγγλ λοιπόν για τον Μάιλ Σμιθ στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο για μία ώρα ακόμα και άλλο ένα καινούριο από την Έλα Λάγκλη.

Malcolm Todd, Αμερικανός, ανερχόμενο αστέρι. Earrings. Τελικά τα σκουλαρίκια τα βρήκε, αναρωτιέμαι. Και οι πράσινες πόλεις είναι αυτές που έχουν πάρκα και γενικά έχουν βιώσιμες υποδομές πόλεις, όπως η Στοκχόλμη, το Σικάγο, το Κέιπ Τάουν, το Αμβούργο, η Ρίγα της Λετωνίας, αλλά και η Μελβούρνη βρίσκονται ανάμεσα στις 10 πιο πράσινες πόλεις σύμφωνα με το Time Out. Στην κορυφή της λίστας για τις πιο πράσινες πόλεις του 2026 είναι το Bath που βρίσκεται στην Αγγλία. Γενικά στις πράσινες πόλεις ο άνθρωπος μπορεί να συνυπάρξει με τη φύση και τους ουρανοξύστες, αλλά και τα πάρκα. Olivia Dean, αυτό ήταν το πρώτο top 10 single για τα βρετανικά charts. Έφτασε μέχρι το νούμερο 4 μάλιστα την περσινή χρονιά από το The Act of Loving, Nice to Each Other.

Μαροκινός DJ Rehab ξαναχτυπά Ghost Town και δίνουν ρέστα Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt και ο Stanley Tucci. Επανασυνδέθηκαν δυναμικά 20 χρόνια μετά το πρώτο μέρος της ταινίας «Ο διάβολος φοράει Πράντα» νούμερο 1. Αν δεν έχετε δει το νούμερο 1, δείτε το πρώτα και στη συνέχεια δείτε το νούμερο 2. Στην αρχική του έκδοση πρωταγωνιστή Anne Hathaway στο ρόλο της Andrea Sachs, μιας απόφοιτης κολεγίου η οποία πηγαίνει στη Νέα Υόρκη για να πιάσει δουλειά ως βοηθός της δυναμικής και απαιτητικής διευθύντριας ενός περιοδικού μόδας. Miranda Priestley υποδύεται η Meryl Streep. Το βασικό τραγούδι της ταινίας, νούμερο 2 όμως, προέρχεται από τη συνεργασία της Lady Gaga με την Doechii, Runaway.

γνωστό κλασικό στυλ των Duran Duran που επέστρεψαν με άλλη μια συνεργασία με τον κιθαρίστα των Sick Nile Rodgers. 73 χρονών ο Nile Rodgers, ο Lebon, πόσο να είναι, πρέπει να πλησιάζει τα 70. Σχεδόν 68, okay, τον μεγαλώσαμε λίγο. Free to love. Και πάμε σε διάλειμμα με τους Γάλλους Bon & The Tour που διασκευάζουν Δαλιδά.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του Ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Κτέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
10: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Peace in my soul, εκρηκτική συνεργασία Τσάκα Καν με Snoop Dogg, ολοκένουριο. Και εδώ είμαστε τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρεσέα για λίγο ακόμα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Πάμε λίγο πίσω στο χρόνο. Culture Beat, Take Me Away. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Καλή ακρόαση.

Στις δισκοτέκ τη δεκαετία του 80 γινόταν χαμός με αυτό, αλλά και με άλλα τραγούδια των Delegation, όπως το You and I για παράδειγμα, Darling I Think About You από το 1979. Πολύ ωραίο flashback, το θυμηθήκαμε παρέα το track. Και μια χαρακτηριστική υπερφυσική ταινία τρόμου επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη 3 δεκαετίες μετά την πρώτη της εκδοχή. Μιλάμε για το Blair Witch Project. Η πρεμιέρα της ταινίας έχει προγραμματιστεί για τις 24 Σεπτεμβρίου του 2027. Σύμφωνα με το Variety, τη σκηνοθεσία είχε αναλάβει ο Dylan Clark, ο οποίος είχε ξεκινήσει την καριέρα του ως YouTuber, ενώ το σενάριο ανήκει στον Chris Thomas Derlin. Το The Blair Witches Project θα ξανασυστηθεί, αυτή τη φορά σε θεατές νέας γενιάς, αλλά και σε παλιότερους που δεν είχαν δει την ταινία μέχρι τώρα. Το τρέιλερ που ήδη κυκλοφορεί είναι ατμοσφαιρικό και ασπρόμαυρο.

Αυτός είναι ο Χάρβι, μας έρχεται κατευθείαν από το Λονδίνο, Hesitate. Και αν δυσκολεύεστε με το πρωινό ξύπνημα, οι ειδικοί συμβουλεύουν να μην κλείνετε τελείως τα παντζούρια το βράδυ. Ακόμα και αν έχετε βάλει ξυπνητήρι με τα παντζούρια ερμητικά κλειστά, ο εγκέφαλος ακόμα κοιμάται. Έτσι, ε! Το φυσικό φως σε συνδυασμό με το ξυπνητήρι θα βοηθήσουν τον εγκέφαλο, σύμφωνα με τους ειδικούς, να ξυπνήσει ομαλά. Ακόμα και λίγο φυσικό φως αρκεί για ένα ευχάριστο πρωινό ξύπνημα.

Disco. Από τα τραγούδια που ανεβάζουν τη διάθεση στα καλύτερά της. Κόσμος Midnight featuring Forest Claudette, Borrowed Time. Και σας αφήνω με ένα boy band της δεκαετίας του 2000. Γνώρισαν επιτυχία τότε με διάφορα tracks. Οι Backstreet Boys επιστρέφουν για τις ανάγκες του Paw Patrol Movie Battle Up. Έλενα Γαβρασέα μέχρι αυτή την ώρα στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα.

0: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίες 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
1: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.